0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Max FM 93.4.

που μπορώ να μετράω τα καλά με σιγουριά. Άλλη μια χρονιά που τα μικρά είναι τα πιο σημαντικά.

0: Wax FM 93.4.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σε ακούμε, Χριστό.
2: Ναι, έτσι λοιπόν έχουμε μια διαδρομή που εμείς πλέον ζητάμε τα 350 κομμάτια και με κόστος γύρω στα 80 εκατομμύρια δολάρια. Μέρος, αυτό το λέω με επιφύλαξη, αλλά μέρος αυτού του κόστους μάλλον θα καλυφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι από κάποια υπόλοιπα προηγούμενων συμβάσεων που έχουμε και φαίνεται τα χρήματα θα πάνε εκεί. Άρα μάλλον δεν θα μας κοστίσει τόσο, θα μας κοστίσει κάτι λιγότερο.
1: Δυνατότητες, τα συγκεκριμένα.
2: Να πούμε για ποιον προορίζεται. Είναι βασικά αυτά θα πάνε στις ειδικές δυνάμεις ελληνικές. Δεν είναι δηλαδή για τις τακτικές μονάδες του στρατού. Προορίζονται κυρίως για τις ειδικές δυνάμεις, ώστε να έχουν ένα εξτρά όπλο κρούσης πολύ ελαφρύ και για αρκετά μεγάλη απόσταση, και αυτό λοιπόν πως τα λες να δούμε και τις προδιαγραφές, και το οποίο όμως θα είναι αρκετά ελαφρύ ώστε να μπορεί να μεταφέρεται από ένα άτομο μόνο του, χωρίς να τον βαρύνει υπερβολικά, γιατί έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι των ειδικών δυνάμεων, τα στρατιωτικών ειδικών δυνάμεων, μεταφέρουν στο πεδίο μάχης μεγάλο φόρτο με όλα τα υλικά τους. Λοιπόν, τι κάνει τώρα το Switchblade 300. Αυτό είναι βάρους περίπου 2,5 κιλών.
1: Ελαφρύ, μικρό.
2: Είναι ελαφρύ, είναι ακριβώς. Είναι φτιαγμένο για να μπαίνει σε ένα σακίδιο. Έχει μήκος μισό μέτρο, μπορεί να φτάσει περίπου τα 10 χιλιόμετρα απόστασης ή να μείνει σε πτήση περίπου 20 λεπτά, όποια από τα δύο δηλαδή τελειώσει πρώτο. Στην ταχύτητα που φτάνει είναι στην τελική φάση, δηλαδή όταν κάνει εφόρμηση φτάνει περίπου τα 160 χιλιόμετρα την ώρα και εξαπολύεται πάρα πολύ απλά από ένα μικρό σωλήνα ο οποίος έχει μέσα πεπιεσμένο αέρα και το σπρώχνει και βγαίνει. Έχει μικρές πτέρυγες με ελαττήριο τις οποίες ανοίγουν απότομα, βάζει τον ηλεκτρικό κινητήρα μπροστά και πετάει. Είναι δηλαδή πολύ εύκολο στη χρήση και προφανώς μίας χρήσης. Αυτό έχει κάμερες, χρησιμοποιεί κάμερες ημέρα δεκτός, άρα μπορεί να δώσει και στο προσωπικό που τα χρησιμοποιεί να τους δώσει και εικόνα του πεδίου μπροστά τους. Δηλαδή μέχρι να φτάσει και να εντοπίσει κάποιο στόχο μπορεί να σου δίνει και εικόνα τι συμβαίνει μπροστά. Δηλαδή να λειτουργήσει και σε ένα μικρό drone επιτήρησης. Άρα έχει μια διπλή κρίση. Είπαμε ότι χρησιμοποιήθηκε στην Ουκρανία, εκεί λοιπόν να κάνουμε και τη διευκρίνηση, εκεί αντιμετώπισε προβλήματα. Γιατί φάνηκε ότι δεν λειτουργούσε καλά σε περιβάλλον έντονων ηλεκτρονικών παρεμβολών. Οι Ρώσοι, όπως ξέρουμε, έχουν πολύ ισχυρά συστήματα ηλεκτρονικών παρεμβολών και πολύ μεγάλη τεχνογνωσία. Εκεί λοιπόν τα Switchblade φαίνεται ότι επηρεάζονταν και δεν βρίσκανε στόχο. Αυτό υποχρέωσε την αμερικανική εταιρεία που τα παράγει, την AeroVironment, να τα αναθεωρήσει και να ξαναγράψει και λογισμικό και να ενισχύσει κάποια συστήματα εντοπισμού. Οπότε τώρα τα διαθέτει στην αγορά ως βελτιωμένης έκδοσης, αυτά θα πάρουμε και εμείς. Και δηλαδή ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται έχουν επιληθεί τα προβλήματα. Αυτό είναι θετικό, διότι η Ουκρανία, όπως ξέρουμε, έχει γίνει σήμερα το δοκιμαστήριο όλων των όπλων παγκοσμίως. Οπότε καλό είναι να έχει πάει κάτι εκεί, να έχει δείξει τα προβλήματά του, να έχει διορθωθεί και να το παίρνεις πιο όριμο.
1: Γιατί στόχους προορίζεται.
2: Το μικρό μέγεθος σημαίνει ότι και η πολεμική του κεφαλή είναι μικρή, δεν είναι μεγάλη. Αλλά μπορεί να χτυπήσει προφανώς προσωπικό. Μπορεί να χτυπήσει ένα μικρό όχημα ή ένα μεγάλο όχημα μη θωρακισμένο, δηλαδή ένα φορτηγό, και βεβαίως αν βρει μπροστά του κάποιο τάγκ βενζίνης, κάποιο στίβα πυρομαχικών, πέφτει επάνω και μπορεί να ανατινάξει. Είναι χρήσιμο σαφώς, είναι μικρού μεγέθους, εύπριστο, εύκολο στη μεταφορά, είναι αυτά τα συστηματάκια τα οποία παγκοσμίως όλοι τα αγοράζουν και διαχέονται στο πεδίο της μάχης. Υπάρχουν πολλά τέτοια μοντέλα διεθνώς και πραγματικά δίνουν μια δυνατότητα βαρέως χτυπήματος στο άτομο, στον ένα πεζικάριο.
1: Τα έχουν
2: άλλοι. Υπάρχει και μεγαλύτερο μοντέλο, το Switchblade 600, το οποίο είναι σημαντικά μεγαλύτερο, φτάνει τα 15 κιλά. Αυτό βεβαίως είναι πιο δύσκολο στη χρήση, δηλαδή δυσκολεύει τη μεταφορά. Αυτό όμως φτάνει πολύ, πολύ μακρύτερα, μπορεί να φτάσει και τα 40 χιλιόμετρα μακριά και να μείνει στον αέρα και έως και διπλάσιο χρόνο 40 λεπτά. Και γι' αυτά υπάρχει συζήτηση μήπως προμηθευτεί η Ελλάδα.
1: Νομίζω ενέκρινε και τα δύο το Κογκρέσο.
2: Ναι, υπάρχει, αλλά τα 300 άρια είναι αυτά που φαίνεται θα φτάσουν πρώτα, γιατί ακριβώς θέλουμε να μην εξοπλίσουμε τις ειδικές μας δυνάμεις με ένα τέτοιο όπλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Χρήστος Εκτένας, τον ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Λέγαμε νωρίτερα για την Τουρκία, η οποία με βάση τις μέχρι τώρα ενδείξεις περί τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο ετοιμάζεται, αν δεν αλλάξει κάτι, να καταθέσει το γνωστό νομοσχέδιο με τη γαλάζια πατρίδα, τα πράσινα λόγα κλπ. Βέβαια, εκεί θα κληθεί και η Ελλάδα να πάρει τις δικές της αποφάσεις, διότι εκκρεμούν ζητήματα σε εμάς, εκκρεμεί η υπόθεση του καλωδίου, εκκρεμούν και μία σειρά από άλλα θέματα που έχει να κάνει με θαλάσσια πάρκα, με διάφορες δραστηριότητες, όπου εκεί, εφόσον η Τουρκία καταθέσει το νομοσχέδιο, θα γίνει το πρώτο crash test στο πεδίο, έτσι. Είτε οι Τούρκοι θα επιχειρήσουν να κάνουν κάτι, οπότε θα πρέπει εμείς να αντιδράσουμε, είτε εμείς θα πρέπει να κάνουμε κάτι όπως δικαιόμαστε, και η Τουρκία θα θελήσει να επιβεβαιώσει στο πεδίο το δικό της νομοσχέδιο. Το κακό της υπόθεσης είναι ότι η Ελλάδα όλο το προηγούμενο διάστημα, με τις διακήρυξεις φιλίας, με την υποτονική της στάση, με την απουσία καταγγελίας της Τουρκίας, έχει δημιουργήσει, αφήσει χώρο στην Τουρκία και έχει δώσει πρόσχημα στους καλοθελητές συμμάχους μας και εταίρους στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ κλπ. Να προωθούν τη σχέση με την Τουρκία, με την Ελλάδα να έχει αφωνία. Γιώργος Καραμπελιάς, εκδότης, διανοούμενος, συγγραφέας και φίλος. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να κάνουμε τη συζήτηση που λέγαμε εν ώψη της κίνησης της Τουρκίας, και δεν είναι μόνο αυτό, έτσι, και το νομοσχέδιο να μην καταθέσει, η Τουρκία θα κινείται όπως κινείται πάντα και προωθεί τη συνεργασία με τους Ευρωπαίους, με τους Αμερικανούς, με τους υπολείπους στην περιοχή, με την Ελλάδα να αναπούσει, να έχει αφωνία. Δεν την έχει καταγγείλει, έχουν δώσει χώρο και λαβή και πρόσχημα να λένε τι θέλετε, αφού μια χαρά είστε, γιατί φωνάζετε.
1: Ναι, νομίζω ότι το λάθος που έγινε στην πολιτική της χώρας την προηγούμενη περίοδο, με υπευθυνότητα προφανώς της κυβέρνησης, είναι ότι όταν η Τουρκία έξυπνα ποιώντας σε μια περίοδο που είχε να ασχοληθεί κυρίως με τη Συρία και με τα προβλήματα στα ανατολικά της, δεύτερο, επειδή ήθελε να χαλαρώσει την πίεση που ασκούνταν εναντίον της την προηγούμενη περίοδο, θυμόμαστε τον Εύρο, την έλευση του γαλλικού στόλου εδώ και τα λοιπά, έτσι την περίοδο μετά το 20, η Τουρκία αποφάσισε να κάνει μια στροφή, και δεδομένη της εμπλοκής της Ρωσίας σε έναν πόλεμο τον οποίο δεν μπορεί να κερδίσει, και η Τουρκία το βλέπει αυτό, θεώρησε ότι ήταν καιρός να παίξει το δυτικό χαρτί. Δηλαδή αυτή την περίοδο η Τουρκία, μετά το ισλαμικό, το ισλαμιστικό και το χαρτί το ανατολικό, παίζει το δυτικό χαρτί. Εξάλλου πάντα η Τουρκία, και εξαιτίας των δυνατοτήτων που τη δίνει η γεωγραφική της θέση, παίζει πότε τη μία, πότε την άλλη κατεύθυνση. Έτσι, γι' αυτό βλέπετε ότι επαναλαμβάνει συνέχεια, θέλουμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα τέτοια. Προσέφερε λοιπόν στην Ελλάδα αυτά τα υποτιθέμενα ήρεμα νερά. Βεβαίως, εμείς έπρεπε να πάρουμε τα ήρεμα νερά και από την άλλη να καταγγέλουμε την Τουρκία για τη στάση της στην Κύπρο, να καταγγέλουμε την Τουρκία για τις κινήσεις της στη Συρία, να δείχνουμε δηλαδή ότι ναι μεν δεν είναι ότι εμείς θέλουμε πόλεμο, εμείς όμως θέλουμε να κρατιέται καθαρό και ανοιχτό το μέτωπο της αντιμετώπισης της Τουρκίας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το αφήσαμε, κάνοντας το χατήρι των Γερμανών και των Ισπανών, που άλλο που δεν ήθελαν, οι οποίοι ήθελαν ακριβώς να περάσουν μια γραμμή στην Ευρώπη προσέγγισης με την Τουρκία, χρησιμοποιούν ως προς αυτό και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, στις οποίες έχει κάνει πολύ μεγάλη διείσδυση η Τουρκία, αρκεί κανείς να πάει λίγο στη Ρουμανία και να δει τη φοβερή παρουσία των τουρκικών επιχειρήσεων σε όλα τα πεδία, έτσι, από τις κατασκευές όπου κυριαρχούν μέχρι τράπεζες και ούτω καθεξής. Επομένως η Τουρκία ήταν σε μία φάση που χρησιμοποιήθηκε αυτό το χαρτί.
0: Καλά, είναι αστείο να υπογράφεις διακήρυξη φιλίας με κάποιον ο οποίος έχει κάζους μπέλη. Αυτά τα πράγματα μόνο το ελληνικό πολιτικό σύστημα θα κάνει.
1: Θυμηθήκαμε εκ των υστέρων. Πάλι καλά που το θυμίστηκε.
0: Συγγνώμη, τίποτα δεν θυμηθήκαμε. Μα τι το θυμηθήκαμε. Ο Πρωθυπουργός το έθεσε, μιλώντας δημοσιογράφους. Δεν το έθεσε τον ΝΑΤΟ. Τώρα μην δουλευόμαστε. Ο Πρωθυπουργός το έθεσε, μιλώντας στους δημοσιογράφους Έλληνες. Δεν το έθεσε στον ΝΑΤΟ.
1: Έχει θέσει εδώ και ένα χρόνο, δεν λέω στον ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ επισήμως δεν το έθεσε.
0: Δεν το έθεσε.
1: Όπως το λες. Το ζήτημα είναι ότι αντί να το έχουμε κάνει, αντί να έχουμε επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα στις υπηρωτικές περιοχές. Έτσι. Δεν λέω εγώ ότι έπρεπε σώνεται καλά να το είχαμε κάνει σε όλο το πεδίο. Στις υπηρωτικές περιοχές και νότια της Κρήτης, όπου η Ελλάδα μπορούσε να το κάνει και η Τουρκία, κατά τη γνώμη μου, ακριβώς γιατί ακολουθούσε αυτή την πολιτική, δεν μπορούσε να αντιδράσει. Αντί λοιπόν να κάνουμε αυτές τις κινήσεις και άρα να έχουμε στα διεθνή φόρα και παντού την συμπεριφορά της Τουρκίας ως φόβητρο και παράδειγμα προς αποφυγή, κάναμε το αντίθετο. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στην Τουρκία να τα βρει σε μεγάλο βαθμό με τους Ευρωπαίους, κατεξοχήν να τα βρει με την Αμερική του Τραμπ, ο οποίος ούτως ή άλλως είχε φιλικές διαθέσεις προς την Τουρκία, αλλά εμείς του δώσαμε αυτή τη δυνατότητα, γιατί έτσι χαλάρωσε και το ελληνικό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρξε δηλαδή μια πολιτική εντελώς λανθασμένη με το επιχείρημα, μα τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο, δεν θέλουμε να κάνουμε πόλεμο, θέλουμε όμως να κρατάμε ζωντανό το πρόβλημα της τουρκικής επιθετικότητας, ότι κατέχει την Κύπρο, ότι έχει κάζους μπέλη. Όλα αυτά έπρεπε να είναι ζωντανά.
0: Αυτός ο αχρίος εκβιασμός της κοινής γνώμης και τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο, τι σημαίνει ότι για να μην κάνεις πόλεμο είσαι διατεθειμένος να κάνεις τα πάντα. Να εκχωρήσεις, ξέρω, κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχία κλπ. Γιατί αυτό το τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο έχει οδηγήσει σε αδρανοποίηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.
1: Έτσι. Κοίταξε, αυτό το πράγμα το ακούμε από τη δεκαετία ανήθικο, του 90.
0: Ανήθικος εκβιασμός.
1: Έτσι, από τη δεκαετία του 90 και μετά. Αυτή είναι η ελληνική πολιτική έναντι της Τουρκίας. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπήρχαν και στιγμές καλές, όπως η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου βάλαμε με κάποιο βέτο που χρησιμοποιούσαμε εκεί, αλλά η γενική γραμμή ήταν μια γενική γραμμή έτσι συνένεσης με την Τουρκία, να τα βρούμε από κουμπαριές, χορούς και άλλα τέτοια.
0: Δεν μπήκα κουμπαριές.
1: Έτσι, δεν κάναμε, το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν αναπτύξαμε την πολεμική μας βιομηχανία, ενώ θα μπορούσαμε, είχαμε υπογράψει τη συμφωνία για το Eurofighter από το 2002, το εγκατέλειψε τότε η κυβέρνηση λέγοντας, κυβέρνηση Μύτη, που τα έχουμε βρει με την Τουρκία και ακολουθήθηκε μία γραμμή, έτσι, στην ίδια κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, και αυτό συνεχίζεται μέχρι τώρα και θα αναγκαστούμε να πάμε σε κρίση, αλλά υπό προϋποθέσεις και σε συνθήκες που έχει επιλέξει η Τουρκία και δυστυχώς με απροετοίμαστη, την ευρωπαϊκή γνώμη τους εταίρους εδώ.
1: Και την ελληνική γνώμη, δηλαδή, διότι έχει λίγο αποκοιμηθεί. Πιστεύω έτσι ότι οπωσδήποτε η Τουρκία, όπως προανέφερε, θα κινηθεί την επόμενη περίοδο. Άφησε την περίοδο αυτή που είναι για να πάρει πρώτα τα F-35. Δεν θέλει δηλαδή να προκαλέσει. Γι' αυτό δεν το προχώρησε άμεσα.
0: Έκλεισε συμφωνίες με Ευρωπαίους.
1: Ακριβώς. Ήθελε πρώτα να κλείσει ένα πακέτο τέτοιο και μετά πιθανώς χρησιμοποιώντας μέσω του Μπάρεκ και τον Τραμπ να μας πει ότι ελάτε τώρα να τα βρούμε, και πολύ φοβάμαι εδώ μια τέτοια στάση και του Τραμπ, δεδομένου ότι έχει αδυνατήσει αυτή την εποχή και το Ισραηλινό λόμπι στο οποίο στηριζόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έβλεπα σήμερα δημοσκοπήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι μειοψηφία πια τη στήριξη στο Ισραήλ, κάτι πρωτοφανές
0: για τις
1: Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα κάτω από αυτές τις συνθήκες που έχει αδυνατήσει και η Συμμαχία, όχι η Συμμαχία δεν έχει αδυνατήσει, αλλά έχει αδυνατήσει
0: η επιρροή των Ισραηλινών στην Αμερική.
1: Ακριβώς, και ιδιαίτερα μετά την κατάσταση όπως εξελίχθηκε ο πόλεμος στο Ιράν. Αυτό κέρδισε η Τουρκία. Η Τουρκία χρησιμοποίησε τον πόλεμο στο Ιράν για να βγει, ενώ θυμάσαι στην αρχή, έτσι ήτανε, φαινόταν ότι η Τουρκία ήταν η χαμένη του πολέμου. Από τη στιγμή και πέρα όμως που ο πόλεμος δεν ολοκληρώθηκε και δεύτερο, οι Τούρκοι εκβίασαν τους Αμερικανούς ότι αν χρησιμοποιήσουν τους Κούρδους, γιατί το σχέδιο το θυμάσαι ότι να κινηθούν οι
0: Κούρδοι. Εγκαταλείφθηκε την τελευταία στιγμή από τους Αμερικανούς.
1: Ακριβώς.
0: Κατόπιν τηλεφωνήματος του Ερντογάν στον Τραμπ.
1: Πράγμα το οποίο είχε τεράστια σημασία, διότι εάν γινόταν η κίνηση στο Κουρδιστάν, το κέντρο βάρους του πολέμου δεν θα ήταν τα στενά του Ορμούς, αλλά το Κουρδιστάν. Έτσι. Και επομένως μπορεί να υπήρχαν και άλλα φαινόμενα κινητοποιήσεων στο εσωτερικό του Ιράν.
0: Και εντόμινο.
1: Έτσι. Άρα η Τουρκία σε όλη τη διάρκεια της κρίσης κέρδισε και εμείς χάσαμε, διότι βλέπουμε και την στάση της Αιγύπτου, την οποία πρέπει να δούμε, πρέπει να τρέξουμε, διότι κοιμήθηκε και λίγο έως πολύ
0: η ελληνική πλευρά
1: της χώρας, η ελληνική πλευρά.
0: Εντάξει, ναι, τάψε την Αίγυπτο να την ερημονική στην Τουρκία.
1: Και αυτό έχει αδυνατήσει ούτως ή άλλως λόγω του Παλαιστινιακού και τα λοιπά τη σχέση Ισραήλ-Αιγύπτου, άρα έπρεπε ακριβώς προβλέποντας αυτά τα πράγματα να είναι ακόμη πιο έντονη η παρουσία μας έτσι εκεί. Επομένως τώρα θα βρεθούμε κάτω από χειρότερες συνθήκες να αντιμετωπίσουμε την επόμενη περίοδο, την όξυνση η οποία θα έρθει όταν η Τουρκία το επιλέξει. Θα το κάνει και πάνω σε ελληνικές εκλογές. Θα δούμε.
0: Και με την Τουρκία απενεχοποιημένη στην Ευρώπη, δυστυχώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.
0: Γιώργος Καραμπελιάς, σας ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσα, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, καθότι οι εκλογές πλησιάζουν, είτε γίνουν το φθινόπωρο, όπως είναι πιθανό και ανοιχτό κατά τη γνώμη μας το σενάριο, είτε γίνουν την άνοιξη. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο ούτως ή άλλως. Ζαχαρία Ζούπης, Διευθυντής Ερευνών της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Opinion Poll. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, είδα την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που κάνατε στο Liberal για το. Για τη χαρτογράφηση του πολιτικού συστήματος σε σχέση με την ιδεολογική τοποθέτηση. Κεντροδεξιά, αριστερά κλπ. Συμπεράσματα, συμπέρασμα.
1: Υπάρχει μια πληγωμένη πολιτική κυριαρχία της κεντροδεξιάς, η οποία φαίνεται να στηρίζεται περισσότερο πια στην αδυναμία της αντιπολίτευσης και την έλλειψη αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης. Παίζει ένα ρόλο και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, η οποία απειλείται από σοβαρά θέματα όπως η ακρίβεια, το ύψος των εισοδημάτων και το, όλους τους τελευταίους μήνες έχει ανέβει πολύ και το θέμα της διαφάνειας διαφθοράς που λέμε. Από αυτά θα κριθεί. Μου έκανε εντύπωση ότι τις ερωτήσεις περισσότερο προσπαθήσαμε και ιδεολογικά να το ψάξουμε. Περισσότερο φαίνεται το κοινωνικό σώμα να ενδιαφέρεται για το ποιος μπορεί να του δώσει λύσεις, την αποτελεσματικότητα που λέμε, σε αυτά τα προβλήματα, για παράδειγμα, της ζωής του.
0: Παρά το ιδεολογικό πρόσημο.
1: Παρά το ιδεολογικό πρόσημο.
0: Άρα να ζητά αποτελεσματικότητα.
1: Το κύριο είναι η αποτελεσματικότητα. Ποιος θα μου λύσει τα προβλήματα. Και αυτός είναι ο πονοκέφαλος εκτεταμένων κοινωνικών τμήματων. Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτή την πολιτική ρευστότητα, γιατί σημαντικά τμήματα, η αναποφάσιστη είναι περίπου 15% ακόμα, και αρκετοί και από αυτούς που δηλώνουν κόμμα, να ξέρετε, αν τους ρωτήσετε σε εκλογές θα ψηφίσετε σίγουρα αυτό το κόμμα, το όποιο κόμμα δηλώσατε ή μπορεί να αλλάξει, το δηλώνει ότι μπορεί και να αλλάξω. Άρα υπάρχει μια κινητικότητα μεγαλύτερη από αυτή που βλέπουμε.
0: Άρα έχει βεβαιότητα και με αυτό ότι στην ουσία τα έχουν χαλαρώσει, έχουν διαπερατά, απορρόδει τα στεγανά των κομμάτων, έτσι, είναι στεγανά πλέον.
1: Ναι, και αυτό επαληθεύεται. Μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση της δουλειάς μας, που δεν φαίνεται πάντα στις δημοσιεύσεις, γιατί δεν είναι εύκολο, είναι όταν αναλύουμε κόμμα-κόμμα από πού παίρνει δυνάμεις και προς τα πού χάνει. Αυτές λοιπόν οι μετακινήσεις συχνά δεν εξηγούνται εύκολα ιδεολογικά, πολιτικά, με βάση τις κλασικές διαχωριστικές γραμμές.
0: Πάντως το θέμα της αποτελεσματικότητας, εφόσον αυτό είναι ένα βασικό κριτήριο, εξηγεί και γιατί η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να είναι πρώτη και με διαφορά από τους υπολείπους, γιατί προφανώς οι άλλοι δεν έχουν χέγγια αποτελεσματικής κυβερνητικής διαχείρισης. Δηλαδή εκεί πρέπει να είναι το ανάγχωμά της προφανώς.
1: Ακριβώς, και ενώ δεν φαίνεται κάποια υψηλή, ας πούμε δεν ξεπερνάει το 24% η θετική αξιολόγηση της κυριαρχίας της κεντροδεξιάς αυτή τη στιγμή, παρόλα αυτά και ενώ έχουμε και δύο νέα κόμματα το τελευταίο 1,5 μήνα, ένα 46% πιστεύει ότι σίγουρα ή μάλλον θα συνεχίσει να κυριαρχεί.
0: Γιατί οι άλλοι προφανώς δεν θεωρούνται κατάλληλοι για διακυβέρνηση. Άρα αυτό τη σώζει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί είναι το όλο το κεντρικό θέμα, και γι' αυτό και ό,τι αφορά την κυβέρνηση πρέπει να δει τα δικά της και πώς θα πείσει ότι μπορεί να δώσει λύσεις, γιατί δεν αντιπολίτευση. Θα έλεγα ότι πολλές φορές, δεν θα κρίνω τώρα την ουσία, γιατί όλα τα θέματα έχουν κάποια αξία που μπορεί να βάζει το κάθε κόμμα. Όμως πολλά η τακτική παραπέμπει στα αυτιά των ανθρώπων, συχνά σε θόρυβο. Οι πολίτες, μην ξεχνάμε ότι έχουμε περάσει μετά το 10, μια πολύ περίεργη 15ετία, δεν είναι δύσκολη. Θέλουν να, άρα έχουν και μια απέτηση, και αν θέλετε είναι και αυξημένος ο βαθμός δυσπιστίας να ακούσουν προτάσεις.
0: Καθαρά πράγματα.
1: Να νιώσουν ότι, μπράβο, ότι μπορούν να γίνουν κιόλας.
0: Ναι, ναι. Γιατί βλέπουμε τώρα προσωπική εκτίμηση με αφορμή την επανεμφάνιση Τσίπρα, ας πούμε. Βλέπουμε μια γενικολογία, μια αριστολογία, μια προσπάθεια επανάληψης πραγμάτων τα οποία έχουν αναφορά στην προηγούμενη παρουσία του. Βλέπουμε και ένα συνοθήλευμα προτάσεων άλλων που τσιμπολογά δεξιά και αριστερά. Αυτό προφανώς δεν συνιστά ακόμα τουλάχιστον πιστική πρόταση.
1: Προφανώς δεν συνιστά και ό,τι παραπέμπει στο παρελθόν. Προφανώς δεν συνιστά και ό,τι

0: ιδεολογικό της δεξιάς. Γιατί ναι, και λόγω της εκπομπής του, της επαφής που έχουμε με κόσμο, υπάρχει βλέπω μια δυσφορία στη Νέα Δημοκρατία για την έλλειψη του δεξιού ιδεολογικού προτάγματος και σε συγκεκριμένα θέματα. Ναι. Μετανάστευση, ασφάλεια, ελληνοτουρκικά κλπ. Και μου έκανε εντύπωση ότι χθες ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη στο Endeavor Greece στην ΕΠΝΙΚΑ είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μετριοπαθές κέντρο. Δεν υπήρχε λέξη κέντρο δεξιά. Πάει.
1: Ναι, εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι αυτό σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή, αλλά νομίζω ότι συμβαίνει, προσπαθεί να ακροβατήσει, να το πω, προσπαθεί να καλύψει διαφορετικά κενά. Προσέξτε, στις ευρωεκλογές, ό,τι δυνάμεις είχε χάσει σε σχέση με το 23 η Νέα Δημοκρατία προς τα δεξιά της, και ήταν πολύ σημαντικές, είχε χάσει και προς το κέντρο. Αυτή την ώρα...
0: Για διαφορετικούς λόγους,
1: Για διαφορετικούς λόγους. Γιατί έχουν διαφορετικά αντανακλαστικά αυτά τα κοινά. Και δεν είναι πάντα η σμίξη τους και η πίστη ότι πρέπει να ενοποιηθούν γύρω από ένα κόμμα, από ένα πρόταγμα, εύκολη και αυτονόητη. Αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, σε ευρωεκλογές δε, πρώτο στο κέντρο, ιστοριακά, είχε αναδειχθεί το ΠΑΣΟΚ και διατηρούσε αυτή την πρωτιά μέχρι το Δεκέμβριο του 24, οπότε σαν να αποχώρησε από αυτή τη μάχη μόνο του, ενώ φαινόταν ότι μπορούσε να κερδίσει κι άλλο έδαφος.
0: Στράφηκε αριστερά και πήγε, έφαγε τα μούτρα του, συγγνώμη.
1: Ακριβώς. Ενώ φαινόταν ότι μπορεί να αποδώσει μια τέτοια τακτική. Λοιπόν, προφανώς ακόμα και τώρα που μιλάμε, η πρωτιά, η Νέα Δημοκρατία προπορεύεται στο κέντρο, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που είχαμε το 23. Απέχει πολύ.
0: Εκεί δεν την πλήγωσε διαφάνεια και ακρίβεια.
1: Προσέξτε, επειδή να το δούμε και σε ένα, είναι οπωσδήποτε είναι η ακρίβεια. Το ύψος εισοδημάτων που έχει έρθει δεύτερο θέμα, γιατί μεγάλες κατηγορίες κοινωνικές δυσπιστούν πια αν μπορούν να υπάρχουν αποτελεσματικές ριζικές λύσεις να αντιμετώπισε ακρίβειες, και σου λέει να λυθεί το πρόβλημα τουλάχιστον εισοδηματικά. Το τρίτο όμως που έχει ανέβει πολύ είναι το θέμα της διαφθοράς και της διαφάνειας. Mm. Στο αξιακό επίπεδο, επειδή κάναμε τέτοιες ερωτήσεις, προσέξτε, ως αξίες που θεωρούνται σημαντικότερες για την δεξιά, πρώτο έβγαινε το κράτος δικαίου. Mm. 47-48%, δεύτερος ο πατριωτισμός, τρίτο η κοινωνική συνοχή. Ως αξίες που πρέπει να ενισχύσει η κεντροδεξιά στο μέλλον, πρώτη έβγαινε η οικογένεια, mm, που δείχνει μια αντοχή και ως θεσμού, έτσι δεν είναι, στην ελληνική κοινωνία, η ασφάλεια και η κοινωνική αλληλεγγύη.
0: Αυτή είναι πολύ κλασική δεξιά συνολική τοποθέτηση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Όλο αυτό, γιατί ορισμένοι αποδίδουν την πατρότητα ή την κυριαρχία του κράτους δικαίου στα αριστερά. Δεν είναι έτσι.
1: Όχι. Εγώ νομίζω ότι από θέματα τα οποία συζητιούνται όλο το τελευταίο διάστημα, από μια αίσθηση, για παράδειγμα αυτές τις μέρες το συζητάμε, που ο ΠΚΕ, που είναι ένα αμφίβολο, ένα σκάνδαλο, ανεξάρτητα τι έγινε με τους ανθρώπους βουλευτές, ας πούμε. Όσους αρχιοθετήθηκε η υπόθεσή τους, δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή την πλευρά. Ποιος είπε σε κάποιον ότι ενοχλήθηκαν μόνο κεντροαριστεροί και αριστεροί? Ενοχλήθηκαν και δεξιά. Και κεντροδεξί.
0: Πάντως έχει δεξαμενές δεξιά του, τις οποίες για κάποιο λόγο αγνοεί, και αυτοί είναι επί ιδεολογικού χολωμένοι. Δεν θα επιστρέψουν με οικονομικούς όρους. Αυτοί που παίρνουν διαζύγιο για λόγους ιδεολογικούς, γιατί αισθάνονται θυγμένοι αξιακά, δεν επιστρέφουν εύκολα.
1: Ναι, είναι λίγο μπέρδεμα. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα, προσέξτε τι συμβαίνει μάλλον. Υπάρχει μια κατάσταση πολύ δύσκολη με την ακρίβεια. Εκείνη η βασική αιτία της διαμαρτυρίας. Εκεί πάνε και επικάθονται
0: τα υπόλοιπα
1: στρώσεις διαμαρτυρίας από άλλα θέματα. Κράτος δικαίου, με ενόχλησε ο γάμος ομοφυλών, με ενόχλησε ο άλλος. Όμως η βασική αιτία που η αθυρωματική πλάκα μεγαλώνει, που λέμε, mm-hmm, τις αρτηρίες, είναι η διαμαρτυρία.

0: κριτήρια για το βιωτικό επίπεδο.
1: Η είσοδος του κόμματος Σαμαρά θα της κάνει ζημιά?
0: Κοίταξε, οπωσδήποτε θα της κάνει. Δεν μπορώ να ακούω ότι δεν θα αγγίξει. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να διερευνήσουμε είναι το πόσο. Αυτό που βλέπω είναι ότι ενώ υπήρχε μια στασιμότητα, σταθερότητα, πώς να το πω, από τον Οκτώβριο μέχρι και το Μάιο περίπου, στις τελευταίες μετρήσεις, είδαμε μια άνοδο, δηλαδή το σίγουρα θα ψηφίσω ένα τέτοιο κόμμα ήταν στο 3,5. Εμείς αν οπήρε ο Πολ σε 7 μετρήσεις βρίσκαμε 3,5 το σίγουρα. Mm-hmm. Το βρήκαμε 5. Mm-hmm. Επίσης είχαμε μια αύξηση, μια-δυο μονάδες που θα μπορούσα να το ψηφίσω.
1: Πόσο αναθεριστικά αυτό?
0: Αυτό πάει σε ένα 14% τουλάχιστον.
1: Αναθεριστικά.
0: Ναι, και στις διάφορες μετρήσεις, ας πούμε γιατί βγήκαν αρκετές έρευνες, κινείται πια από το 13 με 15, ας πούμε το 14 ένας μέσος όρος.
1: Ναι.
0: Οπωσδήποτε θα κοστίσει αυτό, βέβαια, το οποίο δεν είναι αντιπερισπασμός για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία είτε χάσει μισή μονάδα είτε χάσει δύο, γιατί ο κύριος Σαμαράς καταρχάς θα διεμβολήσει το κομμάτι αυτών που είναι ήδη σε κατάσταση διαμαρτυρίας και τους βλέπουμε πιο καθαρά στους αναποφάσεις, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό.
0: Άρα από εκεί έχει δυνατότητα. Τώρα θα είναι μισή, μία ή δύο μονάδες, λέω τώρα, αυθαίρετα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι στην κατάσταση που είναι η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το στόχο και η μισή μονάδα κοστίζει πολύ περισσότερο εάν διευρυνθούν αυτές οι διαρροές.
1: Ναι, ναι.
0: Και φαίνεται ότι το κόμμα αυτό έχει αποκτήσει σε ζωτικές περιοχές, δηλαδή έχει μια μεγαλύτερη δυνατότητα μάλλον, είτε μετράμε τη δημοφιλία του κύριου Σαμαρά είτε τη δυνητική ψήφο, όπως σε περιοχές της Μακεδονίας Τράκης, που ας μην ξεχνάμε ότι εκεί είναι ισχυρός και ο κύριος Βελόπουλος, στη Θεσσαλία στερεά, όπως ασφαλώς στην Πελοπόννησο για τον κύριο Σαμαρά, και έχει δε συμπάθειες οπωσδήποτε στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η δημοφιλία του κ. Σαμαρά είναι περίπου λίγο πάνω από τον 1-4 ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας σε ευρωεκλογές. Δεν είναι μικρό.
1: Καθόλου μικρό.
0: Αλλά βλέπουμε υψηλή δημοφιλία και στο ΠΑΣΟΚ και στους ψηφοφόρους ελληνικής λύσης. Τώρα, ο βαθμός που με την εμφάνισή του, γιατί τότε κρίνονται όλα για ένα κόμμα, θα μπορέσει να συνδεθεί, θα καθορίσει και τη δημοσκοπική του επίδοση καταρχήν και άρα και τις δυναμικές που μπορεί να απελευθερωθούν. Σίγουρα δεν θα είναι μια δύσκολη άσκηση για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη.
1: Πολύ περισσότερο που είχε αφήσει τα δεξιά της ακάλυπτα, υποτίμησε τη δεξιά Νέα Δημοκρατία. Έδωσε το βάρος στο κέντρο και έχασε δεξαμενές οι οποίες μπορεί να τις στοιχίσουν πολλά πράγματα. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η χαρτογράφηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζούμπη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ζαχαρία Ζούμπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 91 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έλεγα νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής ότι η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην διεθνή διάσκεψη που συγκάλεσε για την ακροαριστερή τρομοκρατία είναι, κατά τη γνώμη μας, μία από τις πιο σημαντικές πολιτικές ομιλίες για τη Δύση και τον δυτικό πολιτισμό. Είναι μία βαθιά πολιτική ομιλία. Παροτρύνουμε και ενθέρμως να τη βρείτε, να την ακούσετε, να διαβάσετε ολόκληρη, γιατί δεν μπορούμε προφανώς στο πλαίσιο της εκπομπής να την παρουσιάσουμε ολόκληρη. Θα πούμε όμως τα βασικά. Τα βασικά ορισμένα, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε το έναυσμα, το κίνητρο για να ακούσετε όλη την ομιλία. Έχουμε λόγους, τουλάχιστον εμείς αυτή είναι η δική μας άποψη. Ραφαήλ Καλυβιώτης, υποψήφιος δάκτορ γεωπολιτικής και παρουσιαστής της γνωστής διαδικτυακής εταιρείας Right to the Bone. Καλησπέρα, Ραφαήλ.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Θα πω και μια άλλη διάσταση η οποία δεν έχει φωτιστεί.
0: Για πες.
1: Ότι κατά πόσο ο Ρούμπιο τοποθετείται με αυτή την ομιλία απέναντι στο J.D. Vance.
0: Βεβαίως. Απολύτως.
1: Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Και με βάση την συγκριτικά, αν τα δει κανείς αντιπαραθετικά, βλέπει και τη διαφορά κατά τη γνώμη μας, έτσι. Τη διαφορά επίπεδου.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν ήταν μια ηγετική ομιλία, έτσι δεν το συζητάμε, το θεωρώ και εγώ πάρα πολύ σημαντική. Είναι πραγματικά κάθε πρόταση που χρησιμοποιείται είναι to the point, έχει βάθος, συνδέει την τρομοκρατία σε όλη τη Δύση.
0: Δεν είναι μια αστυνομική ομιλία, είναι μια βαθιά πολιτική, ιδεολογική,
1: ακριβώς,
0: πολιτισμική ομιλία.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να αντιπαραθέσουμε δύο πράγματα, Λαμπρό. Ο Vance τοποθετήθηκε στο Τζο Ρόγκαν πρόσφατα, έτσι, και ο Ρούμπιο τοποθετήθηκε στην έναρξη της Υπουργικής Συνόδου για την επανεμφάνιση της πολιτικής τρομοκρατίας. Ο Vance λοιπόν εδώ πέρα πρέπει να ξέρουμε, Λάμπρο, ότι ποντάρει στον ήπιο αντισυστημισμό και τον νεοαπομονωτισμό, ενώ ο Ρούμπιο ποντάρει στη θεσμικότητα και την επανένωση της δυτικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Ο Vance είναι...
0: Να υπενθυμίσουμε την ομιλία του Ρούμπιο προμηνών στη διάσκεψη του Μονάχου, που ήταν αντίστοιχη εμβέλειας ομιλία.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, αναφερόμενος λοιπόν ο Ρούμπιο στην τρομοκρατία, τη διεθνή, εξηγεί γιατί οφείλει να υφίσταται ένα βαθύ αμερικανικό κράτος που θα πρέπει να ηγεμονεύει εναντί αυτής της απειλής και να κατευθύνει τη Δύση. Εξηγεί ότι αν δεν υπήρχε στοχευμένη παρέμβαση των ΗΠΑ στον πόλεμο εναντίον του τσιχαντισμού, να εξαλείψει, λέει, τον ISIS, τον Αλ-Μπαγκδάτη, τον Μπιν Λάντεν, τον Αλ-Ζωάχρη κτλ., σε συνδυασμό με συστήματα πληροφοριών που σε όλη τη Δύση μπορούν να προβλέψουν τέτοιου είδους επιθέσεις, τότε τα θύματα θα ήταν καταφανώς περισσότερα και το συλλογικό τραύμα εντονότερα. Λέει λοιπόν εδώ εμέσως ότι αν δεν υφίσταται και η στοχευμένη παρέμβαση στο εξωτερικό, κλεισμένες οι Ηνωμένες Πολιτείες στο καβούκι τους, θα είχε αυτό σοβαρότητες συνέπειες για όλη τη Δύση. Το δε γεγονός ότι υπάρχει ακόμα αυτού του είδους η τρομοκρατία, τέτοιου θρησκευτικού δηλαδή φονταμεταλιστικού τύπου, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί πλήρως η παράνομη μετανάστευση. Και εδώ πηγαίνει στο επόμενο βήμα, όπου τοποθετεί στην ιεραρχία του υψηλά και έναν νέο εχθρό που δεν κατονομάζεται με αλφαγιώτα με ευκολία, την τρομοκρατία της άκρας αριστεράς. Εκτός του γεγονότος ότι στυλιτεύει το χάρισμα των ακροαριστερών τρομοκρατών στο επίπεδο των πανεπιστημίων, το ΜΜΕ και το καθεξής, και εδώ καταδεικνύει τη σύνδεση που υπάρχει σε όλη τη Δύση. Ανέφερε για παράδειγμα το πρόσφατο περιστατικό στην Ελλάδα και την ανέφερε και την Ελλάδα, λες, δύο φορές, τόσο για την δολοφονία του αμερικανικού αξιωματούχου της ΣΥΑΕ από τη 17 Νοέμβρη, όσο και για το γεγονός ότι περισσότερο από το 80% της ριζοσπαστικής βίας προκαλείται από ακροαριστερούς και αναρχικούς δράστες. Αναφέρθηκε και σε άλλες χώρες βέβαια. Γερμανία, Ιταλία, τα είχαμε πει και εμείς, το Περού το είχαμε πει, που αναφέρθηκε και ο Ρούμπιο, πριν στο Ρούμπιο το είπαμε εμείς, και φυσικά την Κούβα, γιατί έχει κουβανική καταγωγή. Ανέφερε βέβαια και τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα λεπτό σημείο, εμφυλοχωρεί μια λεπτή διάκριση. Η νεοαπομονωτιστική πτέρυγα του Μάγκα, που έχει στηρίξει μέρος της ελπίδας της τον Vance, ναι μεν κρατά αποστάσεις από τη woke αριστερά, αλλά συμφωνεί μαζί της ότι το καπιταλιστικό υπόδειγμα χρειάζεται αναμόρφωση και εν τέλει πρέπει να προβεί σε αναδιανομή εισοδήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τάκερ Κάλσον είναι καλός φίλος με τον Vance και
0: όπως δεν είναι τυχαία και τα ανοίγματά του Κάλσον στο Ισλάμ.
1: Στο Κατάρ, ξεκάθαρα.
0: Και στο Ισλάμ γενικά. Ότι ναι, ναι, ειδικά στο Κατάρ και γενικά στο Κατάρ, ναι.
1: Στο Κατάρ είχε πάει και είχε αγοράσει ναι. και σπίτι, αν δεν σβάλλω, έτσι. Λοιπόν, γιατί το λέω όμως αυτό? Διότι εδώ πέρα είναι κάτι που δεν έχει ακουστεί στην Ελλάδα. Ο Τάκερ πλέον υποστηρίζει τη δημιουργία ενός τρίτου κόμματος που θα έχει διακομματική στήριξη τόσο από τους δημοκρατικούς, δηλαδή μέρος της αριστεράς, όσο και από τους ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι είναι της νεοαπομονητικής πτέρυγας και είναι κατά οποιοδήποτε ξένης επέμβασης.
0: Τα δύο άκρα.
1: Ακριβώς. Άρα αυτή η πτέρυγα η νεοαπομονητιστική, για να επιβιώσει και να έχει επόμενη μέρα, χρειάζεται μέρος της αριστεράς. Ο Ρούμπιο, για να είμαστε και ρεαλιστές, δεν μπορεί να αντιπαρατάξει πιστικά κάποια πράγματα για την ποιότητα ζωής αυτή τη στιγμή, που υπάρχει σε όλη τη Δύση, δεν είναι μόνο στις ΗΠΑ, και το γνωρίζει. Κάνει όμως κάτι ευφυές. Υποδεικνύει τη διασύνδεση της αριστερής τρομοκρατίας σε όλο το πλέγμα της Δύσης και από την άλλη φανερώνει ότι η αριστερή τρομοκρατία συνδέεται, έχει σημαντική σχέση με χώρες όπως το Ιράν. Άρα,
0: είναι γνωστό, λέει, είναι γνωστό ότι είναι συγκινούν τα δοχεία, συγκινούν ουσές δεξαμενές.
1: Σωστά. Μπορεί λοιπόν ο Ρούμπιο να πείσει.
0: Θα μου τρέψεις ένα απόσπασμα, γιατί που αναφέρεται στην ακροαριστερή τρομοκρατία και γενικά στον αντιδυτικισμό της άκρας αριστεράς. Λέει, είναι ένα ξεχωριστό και μοναδικό κακό. Πάντοτε καθοδηγούταν πάνω απ' όλα από ένα μίσος για τον ίδιο τον πολιτισμό. Είναι μια εξέγερση των χειρότερων εναντίον των καλύτερων. Μια εξέγερση των αδύναμων και των δειλών εναντίον των ισχυρών και των καλών. Διαπράτεται από εκείνους που δεν μπορούν να οικοδομήσουν, που δεν μπορούν να δημιουργήσουν, που δεν μπορούν να επιτύχουν μεγάλα πράγματα και εκδικούνται τον κόσμο για την δική τους ανεπάρκεια, επιδιώκοντας να καταστρέψουν εκείνους που μπορούν. Αυτός είναι ο ριζοσπαστικός αριστερισμός.
1: Αυτή λοιπόν είναι μια νιτσεϊκή αναφορά. Είναι η ιδέα του resentment, η δυσαρέσκεια των αδυνάμων, ναι, που ξυσπάσει η ηθική ανατροπή, Λάμπρο. Δεν είναι τυχαία η αναφορά του αυτή. Και μάλιστα, αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι αποδομεί και τον ίδιο τον κομμουνισμό, γιατί τόσα χρόνια λέει ότι ο κομμουνισμός έλεγαν ότι έχει καλές προθέσεις και ακούγεται καλά σε επίπεδο θεωρίας. Ο Ρούμπιο λέει όχι. Ο κόσμος, λέει, που οραματίζεται για όλους μας ο κομμουνισμός είναι μικρός, επίπεδος, γκρίζος, ισοπεδωμένος από κάθε εξαίρεση, εξαιρετικότητα εννοεί, απογυμνωμένος από ό,τι είναι
0: αυτό,
1: καλό και ευγενές.
0: Άκου, αυτό, σε αυτήν την αφορά που λες, λέει, μπορεί να αφορά διαφορετικά συνθήματα και ιδεολογίες ανάλογα με τον τόπο και την εποχή. Μπορεί να αυτοαποκαλούνται αντικαπιταλιστές, αντιυμπεριαλιστές, κομμουνιστές, αναρχικοί ή μαρξιστές. Αλλά ο θεμελιώδης χαρακτήρας είναι πάντοτε ο ίδιος. Είναι μια δηλητηριώδης μνησικακία καλυμμένη με τη γλώσσα της ισότητας, της δικαιοσύνης και της απελευθέρωσης. Μια ακατανίκητη ανάγκη να γκρεμίσουν όσα οικοδόμησαν σπουδαιότεροι άνθρωποι, να καταστρέψουν ό,τι είναι όμορφο και σωστό. Περιφρονούν τη Δύση επειδή η Δύση είναι μεγάλη.
1: Και ο κόσμος που οραματίζεται, λέει, ο κομμουνισμός είναι ένας
0: γκρίζος, στενός και μικρός και χωρίς Θεό.
1: Έτσι. Α, είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση από το Ρούμπιο. Εκτός από τα ουσιαστικά, στα οποία πλειοδοτώ, εγώ δεν έχω κανένα θέμα να πλειοδοτήσω, διότι προλαβαίνει να ορίσει τον εχθρό πριν τοποθετηθούν οι νεοπομονητιστές, Λάμπρο. Πατώντας και στις αναφορές του Τραμπ απέναντι στον κομμουνισμό. Τους κάνει δηλαδή, τους το κάνει τακτικά πάρα πολύ δύσκολο τώρα να πούν δημοσίως ότι κάνουν άνοιγμα στην αριστερά. Και ταυτόχρονα τους το κάνει δύσκολο γιατί ο Τραμπ έχει ήδη μιλήσει.
0: Γιατί θέλουν, γιατί με τον νεοαπομονητισμό στην ουσία θέλουν να μικρύνουν τη Δύση. Γι' αυτό λέει θέλουν να κάνουν μικρή τη Δύση αυτή.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν ο Ρούμπιο εξηγείται γιατί ο Ρούμπιο στην Ευρώπη η ομιλία του ήταν πιο μαλακή, ενώ του Βάνης ήταν πιο επιθετική. Δηλαδή ο Ρούμπιο θέλει μέρος της δυτικής αρχιτεκτονικής, όχι μέρος, θέλει
0: το σύνολο της Δύσης.
1: Ακριβώς.
0: Την όλη Δύση.
1: Ενώ ο Βάνης χαϊδεύει τα αυτιά του κοινού που θέλει την πλήρη απομόνωση και America Only κτλ.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, ο Βάνης λοιπόν, και γι' αυτό το λέω, γι' αυτό έχω εστιάσει εκεί, μέχρι πρότινος ήταν ο αυτονόητος κληρονόμος του Μάγκα. Έχει την εγκύτητα, τη βάση, τον τίτλο του αντιπροέδρου. Κανένας δεν νικάει το Βάνης παίζοντας στο γήπεδο του. Ο Ρούμπιο λοιπόν συνδυάζει μέρος της ρητορικής του Μάγκα, δηλαδή παίρνει τη γλώσσα, το κακό, το σκοτάδι, ο χριστιανικός κόσμος, ο πολιτισμός, οι νιτσιακές αναφορές, που μιλά στη βάση του Τραμπ, αλλά το περιεχόμενο, οι διεθνείς συνασπισμοί, οι θεσμικές ομάδες αντιμετώπισης τρομοκρατίας, είναι πιο κοντά στο σύνολο της Δύσης. Ναι. Είναι το Μάγκα που μπορεί να κυβερνήσει τον κόσμο. Και αυτό, Λάμπρο, αν μου επιτρέπεις, αποδεικνύει και την υψηλή θεία του Τραμπ, ο οποίος χρησιμοποίησε και τους δύο για να μπορέσει να κυβερνήσει γενικότερα, διότι γνωρίζει ότι υπάρχει διαίρεση μέσα και στο Μάγκα και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Άρα, έχοντας τον Βάνς από τη μία και τον Ρούμπιο από την άλλη, ο Τραμπ με την προσωπικότητά του μπορέσε να λειτουργήσει ως η συνισταμένη. Το ζήτημα όμως εδώ πέρα είναι να δούμε τι θα γίνει σε ενδιάμεσες εκλογές. Διότι για να πλειοδοτούν και οι δύο, Λάμπρο, σημαίνει ότι πιθανώς φοβούνται ότι θα χάσει ο Τραμπ.
0: Και ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Ωραία, λοιπόν, θα βάλουμε μια ανωτερία και θα επανέλθουμε. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Θα επιμείνουμε σε αυτό, γιατί ο Ρούμπιο, κατά τη γνώμη μας, άνοιξε μια συζήτηση η οποία έπρεπε να έχει ανοίξει στην Δύση εδώ και καιρό. Και στην Ευρώπη δυστυχώς δεν έχει ανοίξει ακόμα. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Ραφαήλ, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, Λάμπρο.
0: Ραφαήλ Καλεμπιώτη, ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά 90 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο Μουντιάλ. Όχι το, στην ποδοσφαιρική διάσταση, στην πολιτική διάσταση. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Συμπέρασμα από το Μουντιάλ, πολιτικό.
1: Μια
0: αφορμή λέω την Αργεντινή Αγγλία, έτσι, εκεί φάνηκα πράγματα.
1: Με βάση το ποδοσφαιρικό, τον ποδοσφαιρικό αγώνα Αργεντινή Αγγλία, βγήκαν στην επιφάνεια εκείνα τα στοιχεία τα οποία αντικατοπτρίζουν τη μεγάλη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ, τη διαχρονική διαμάχη μεταξύ των Αργεντινών και των Άγγλων, αναφορικά με τον πόλεμο των Φόκλαντ. Τα νησιά Φόκλαντ, όπως τα λένε οι Άγγλοι, ή τα νησιά Μαλβίνες, όπως τα ονομάζουν οι Αργεντίνοι. Και εξηγούμε, υπάρχει μια ξεκάθαρη αναθεωρητική πλευρά που από τη μεριά της Αργεντινής, και μάλιστα υπάρχει μια κλιμάκωση σε επίπεδο ρητορικής και μεταξύ κυβερνήσεων. Δηλαδή, πως ένας ποδοσφαιρικός αγώνας βγάζει στο προσκήνιο μια διαμάχη που σοβεί μετά από έναν αποτυχημένο πόλεμο στον οποίο έχασαν οι Αργεντινοί, και αυτό βάσει του ποδοσφαιρικού αγώνα μετετράπη σε ένα είδος εκδίκησης, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια προσπάθεια να διεθνοποιηθεί το θέμα. Απ' τη μία οι Αργεντίνοι σηκώσανε, οι Αργεντίνοι παίκτες σηκώσανε πανό που έγραφε ότι οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες. Απ' την άλλη αντέδρασε η Αγγλική Ομοσπονδία και αντέδρασε και επίσημα η Βρετανική κυβέρνηση απαιτώντας τιμωρίες, δηλώνοντας ότι τα νησιά είναι αγγλικά, δηλώνοντας φόρο τιμής στους 255 πεσό τους Βρετανούς στρατιώτες, και αντίστοιχα, εδώ θέλει μεγάλη προσοχή, η επίσημη κυβέρνηση της Αργεντινής δήλωσε ότι τα νησιά θα ξαναγίνουν αργεντινικά. Στη συνέχεια ο Μίλη προσπάθησε να το διορθώσει, να πει ότι μέσω έξυπνης διπλωματίας θα κοιτάξουν να ξαναγίνουν αργεντινικά. Αλλά δικαίωσε απόλυτα τους παίκτες που έκαναν αυτή την πράξη. Θεώρησε ότι υπάρχει υπόβαθρο για να αναθεωρηθεί το status quo το υφιστάμενο status quo των νησιών. Και το κυριότερο είναι ότι μίλησε για δικαίωση των 900 πεσόδων Αργεντινών στρατιωτών. Και αυτό, Λάμπρο, μας κάνει να αναρωτιόμαστε ότι σε αυτή την εποχή που έχουμε μπει, στη μεταβατική εποχή, ακόμα και το ποδόσφαιρο, που πάντα δεν είναι απλά ένα άθλημα, ειδικά μεταξύ εθνικών ομάδων, υπάρχουν νήσι τα οποία είναι άσβεστα και βγαίνουν στην επιφάνεια, αντιπαλότητες δηλαδή, που βγαίνουν στην επιφάνεια με συγκεκριμένη εργαλειοποίηση και πολιτικοποίηση. Αλλά είναι ένα γεγονός αυτό, το είδαμε και στον αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Αιγύπτου, που εκεί η πολιτικοποίηση έχει πάει ακόμα σε ακόμα μεγαλύτερο στάδιο. Οι Αιγύπτιοι στήριξαν την Παλαιστινή, σηκώσαν πανό, ο προπονητής της Αιγύπτου τα έβαλε με τους Αργεντίνους γιατί θεώρησε ότι υποστηρίζεται από το Ισραήλ.
0: Λέει είναι ανοιχτά υπέρ του Ισραήλ.
1: Ναι, ότι είναι ανοιχτά υπέρ του Ισραήλ.
0: Ο Μίλε είναι ανοιχτά υπέρ του Ισραήλ. Ο Αιγύπτιος προπονητής μπήκε με την Παλαιστινιακή σημαία στο γήπεδο, έτσι.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή και στο τη νίκη επί της Αγγλίας την πανηγύρισαν στο Ισραήλ, όχι μόνο οι Αργεντίνοι, αλλά και οι Ισραηλοί.
0: Ναι.
1: Επίσης υπάρχει και ένα άλλο προηγούμενο. Υπάρχει η κόντρα που σοβεί μεταξύ Ισπανών, Λατινοαμερικάνων και ειδικά των Αργεντίνων. Αυτή τη στιγμή στον τελικό αναμετρώνται η Ισπανία με την Αργεντινή. Η διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ Αργεντίνων φιλάθλων και Ισπανών φιλάθλων εντός Ισπανίας είναι τρομερή. Γιατί μιλάμε για οικονομικούς μετανάστες, μιλάμε για ένα σημαντικό κομμάτι οικονομικής διείσδυσης της Ισπανίας στη Λατινική Αμερική, το οποίο ποτέ δεν το είδαν με καλό μάτι χώρες όπως είναι η Αργεντινή, η Ουρουγουάη, γιατί θεωρείται κατάλοιπο της αποικιοκρατίας, της Ισπανικής αποικιοκρατίας. Επίσης η Ισπανική πλευρά ουδέποτε απεμπόλησε αυτή την πτυχή. Μάλιστα υπάρχουν και δηλώσεις Ισπανών πολιτικών που αντιμετωπίζουν τους Λατινοαμερικάνους ως υποδέστερους και όλο αυτό, επίσης υπάρχουν και άλλα, γεγονότα, δηλαδή τα οποία κατά καιρούς έχουν τροφοδοτήσει αντιπαλότητες. Απλά ποια είναι η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν? Στο παρελθόν ήταν μεμονωμένα αυτά. Αυτό που συμβαίνει στο παρόν Μουντιάλ φαίνεται ότι δημιουργεί ένα υπόβαθρο το οποίο θα μας ακολουθήσει. Δηλαδή θα είναι μια τροφή για περαιτέρω όξυνση εθνικιστικών.
0: Είναι σύμπτωμα, είναι σύμπτωμα της εθνικής αφύπνισης, η οποία
1: είναι
0: και το ποδόσφαιρο προσφέρεται γι' αυτό, έτσι, για να εκδηλωθεί.
1: Είναι ξεκάθαρα ένα ζήτημα εθνικής αφύπνισης όλων των. Υπάρχει πλέον και ζήτημα κατά πόσο οι μετανάστες ενσωματώνονται στο εθνικό κράτος, έτσι, δηλαδή.
0: Εντάξει, ναι.
1: Επαφορμή, όχι μόνο πλέον για τους μουσουλμάνους, συνολικά. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει με τους Αργεντίνους τώρα και τους Ισπανούς στην Ισπανία,
0: ναι,
1: είναι ένα κομμάτι το οποίο στυλιτεύεται. Στυλιτεύεται γιατί...
0: Ναι, γιατί αν εκεί δεν υπάρχει ενσωμάτωση, πόσο μάλλον με τελείως διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες, έτσι.
1: Είναι δεδομένο ότι οι Αργεντίνοι είναι ένα πολύ περήφανο έθνος και διατηρούν ξεκάθαρα ένα χαρακτήρα αντίστασης.
0: Και έχουν και μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους, δηλαδή, των Αμερικανούς. Θεωρούνται οι πιο πολύ, ας πούμε, ευρωδυτικότατα Ευρωπαίοι της Αργεντινής.
1: Βέβαια, και αυτοί και οι Ουρουγουάνοι.
0: Και οι Ουρουγουάνοι, ναι.
1: Αλλά ειδικά οι Αργεντινοί είναι Ιταλοί και Ισπανίους.
0: Ναι. Θεωρούν ότι είναι κατεξοχήν είναι Ευρωπαίοι, δηλαδή, των Αμερικανών.
1: Κατεξοχήν είναι Ευρωπαίοι, αλλά έχουν σφυριλατήσει μια εθνική ταυτότητα αντιατικιοκρατική. Εδώ πρέπει να σταθούμε στο εξής, ότι πλέον με τον Μίλεϊ έχει εγκαταληφθεί η πλευρά του αριστερού εθνικισμού. Αντιθέτως υπάρχει ο δεξιός εθνικισμός, ο οποίος δεν βλέπει από μια θέση κατώτερου και αντιδραστική θέση τους Ευρωπαίους, τους βλέπει
0: ως ισότιμους.
1: Και μάλιστα ηθικά ανώτερους. Βλέπει δηλαδή τη δική του πλευρά ως ηθικά ανώτερη. Εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει υποστεί την απεικιοκρατία.
0: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ούτως ή άλλως οι εθνικές ομάδες πάντα αποτελούν, οι αγώνες των εθνικών ομάδων πάντα γύρουν εθνικά αισθήματα, εθνικά συναισθήματα κλπ. Αλλά τώρα, επειδή έχουμε μια γενική εθνική αφύπνιση σε όλο τον πλανήτη, εθνική και εθνικιστική αφύπνιση, το ποδόσφαιρο είναι κατεξοχήν αγωγός που εκδηλώνεται αυτό. Ακριβώς, ειδικά όταν παίζουν οι εθνικές ομάδες.
1: Και προς επίρρωση αυτού θα πω και το εξής, ότι υπάρχει αντίδραση των Άγγλων και όχι μόνο επίσημη, αλλά υπάρχουν αιτήματα. Να απαγορευτεί η βίζα στους η πρόσβαση στους Αργεντίνους παίκτες στην Premier League. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό.
0: Κατεβαίνει στη βάση, μάλιστα.
1: Ναι, δηλαδή αυτό από μόνο του δημιουργεί μια κατάσταση μεταξύ Αργεντίνων και Άγγλων, οξύνεται δηλαδή μια κατάσταση η οποία είχε προπονηθεί να ενυπνώσει. Αντίστοιχο, το 22 είχε γίνει κάτι αντίστοιχο με τους Ισπανούς και τους Άγγλους για το Γιβραλτάρ. Όταν δύο παίκτες της Εθνικής Ισπανίας είχαν σηκώσει, είχαν δηλώσει μάλλον, όχι στο προηγούμενο Μουντιάλ, συγγνώμη, στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όταν είχαν μιλήσει δηλώνοντας στις κάμερες ότι το Γιβραλτάρ είναι ισπανικό.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είχε δημιουργηθεί ζήτημα.
0: Ήταν τα προϊόντα. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό μετά τον τελικό. Θα δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα και για τη διάσταση. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ εξαιρετικά ενδιαφέροντα διάσταση. Λοιπόν, τέλος εκπομπής. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για την Δευτέρα στη νέα μας ώρα. 5 με 7 το απόγευμα πλέον εμείς οι Έλληνες. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, γερή και δυνατή. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος.

0: ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα κατά αμερικανικών θέσεων στη Συρία και επιθέσεις με ντρόν στην περιοχή του κόλπου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν, σε αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές σε στρατιωτικό επίπεδο και οι ΗΠΑ έχουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζει να κλιμακώνεται, ανέφεραν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω σεναρίων για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στη μεταρρυθμιστική ατζέντα και στη διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Θα αναφερθεί επίσης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στυλιτεύοντας τη στάση της αντιπολίτευσης μετά και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και την αρχαιοθέτηση των κατηγοριών για την πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Επιτάπητος θα βρεθούν οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ και η στρατηγική διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Την αναξαρτητοποίησή του από το ΣΥΡΙΖΑ είναι πιθανό να ανακοινώσει σήμερα ο Σωκράτης Φάμιλος. Σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας, απογευματινή θα προηγηθεί συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής. Από 75 μέλη αποτελείται η Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξη, ένα ευρύ συλλογικό όργανο που έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο. Ο γραμματέας του οργάνου είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Σε εφαρμογή ως το τέλος του χρόνου, η ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές προς την εφορία αφορά οφειλές που είχαν καταστήλξει πρόθεσμες ως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες από σήμερα, ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ νέα άνοδος ως και 41 βαθμούς αναμένεται αύριο, κυρίως στα ανατολικά και κεντρικά ηπειρωτικά, στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, σε τμήματα της Πελοποννήσου και κατά τόπου στην Αττική. Σταδιακή υποχώρηση αναμένεται από την Πέμπτη. Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, ενώ ο Δήμος Αθηναίων θέτει κλιματιζόμενους χώρους στους πολίτες. Πρόθεσμια να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για σειρά εμπρισμών από πρόθεση στη Μεσσηνία. Κατηγορούνται για 7 εμπρισμούς, 3 σε δασικές εκτάσεις και 4 σε αγροτικές, που φέρεται να έγιναν το 2024 και το 2025. Κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της εκβίασης και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Άγριος κλειδαρμός 15χρονης από ανήλικες στο Ηράκλειο Κρήτης. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συνελήφθησαν οι γονείς των άλλων ανήλικων για παραμέληση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στασή, σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη, θα κλείνουν ως και την Πέμπτη στις 10:20 το βράδυ. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 5.208 νεκροί, ο νεότερος απολογισμός από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Στα αθλητικά, η Ισπανία είναι νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς επιβλήθηκε με ένα 1-0 της Αργεντινής. Τον γκολ που έκρινε τον τελικό πέτυχε ο Φεράν Τόρες, που με δυνατό σουτ στο 106 της παράτασης χάρισε στην Ισπανία το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά το 2010. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Μια μαγεμένη ανατριχίλα μας περιμένει κάθε αυγή, διότι ξεκινάμε και πάλι όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, Δευτέρα, 20 έχει ο Ιούλης, πρωτοπρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ξεκινάμε τη νέα εβδομάδα, τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, τελευταίο ζεστό δεκαήμερο του Ιουλίου, μάλλον για την ακριβία. Τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου που ξεκινάει με πάρα πολύ ζέστη. Διότι δεν θα είναι όλο το δεκαήμερο ζεστό, δεν θέλω να ανησυχείτε. Δεν θα είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Να λέμε ότι πάλι καλά που έχει φτάσει 20 του Ιούλη και τρομερές ζέστες δεν μας έκανε. Θα κάνει για 2-3 μέρες ένα καύσωνα. Καλό, έτσι, να θυμηθούμε τι σημαίνει καύσωνας και να σκεφτούμε και τι πέρασαν εκεί στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη που τους έκαψε για ένα μήνα, και μετά επιστρέφουμε σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες που λένε και οι ειδικοί. Εδώ είναι παραπολιτικά 90,1 και πρώτο πρωινό όπως κάθε μέρα από τις 7 ως τις 9, το είπα, ας το ξαναπώ άλλη μια φορά για να είμαστε σίγουροι τι λέμε και τι κάνουμε. Στο 211-1080-880 καλημέρες, παράπονα, παρενοχλήσεις, οχλήσεις, σχόλια, σχολιανά, ό,τι θέλετε, τέλος πάντων εδώ είμαστε για να τα δεχθούμε, και προτάσεις και προβληματισμούς και ό,τι έχετε τέλος πάντων στο μυαλό σας μπορείτε να το καταθέσετε και εμείς θα το αξιοποιήσουμε όπως πρέπει. Αλλιώς radio@paραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει για την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος φροντίζει για τις μουσικές αυτής της εκπομπής και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντι μου ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης φροντίζει τους ήχους να έρχονται όπως πρέπει, στην εντέλεια. Τους καθαρίζει, τους φροντίζει, τους γυαλίζει, τους λαδώνει. Ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων για να έρθουν καθάργοι στα αυτιά σας από όπου και όπως μας ακούτε. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Αν και είναι 20 του Ιούλη και θα έπρεπε κανονικά να λέμε δεν έχουμε ειδήσεις να συζητάμε, να παίζουμε μόνο μουσικές και να ακούμε και το φλάτσα φλούτσα του από το κυματάκι, η επικαιρότητα φορτσάτη, γεμάτη κανονικά, και το Σαββατοκύριακο είχε πολλές ειδήσεις και τρέξιμο και εξελίξεις και πράγματα και μουντιάλ και τελικούς και νικητές, η Ισπανία και η τιμένους, η Αργεντινή που κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό, αλλά okay, δεν, πολλά με λίγα τώρα ήταν. Η Ισπανία φαίνονταν από το πρώτο λεπτό ότι θα το πάρει κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Αν δεν έχει και αυτό το πρόβλημα να μην μπορεί να βάλει γκολ η Ισπανία, κανονικά θα πρέπει να έχει ρίξει καμιά δεκαπενταριά γκολ, γιατί ήταν απόλυτη η κυριαρχία. Και μια ακόμα επιτυχία, γιατί μη μένουμε μόνο στην στρογγυλή θεά που λένε, όπου θα μείνουμε κι εμείς, αλλά τέλος πάντων μη μένουμε μόνο στην στρογγυλή θεά. Η Ελένη Ιακωβάκη έκανε απίθανα πράγματα, ήταν πραγματικά επιβλητική εμφάνισή της και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου K18. Στο Ριέτι της Ιταλίας, ισοπεδώνοντας παράλληλα το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία K20 και K18, η 17χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης πλέον έκανε τρομερή κούρσα και ιδιαίτερα μετά τα 250 μέτρα δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της ανωτερότητάς της και της πρωτιάς της. Τερμάτισε καθαρά μπροστά από τις υπόλοιπες φιναλίστ. Το χρονόμετρο έγραψε 52-38, δηλαδή ένα δευτερόλεπτο κάτω από το 53-39 που είχε πετύχει τον περασμένο μήνα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα της Πάτρας. Πήρε το χρυσό, το έφερε εχθές και το πανηγύρισε μαζί με τις συναθλήτριές της, κόρη ενός ζευγαριού που και οι δύο έχουν όλη τους τη ζωή περάσει και συνεχίζουν να περνάνε στους στίβους, κόρη του Περικλή Ιακωβάκη και της Σοφίας Ακούτσι Εμμανουέλ, από δύο ανθρώπους που πραγματικά όλη τους τη ζωή ασχολήθηκαν με το στίβο και έβγαλαν και μια κόρη που από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να τρέχει γρήγορα όσο γρήγορα έτρεχαν και οι γονείς της στα γκουλουάρ. Ένα μετάλλιο αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα παιδιά που με στήριζαν για τι όλη η ομάδα έλεγε θα πας και θα πάρεις το χρυσό. Εγώ το πίστευα, αλλά ήξερα ότι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Τελικά έγινε
πραγματικότητα, όπως είπε η Ιακωβάκη, και νομίζω ότι μπροστά της έχει μια μεγάλη καριέρα να κάνει, εάν πάρει και τις βοήθειες από εκεί που πρέπει, γιατί Στίβος δεν είναι άντε μπήκα, άντε έτρεξα, άντε πήγα γρήγορα, άντε έφερα το χρυσό. Στίβος είναι πολύ προσπάθεια, πολύ προπόνηση, πολύ αγώνας και στήριξη που χρειάζεται και από την πολιτεία και από ιδιώτες και από παντού, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει το πράγμα. Κατά τα λοιπά, έχουμε νέα ανάφλεξη στο Ιράν, αλλά πάλι τα κύματα επιθέσεων των ΗΠΑ της Αμερικής. Είχαμε και τους δύο επίσημα Αμερικανούς νεκρούς μετά από επίθεση του Ιράν, όπου αυτό αλλάζει πλέον το επίπεδο του πολέμου. Ο Τραμπ φαίνεται κάθε μέρα που περνάει να εγκλωβίζεται όλο και περισσότερο σε αυτόν τον πόλεμο, που πλέον όλα δείχνουν ότι δεν μπορεί να βγει απλά έτσι. Πολλοί λένε ότι πια η γενικευμένη σύγκρουση, η γενικευμένη σύραξη είναι εκ των ονού κάνευ για τον Ντόναλντ Τραμπ, αν θελήσει να φύγει κάπως που να δείξει ότι κάτι έχει κάνει, διότι η εκεχηρία δεν πήγε καλά, οι διαπραγματεύσεις δεν πήγαν καλά. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στο παρασκήνιο, απλά αυτό είναι μια πίεση, ένας μοχλός πίεση και από τις δύο πλευρές. Δεν είμαι πολύ βέβαιος όμως ότι ακόμα και αν συνεχίζονται, συνεχίζονται σε επίπεδο τέτοιο που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θα βγει κάποιος κάποια στιγμή και θα πει εντάξει παιδιά, μέχρι εδώ ήταν, τα βρήκαμε, να είστε καλά, τέλος ο πόλεμος και τα στενά του Ορμούζ θα λειτουργούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο στη συνείδηση του εμπορικού κόσμου αλλά και όλων των υπολείπων περνάει ότι τα στενά του Ορμούζ τα ελέγχουν οι Ιρανοί, και μάλιστα όχι απλά οι Ιρανοί, αλλά η φρουρή της επανάστασης. Αυτό σημαίνει πολλά και για την ποιότητα του ελέγχου και για την ποιότητα της έντασης και για το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να βρεθεί χρυσή τομή για τα στενά του Ορμούζ. Θυμίζω ότι πριν από μερικές ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα βάλω δασμούς, τέλος, στην διέλευση των στενών του Ορμούς, όπου αυτά τα χρήματα θα πηγαίνουν στην ανάπτυξη και των ΗΠΑ και στην αποκατάσταση των ζημιών από τον πόλεμο. Μετά από πολύ λίγες ώρες, ο συνήθως άλλαξε την τακτική του Τραμπ και είπε τελικά δεν θα βάλω τέλη, γιατί μου είπανε διάφοροι εκεί από την περιοχή ότι θα επενδύσουν πολλά εκατομμύρια στις ΗΠΑ, οπότε δεν χρειάζεται να βάλω τέλη. Είναι προφανές ότι για να βάλει τέλη πρέπει να έχει και τον έλεγχο των στενών, και τον έλεγχο των στενών σίγουρα δεν τον έχει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πρόβλημα είναι ότι κλιμακώνεται αυτή η κατάσταση όλο και χειρότερα και εμείς το πληρώνουμε με ακριβή ενέργεια στα $90 το βαρέλι το Brent, δηλαδή και πάλι πάνω από τα $90 το βαρέλι, στα $83 το crude. Εξαιρετικά ανησυχητικό αν κανείς σκεφτεί ότι δεν έπεσε ποτέ η βενζίνη στην χώρα μας, δηλαδή πολύ λίγο σε σχέση με τα υψηλά, και τραβάει και πάλι την ανηφόρα γύρω στο 1,93, 1,94, 1,95, πάνω από 2 ευρώ στην περιφέρεια σταθερά. Τα 10 ευρώ της μείωσης στη βενζίνη και τα 5 ευρώ της μείωσης στο πετρέλαιο κίνησης έχουν ήδη εξαφανιστεί από την ακρίβεια, και όσο ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου τόσο θα ανεβαίνει και η τιμή της βενζίνης, διότι το έχουμε πολλές φορές, αλλά να το ξαναπούμε άλλη μία. Διότι η πτώση δεν πέρασε την τιμή, γιατί η ζήτηση, γιατί τα προβλήματα, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, δεν είδαμε μείωση στην τιμή της Αγγλίας. Ενώ αντίθετα τα προβλήματα δεν υπάρχουν όταν υπάρχει άνοδος, άρα ξαναβλέπουμε άνοδο στην τιμή της Αγγλίας. Αυτό λέγεται ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά, ναι. Εν τω μεταξύ κλιμάκωση έχουμε και στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο, μπαράζ πυραυλικών χτυπημάτων από την Μόσχα στο Κίεβο, και εκεί ένας πόλεμος που συνεχίζεται κανονικά και δεν λέει να σταματήσει και αυτός με τίποτα. Να μου πεις ποιος θα σταματήσει, ο Ντόναλντ Τραμπ? Εδώ δεν μπορεί να σταματήσει το δικό του πόλεμο, θα σταματήσει τον ξένο. Μην βλέπετε που θέλει Νόμπελ ειρήνης, γιατί έχει σταματήσει πόσους πόλεμους είχε πει, 8, ναι, και θέλει Νόμπελ ειρήνης. Τώρα εδώ μιλάμε
συζητάμε για την πραγματικότητα. Εν τω μεταξύ, οι ασπίδες περνάνε ξανά σε ελληνικά χέρια. Ο υπονάβροχος Βασίλειος Γρυπάρης από τις 15 Ιουλίου έχει αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντα του Force Commander, του διοικητή εν πλώ της επιχείρησης. Η επιχείρηση ασπίδες που φτιάχτηκε για την προστασία των εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Η περιοχή είναι, η γεωγραφική ζώνη είναι μια τεράστια γεωγραφική ζώνη. Εκτείνεται από την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν μέχρι την Αραβική Θάλασσα και τον Περσικό κόλπο. Μέσα σε 29 μήνες δράσης η ευρωπαϊκή δύναμη προσέφερε προστασία σε περισσότερο από 670 εμπορικά πλοία και διέσωσε 128 ναυτικούς που είχαν πρόβλημα στο πλούτους με το πλοίο. Και βέβαια πλέον, όπως διαβάζω και στο ρεπορτάζ του Μαρίου Γκασιάμι από τα Νέα, μετατοπίζεται το κέντρο βάρους στο Ορμούζ. Η συζήτηση πλέον και το ενδιαφέρον όλων στρέφεται εκεί στην περιοχή. Δεν θα επιχειρήσουν στα στενά του Ορμούζ κανονικά, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση να πέσει το κύριο βάρος σε επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης της περιοχής. Η εκαθάριση των θαλάσσιων περασμάτων από νάρκες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ναυτιλιακών εταιριών και να μπορούσαν ξανά σιγά σιγά τα πλοία να περνάνε με ασφάλεια από το Ορμούζ. Δεν είναι όπως ήταν στα πολύ δύσκολα του πολέμου η κίνηση, δηλαδή δεν έχει σταματήσει η ακινησία για τα ακρίβεια στα στενά του Ορμούζ, αλλά τα πράγματα παραμένουν δύσκολα. Εδώ εμείς αυτό το πληρώνουμε στην ακρίβεια, στην ακρίβεια των καυσίμων, όπου τρέχουν τον πληθωρισμό υψηλότερα, και στην ακρίβεια των τιμών των προϊόντων που επηρεάζονται από τα καύσιμα, όπως καταλαβαίνετε. Όλες οι μετρήσεις και οι μετρήσεις που έχουν γίνει και οι μετρήσεις που θα γίνουν ως πρώτο πρόβλημα βγάζουν την οικονομία και κυρίως την ακρίβεια. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα και στη ΔΕΘ, αλλά όχι μόνο στην ΔΕΘ, με δράσεις καθημερινές ώστε να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας. Να μου πεις τώρα, θα λυθεί έτσι εύκολα? Όχι, δεν θα λυθεί εύκολα, αλλά το ζήτημα να κάνουμε και κάτι. Οι συστάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για την οικειοθελή, διακριτή και αυτοτελή συμβολή τόσο των προμηθευτών όσο και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ στη μείωση των τιμών σε συγκεκριμένα προϊόντα από τον Σεπτέμβριο είναι μια καλή κίνηση, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Με οικειοθελή μόνο δράση από τους ενδιαφερόμενους δεν θα πέσουν οι τιμές των προϊόντων όπου υπάρχει εσχροκέρδεια. Δεν λέω εγώ για το εκεί που ανεβαίνει το κόστος, αλλά όπου υπάρχει εσχροκέρδεια καταλαβαίνω ότι με οικειοθελείς δράσεις δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα. Δεν υπάρχει ακόμα καμία συμφωνία για τα φρούτα, τα λαχανικά, κάποια από τα αναπά προϊόντα. Η αιτιολογία είναι ότι οι τιμές τους παρουσιάζουν διαρκείς διακυμάνσεις και δεν μπορούν να προβλέψουν γιατί αλλάζουν συνεχώς. Αλλά ξαναλέω ότι το ζήτημα είναι να υπάρχει και έλεγχος από το χωράφι στο ράφι, μια και λέμε για νοπά και για φρούτα και για λαχανικά, αλλά και έλεγχος σε όλη σε όλη την αλυσίδα που υπάρχει από την παραγωγή μέχρι τον τελικό καταναλωτή, για να δούμε αν κάπου εκεί υπάρχει εσχροκέρδεια. Το Σάββατο άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις για όποιον θέλει να ρυθμίσει οφειλές προς το δημόσιο. Μέχρι το τέλος του 23 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να μπουν σε ρύθμιση. Από εκεί και πέρα όλες οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές θα πρέπει να ρυθμιστούν είτε με την 12 είτε με την 24 ρύθμιση, είτε να αποπληρωθούν για να μπουν τα υπόλοιπα χρέη στις 72 δόσεις. Προϋπόθεση η δόση να μην είναι μικρότερη από 30 ευρώ, αυτό ορίζει και τον αριθμό των δόσεων. Προϋπόθεση επίσης να μην δημιουργήσεις άλλα χρέη και βέβαια να πληρώνεις κανονικά τις δόσεις σου, γιατί στις δύο δόσεις χάνεις την ρύθμιση. Επίσης δεν συμφέρει να καθυστερήσεις τις δόσεις, διότι
και το επιτόκιο είναι μεγάλο, 5,84, αλλά αυτό το τρώω στο κεφάλι έτσι κι αλλιώς. Αλλά και ο τόκος περιμερίας, δηλαδή ο τόκος μπαίνει σε καθυστέρηση δόση, είναι πολύ μεγάλος. Είναι νομίζω 14%, δηλαδή δεν συμφέρει καθόλου. Συνεχίζει το δημόσιο να έχει τις ακριβότερες δόσεις από ολόκληρη την αγορά, και αυτό είναι περίεργο. Ετοιμάζεται και ο εξοδικαστικός για χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω, δηλαδή να μπει και το κλιμάκιο 5 έως 10.000 ευρώ, όπου εδώ μπαίνουν όλα τα χρέη και σε ιδιώτες και, και στο δημόσιο. Απλά εδώ δεν είναι γρήγορα τα πράγματα όπως 72 δόσεις. Εδώ θέλει περισσότερο καιρό. Μπορείς να πλέον να διασφαλίσεις ότι δεν θα μπει μέσα η πρώτη κατοικία υπό όρους στη διαδικασία όπου θα ρευστοποιήσεις όλη σου την περιουσία, θα μείνει εκτός η πρώτη κατοικία, αλλά είναι, ξαναλέω, μια διαδικασία που θέλει αρκετό καιρό μέχρι να τελεσφορήσει και να βγει η δόση και να δεις και τι θα κερδίσεις. Εδώ υπάρχει και κούρεμα που δεν υπάρχει σε 72 δόσεις. Αλλά ξαναλέω, καθυστέρει όλο αυτό και είναι και λίγο δύσκολο στη διαδικασία του, γι' αυτό και είναι λίγες οι αιτήσεις που έχουν γίνει. Και τώρα μου διά...

0: Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos.
1: Η Βασίλισσα Ισπανία λοιπόν σήκωσε το δεύτερο παγκόσμιο τρόπαιό της, το δεύτερο Μουντιάλ. Η πιο επιτυχημένη ευρωπαϊκή ομάδα τα τελευταία χρόνια.

Αυτό το τραγούδι το τραγουδούσαν στις κερκίδες εκεί που στο 106 Φεραν Τόρες έβαλε το χρυσό γκολ. Θα το τραγουδάει η Ισπανία για πολλές μέρες. Θα υποδεχθεί τους νικητές προφανώς. Θα γκρεμίσουν τα τείχη για να μπουν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Πέντε τρόπια η Βραζιλία, το 58, το 62, το 70, το 94 και το 2002. Παραμένει η πιο επιτυχημένη εθνική. Τέσσερα τρόπια η Γερμανία, το 54, το 74, το 90, το 14. Τέσσερα τρόπια και η Ιταλία, το 34, το 38, το 82 και το 2006. Η Αργεντινή τρία τρόπαια, 78, 86, 2022, δεν κατάφερε να κάνει τον back-to-back, και η Αργεντινή και ο Λίο Μέση, όπου φεύγει ως ένας από τους πιο επιτυχημένους αθλητές στο ποδόσφαιρο και σίγουρα στο παλμαρέ του έχει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δύο τρόπαια η Γαλλία, η Ουρουγουάη και πλέον και η Ισπανία και ένα τρόπαιο η Αγγλία που ούτε αυτή τη φορά κατάφερε να επιστρέψει το τρόπαιο στο σπίτι του όπως τραγουδούν οι Άγγλοι. Κυρίαρχη στο παιχνίδι, όπως κυρίαρχη ήταν σε όλο το Μουντιάλ. Από τότε που έκανε μικρές αλλαγές ο προπονητής, η Ισπανία έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Αν μπορούσε να βάζει και περισσότερα γκολ, θα ήταν πραγματικά σαρωτική σε όλο το τουρνουά. Διαφορετικό εντελώς ο συγκεκριμένος τελικός και το συγκεκριμένο Μουντιάλ, διότι είχε πολύ ταραντατζούμ και πριν την έναρξη και στο ημίχρονο, με Σακίρα, με Μαντόνα, με πολλούς τέλος πάντων γνωστούς και επιτυχημένους όπου μαζεύτηκαν εκεί. Και Ντόναλντ Τραμπ είχε βέβαια και πολύ γιουχάισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Παιδιά, μιλάμε για πολύ γιουχάισμα. Έφαγε πολύ γιουχάισμα. Δείχνει ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Να μου πεις, είναι Νέα Υόρκη. Δεν ήταν Νέα Υόρκη, γιατί η Νέα Υόρκη δεν είναι με τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ήταν Νέα Υόρκη. Να μου πεις, είναι Νέα Υόρκη. Δεν ήταν Νέα Υόρκη.

κόσμο για όλο αυτό. Έχει εξοργήσει και τις αρχές του τόπου. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε επιμεληθεί ο Μάρτιν, τον Coldplay, και είχε Justin Bieber, Shakira, Madonna, Burna Boy, το Gustavo Dudamel, αυτόν τον βενεζουελανό μαέστρο και μάγο της μουσικής. Ήταν προγραμματισμένο να διαρκέσει 11 λεπτά και μαζί με το ημίχρονο της διακοπής περίμεναν οι παίκτες περίπου ένα 20 λεπτό. Εντάξει, δεν πήγε μισή ώρα, ήταν συμπαθητικό. Δηλαδή, εντάξει, μην τα διαλύσουμε κιόλα. Έχουμε και τα cooling break. Έχουμε και μεγάλα, πώς το λένε, ημίχρονα. Σαν ταινία του Star θα γίνει το ποδόσφαιρο στο τέλος. Ξεκινά το μεσημέρι και τελειώνει κάποια στιγμή τα ξημερώματα.

BTS λες. Αυτό λες. Και πού να καταλάβω, Μανούλα μου, κάνοντας τα μάτια σου έτσι. Η βοήθεια του κοινού είναι παντομήμα. Είχε και πολύ Muppet Show, σωστά, είχε και πάρα πολύ Muppet Show ο τελικός. Ωραίο ήταν, ωραίο ήταν. Ένα show έτσι κι αλλιώς είναι ο τελικός του Μοντιάλ. Απλά μην το ξεχυλώσουμε. Δηλαδή να βλέπουμε και η μπαλίτσα, μην βλέπουμε όλα τα γύρω-γύρω. Μην το κάνουμε μόνο εμπορικό προϊόν που είναι. Να δούμε και μπαλίτσα. Να πούμε ότι από αυτό το Μοντιάλ ο μύθος νομίζω ότι ήταν μαζί με τον Μέση. Ο Κιλιάν Εμπαπέ, όπου στα 27 του χρόνια πλέον είναι... με τα περισσότερα γκολ, έχει πετύχει 22 τέρματα σε 22 αγώνες, είναι ο πρώτος μετά τον Μίλλερ που σημειώνει διψήφιο αριθμό γκολ, 10 σε ένα Μουντιάλ. Μαζί με τον Ντεμπελέ ισοφάρισαν το ιστορικό ρεκόρ των Φοντέν και Πιαντονί που είχαν πετύχει μαζί 16 γκολ στη διοργάνωση του 1958. 6-4 ο μικρός τελικός, κάτι μεταξύ πόλο και δεν ξέρω εγώ και handball. Ναι, 6-4 μπήκανε γκολ με το τσουβάλι. Φεύγουμε για διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, τι γίνεται με, με την πρώτη κατοικία, τι γίνεται με όλα τα πολλά ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν και αν τρέχει κανονικά και η ρύθμιση μετά την αλλαγή για τον νόμο Κατσέλη. Σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά 91 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: έτσι. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές

0: τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

52 χρόνια. 52 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο. 52 χρόνια από την μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές που έχει, τραγωδίες που έχει υποστεί ο ελληνισμός. Η προδοσία της Κύπρου μετά το πραξικόπημα εναντίον του Μακάριου, ο Ατήλας 1, ο οποίος άνοιγε τα παράθυρά του εκείνες τις μέρες στην Κύπρο και κοίταζε προς τον Πενταδάκτυλο και τον Άγιο Ιλαρίωνα, έβλεπε τους πρώτους Τούρκους αλεξιωτιστές να προσγειώνονταν ο ένας πίσω από τον άλλον, και ήταν πλέον ζήτημα χρόνου να έρθουν και ισχυρότερες, μεγαλύτερες δυνάμεις να βομβαρδίσουν την Κύπρο. 5:30 τα ξημερώματα, ακριβώς το πρωί της 20ης Ιουλίου του 1944, όταν ο ουρανός Λευκωσίας γέμισε από αλεξιωτιστές.

0: εγώ.
1: Η κωδική ονομασία της εισβολής ήταν Ατίλα. Το σύνθημα για να ξεκινήσει η εισβολή ήταν «Η ΑΙΣΕ μπορεί να πάει διακοπές». Και η ΑΙΣΕ έχει μείνει στην Κύπρο 52 χρόνια.

0: να πω πολλά για τους γενναίους που πολέμησαν για την Κύπρο και Ελλαδίτες και Κυπραίους, αλλά το ζήτημα ήταν να μην έχουμε αυτή τη μαύρη επέτειο για να θυμόμαστε την εισβολή, τον Ατήλα, και κυρίως το ζήτημα ήταν 52 χρόνια μετά να μην υπάρχει μία ευρωπαϊκή χώρα με την μισή από αυτήν να είναι κατεχόμενα εδάφη. Να θυμόμαστε για να μαθαίνουμε και για να μην μας ξανασυμβαίνουν τα ίδια, και να θυμόμαστε γιατί πολλά διακυβεύονται το επόμενο διάστημα, και καλό είναι να μην ξεχνάμε τι έχει συμβεί και ποιος από ποιον και πώς και πού και ποιοι και τι κάναμε εδώ στην Ελλάδα για να πετύχει η εισβολή στην Τουρκία. Πολλά θα είχαμε να συζητήσουμε για όλα αυτά, απλά να θυμόμαστε. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε θέμα, ερχόμαστε στην καθημερινότητα 52 χρόνια μετά, διότι η επικαιρότητα τρέχει, παρά το γεγονός ότι είναι καλοκαιράκι, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Ζήτησα από την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, τη γνωστή δικηγόρο, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται με τον εξοδικαστικό, διότι διαβάζαμε χθες ότι μάλλον τη Δευτέρα 27 Ιουλίου θα μπει και η καινούρια ρύθμιση, όπου θα μεγαλώνει, θα διευρύνεται λίγο η παλέτα των δικαιούχων. Έχουμε και τις 72 δόσεις, οπότε να κάνουμε και μια σύγκριση. Τι συμφέρει, ποιον συμφέρει και γιατί μας συμφέρει. Καλημέρα κυρία Φραγκάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για ένα τόσο σημαντικό θέμα που, όπως είπατε, αφορά την καθημερινότητα, και ίσως τα θέματα της καθημερινότητας είναι αυτά που αυτή τη στιγμή απασχολούν περισσότερο τον κόσμο, λόγω της ακρίβειας και λόγω των συσσωρευμένων χρεών από όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια.
0: Βέβαια, και είναι και πολλά, και είναι και δύσκολο να αντιμετωπιστούν, γιατί είναι τα χρήματα παλιά, είναι και τα χρήματα καινούργια, και έρχονται και γίνονται πολύ δύσκολο το μείγμα. Λοιπόν, ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις προχθές, και σύμφωνα με την Γενική Γραμματέα Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται να ενεργοποιηθεί και το νέο πλαίσιο για τον εξοδικαστικό την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Σωστά. Σωστά. Εδώ, όπως είπατε, υπάρχει μια διεύρυνση, δηλαδή θα ενταχθούν και όσοι έχουν οφειλές έως 5.000 ευρώ που ήταν εκτός ρύθμισης. Μπορούσε να ενταχθεί κάποιος που οι οφειλές του υπερέβαιναν τις 10.000 ευρώ προς το δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα και με μικρότερες οφειλές μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το εργαλείο του εξοδικαστικού μηχανισμού και να μπορέσει να βρει μία ρύθμιση η οποία ουσιαστικά τον βοηθά να ρυθμίσει όλες του τις οφειλές. Δηλαδή και τα χρέη προς το δημόσιο, προς τα ασφαλιστικά ταμεία αν έχει. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να βρει μία λύση και για τα χρέη προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης. Δεν μπορεί κάποιος να επιλέξει ποια ρύθμιση θα ακολουθήσει. Αυτό που μπορεί να επιλέξει είναι όσα είναι ήδη ρυθμισμένα, μπορεί να τα αφήσει εκτός ρύθμισης.
0: Σωστό. Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί εξοδικαστικό και όχι 72 δόσεις, επειδή τρέχουν και τα δύο ταυτόχρονα.
1: Θα σας πω. Καταρχάς, για να εντάξει κάποιος τα χρέη του προς τα συγκεκριμένα χρέη στις 72 δόσεις, θα πρέπει να μην ήταν σε κάποια ρύθμιση μέχρι τον Απρίλιο του 2026, όταν ακούσαμε το συγκεκριμένο μέτρο. Δηλαδή οι ρυθμισμένες οφειλές που ήταν τότε δεν μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Επίσης μιλάμε για παλαιότερα χρέη, δεν μιλάμε για τα τρέχοντα χρέη. Δηλαδή θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να υπάρχουν κάποιες υψηπρόθεσμες οφειλές που είχαν καταστεί απαιτητές έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Άρα είναι πολύ συγκεκριμένα χρέη που μπορούμε να τα εντάξουμε στις 72 δόσεις και όχι όλα τα χρέη που έχουν γεννηθεί, τα οποία θα μπορούμε να τα βάλουμε στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και αν με ρωτάτε αν κάποιος πρέπει να επιλέξει να βάλει κάποια στις 72 δόσεις ή και κάποια στον εξοδικαστικό, θα σας πω από την εμπειρία μου, επειδή υπάρχουν πολλές οφειλές, υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις παλαιότερες. Ας πούμε, μπορεί κάποιος να έχει τη ρύθμιση ανεργή των 100-120 δόσεων και να μην έχει τελειώσει ακόμα αυτή η ρύθμιση. Το να δημιουργεί συνέχεια νέες ρυθμίσεις δεν είναι καλό για τον ίδιο, υπό ποια έννοια, ότι είναι διαφορετικά τα επιτόκια. Ας πούμε, οι 72 δόσεις έχουν υψηλότερο επιτόκιο σε σχέση με τον εξοδικαστικό. Είναι στο 5,5.
0: Άρα 5,8. Δεν
1: 5,8,
0: δηλαδή,
1: σωστά.
0: Πολύ υψηλό επιτόκιο είναι αλήθεια. Εκτός ανταγωνισμού που λένε.
1: Σωστά, ναι. Και επίσης με τις 72 δόσεις δεν μπορούμε να κάνουμε και κάποια διαγραφή.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Ενώ ο εξοδικαστικός ακριβώς μας δίνει τη δυνατότητα αυτή. Και σκεφτείτε τώρα μετά από τόσα χρόνια πόσες προσαυξήσεις, δεν ξέρω κατά πόσο συμφέρει κάποιον. Αυτό που θα συνέφερε βέβαια είναι ότι όταν κάποιος έχει πολύ συγκεκριμένα χρέη που ανάγονται σε εκείνο το χρονικό διάστημα, οι 72 δόσεις, αν θέλει απλά να ρυθμίσει και δεν θέλει να δει κάποια διαγραφή για τον αλφαβήτα λόγο και θέλει να ρυθμίσει μόνο τα συγκεκριμένα χρέη και να μην μπει σε ρύθμιση για τα υπόλοιπα χρέη, σίγουρα τότε είναι μία λύση οι 72 δόσεις. Όμως, για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε πού θα εντάξουμε τα χρέη μας, δεν μπορούμε σίγουρα μόνοι μας, θα πρέπει κάποιος ειδικός να το δει αυτό.
0: Σωστό.
1: Να μας πει ο δικηγόρος, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεσή μας, ή ο λογιστής αν μιλάμε μόνο για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αν μας συμφέρει να μπούμε στις 72 δόσεις. Το σίγουρο είναι ότι οι 72 δόσεις είναι μια πολύ γρήγορη ρύθμιση.
0: Αυτό είναι το βασικό, ότι είναι πολύ πιο γρήγορη η 72 δόσεις από τον εξοδικαστικό.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σύντομη ρύθμιση. Άρα αν θέλει κάποιος πολύ σύντομα για να μην έχει τις κατασχέσεις, να μπορεί να την γίνει άρση κατασχέσεων, για να μπορέσει ουσιαστικά να μην του γίνουν νέες κατασχέσεις, σίγουρα οι 72 δόσεις είναι μια άμεση λύση.
0: Ναι. Επίσης με τις 72 δόσεις ξέρεις από την πρώτη στιγμή τι θα πληρώσεις, ενώ στον εξοδικαστικό πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να πεις ότι ξέρω τελικά τι θα πληρώσω.
1: Πολύ σωστά, και μπορεί ας πούμε σε κάποιες περιπτώσεις να κάνει και λιγότερες δόσεις από τις 72 εξοδικαστικός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο εξοδικαστικός αυτό το πρόβλημα που έχει, που έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, είναι λέμε έως 240 δόσεις, αλλά έχουμε δει σε κάποιους να κάνει και 10 δόσεις. Δηλαδή τι βλέπει ο αλγόριθμος. Αν κάποιο εισόδημα τα προηγούμενα 5 έτη ή η περιουσία μας είναι πολύ υψηλή, και για τον ΑΒ λόγο δεν έχουμε καταφέρει να πουλήσουμε, επειδή ας πούμε έχουμε πολλά χρέη προς το δημόσιο και δεν μπορούμε να πάρουμε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο εξοδικαστικός, παρότι μπορεί κάποιος να είναι σε ομοιρία και να μην μπορεί να πουλήσει, βλέπει τα περιουσιακά στοιχεία, βλέπει το εισόδημα που ίσως κάποτε είχε κάποιος και δεν βγάζει πολλές δόσεις. Ενώ με τις 72 δόσεις ξέρουμε σίγουρα ότι θα φτάσουμε σε 72 δόσεις. Γι' αυτό δεν λέω ότι πρέπει κάποιος ειδικός να το δει και να πει τι συμφέρει σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι. Πλέον στον εξοδικαστικό μένει εκτός η πρώτη κατοικία από τη ρευστοποίηση.
1: Κοιτάξτε, αυτό που περιμένουμε το Σεπτέμβριο να γίνει. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Πάντα εγώ κρατάω και μικρό καλάθι, γιατί βλέπουμε ότι οι ρυθμίσεις παρουσιάζονται αρχικά ότι είναι μία λύση για όλους, δεν είναι για όλους, είναι πάντα για συγκεκριμένες περιπτώσεις.
0: Κριτήρια που αφήνουν κόσμο έξω εννοείται.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα δούμε τι κριτήρια θα έχει. Θα δούμε τι διαγραφές θα κάνει. Γιατί από τη μία λέμε ότι θα είναι προστασία υπό την έννοια ότι θα μπορεί κάποιος να επιλέξει ότι εγώ κρατάω το σπίτι μου και εκποιώ όλα τα υπόλοιπα, αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα κοστολογούνται, πόσο θα υπολογιστεί η αξία των υπόλοιπων ώστε να δούμε μια διαγραφή, γιατί αυτό που θέλουμε, αυτό που λέει πάντα ο κόσμος είναι μετά από τόσα χρόνια χρειάζεται διαγραφές. Και μην ξεχνάτε ότι για τα χρέη προς τις τράπεζες και τα funds, τα χρέη έχουν γίνει τεράστια, τα έχουν υπολογίσει με τρόπους που εμείς δεν βγάζουμε άκρη, δηλαδή χρειάζεται τις περισσότερες φορές να φτάνουμε στα δικαστήρια για να υπολογίσουμε σωστά το χρέος, δηλαδή κάποιες φορές τριπλασιάζουν και τετραπλασιάζουν την οφειλή σε σχέση με τότε που είχε πάρει κάποιος ένα δάνειο ή τότε που είχε μια πιστωτική κάρτα, ένα καταναλωτικό δάνειο, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην συμφέρει κάποιος να μπει στον εξοδικαστικό, να αναγνωρίσει το χρέος του και να πρέπει να πάει σε έναν δικαστικό αγώνα. Mm-hmm. Άρα σας λέω, θέλω να δω κάθε περίπτωση ξεχωριστά,
0: σωστά,
1: να δω πώς θα τρέξει αυτό. Σίγουρα είναι κάτι καλό. Σίγουρα όσο βγαίνουν περισσότερες ρυθμίσεις και δίνονται περισσότερες λύσεις στον κόσμο, είναι πάρα πολύ θετικό. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα χρειάζονται πολλές βελτιώσεις για να μπορέσει ο κόσμος και να ρυθμίσει και να παραμείνει στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις και να μην τις χάνει, όπως βλέπω πάρα πολύ συχνά, ότι εντασσόμαστε σε μια ρύθμιση και μετά από λίγο χάνεται η ρύθμιση και χρειάζεται να κάνουμε μια νεότερη ρύθμιση.
0: Ναι. Να πούμε και δύο λόγια για τον ακατάσχετο λογαριασμό και το ξεπάγωμά του, αν αποπληρωθεί το 25%.
1: Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι αν κάποιος πληρώσει το 25%, mm-hmm, μπορεί κατευθείαν να ξεπαγώσει, γιατί έχουμε δει πάρα πολλούς λογαριασμούς αυτή τη στιγμή να έχουν κατασχεθεί. Δηλαδή η εφορία αυτό που κάνει είναι να στέλνει αρχικά ένα email. Αν κάποιος σε εκείνη τη φάση δεν ρυθμίσει ή δεν μπει σε μια διαδικασία να αποπληρώσει μέρος του χρέους του, mm-hmm, γίνεται η κατάσχεση και μετά, για να γινόταν η άρση της κατάσχεσης, ή είχε τη δυνατότητα να ενταχθεί στον εξοδικαστικό και να πληρώσει δύο και πλέον δόσεις για να μπορέσει να γίνει η άρση της κατάσχεσης, αλλά με μια δυσκολία θα έλεγα, γιατί έπαιρνε ένα χρονικό διάστημα. Τώρα το άμεσο είναι, εφόσον κάποιος ενταχθεί στη ρύθμιση και πληρώσει το 25% της οφειλής, τότε σε αυτή την περίπτωση γίνεται αμέσως το ξεπάγωμα του λογαριασμού του και η άρση της κατάσχεσης, που είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Ναι. Ωραία. Τα παρακολουθούμε. Περιμένουμε να δούμε αν θα ανακοινωθεί όντως ότι τη Δευτέρα ξεκινάει η εφαρμογή του νέου πλαισίου για τον εξοδικαστικό και θα σας ενοχλήσω ξανά τις επόμενες μέρες.
1: Με μεγάλη χαρά, όποτε θέλετε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, γνωστή δικηγόρος, που ξέρει πολύ καλά πώς λειτουργούν και οι ρυθμίσεις και τα προβλήματα και τα θετικά και τα αρνητικά και κυρίως οι παγίδες, γιατί όλα αυτά δίνουν λύση αλλά δημιουργούν και προβληματισμό εάν δεν ξέρεις πώς να το χειριστείς. Νύχτες σε Λευκό Σατέν. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λότζ. Έφυγε τώρα, πριν από μερικούς μήνες, τον Οκτώβριο του 25, ο τραγουδιστής και μπασίστας του Μόντι Μπλούς. Ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα. Ιδρύθηκε το 64, έχει κάνει τρομερές επιτυχίες, έχει διανύσει σπουδαία παρέα. Πορεία, έφυγε στα 82 του, είχε γεννηθεί μια μέρα σαν σήμερα το 43 με Nights in White Satin. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. People.

0: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
1: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τάπα τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Πάνε 37 χρόνια από τότε που ταξίδεψε ο μεγάλος Γιάννης Τσαρούχης από αυτόν τον κόσμο, φέρνοντας πίσω του έναν άλλον ολόκληρο κόσμο σε ζωγραφιές, σε λέξεις, σε πολιτισμό, σε στάσεις ζωής, ακόμα και στο ζεμπέικο που χορεύει.

Τσαρούχης που ύμνησε το ζεμπεϊκό ακόμα και στους πίνακές του. Είχε δηλώσει ότι υπήρξε, μάλλον ήταν γνωστό ότι ο ίδιος υπήρξε εξαιρετικός χορευτής. Υπάρχουν και ντοκουμέντα, βίντεο που τον δείχνουν να χορεύει. Είχε ψάξει πολύ για το ζεμπέικο, είχε ενδιαφερθεί πάρα πολύ. Αυτό το ακούμε γιατί είχε πει ο ίδιος ότι στα βουνά της Αλβανίας, κοντά στη Φτέρα, τότε στον πόλεμο, άκουσε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι, που τα λόγια του αρχίζουν μέσα στη ζωή, στα μονοπάτια, μπρος στα αρχοντικά σου σκαλοπάτια.

Με αυτό λέει το τραγούδι του Μπαγιαντέρα, κατάλαβε ότι το Ζεμπέκικο ερχόταν από έναν άλλο κόσμο διαφορετικό που του αποκάλυπτε μια άλλη πλευρά του ανθρώπου. Το Ζεμπέκικο και τα ρεμπέτικα υπήρχαν βεβαίως, αλλά αυτός αναγνώριζε, ο Γιάννης Τσαρούχης, έναν άλλο κόσμο από τα τραγούδια. Ήταν βέβαια πολύ γνωστή η σχέση του με τον Βασίλη Τσάνη, πήγαινε πάρα πολύ συχνά και τον άκουγε στα μαγαζιά που έπαιζε ο Τσάνης. Αυτό είναι από το «Θα κάνω ντούβρε πονηρή», το περίφημο βίντεο που στο χάραμα ο Τσάνης καλεί τον Τσαρούχη να χορέψει ένα ζεμπέκικο.

του Τσαρούχη είναι ένα μοναδικό κράμα αρχαιοελληνικών μύθων, βυζαντινής παράδοσης, λαϊκών στοιχείων και ευρωπαϊκού μοντερνισμού. Ο κορυφαίος Έλληνας ζωγράφος αποτύπωσε την ελληνική ταυτότητα μέσα από ναύτες, λαϊκούς ανθρώπους, θεατρικές φιγούρες, γεφυρώνοντας την κλασική τέχνη με την εποχή του.

Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και οικονομικά από τη Ραφίνα στον προορισμό σου. Αν πάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, στις 7:40, στις 11 και στις 2:20, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της jets, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστα ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σιτζέτς, κερδίζεις καλοκαίρι. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα στις 8. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι εδώ.

0: είναι 8.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Η ώρα είναι 8. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής.
6: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

Είπα να μην έρθω, είπα σήμερα, γιατί έχει και πάρα πολύ ζέστη και έχει κάψον, αλλά λέω πώς θα τη βγάλουν οι άνθρωποι χωρίς εμένα πρωί πρωί. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 8 και 5 ακριβώς, είναι του προφήτη Ηλία. Σήμερα γιορτάζουν όλα τα ξοκλήσια της Ελλάδας. Γιορτάζει ο Ηλίας και η Ηλιάνα, μέχρι εκεί δεν έχει κάτι άλλο. Να έχετε το νου σας, μην έχετε κανέναν Ηλία, να του πείτε χρόνια πολλά, να μπείτε στην ατζεντούλα του τηλεφώνου, γιατί παλιά τα κοιτάγαμε στο χαρτί, τώρα δεν υπάρχει χαρτί, τώρα τα έχουμε όλα στο κινητό. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και οπωσδήποτε θα έχουμε ζέστη. Αυτός ο καύσωνας δεν μας αγγίζει απειλητικά, δηλαδή δεν πάμε 41-42, αλλά ένα 38 το τσιμπάμε. Και το Σαββατοκύριακο είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια οι παλιοί που ξέραν από ζέστη και που είχαν δίκιο λέγανε πως καλοκαίρι και καύσωνας είναι όταν κάνει 30 βαθμούς το απόγευμα, το βραδάκι. Και αυτές τις μέρες αυτό ακριβώς κάνει, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εδώ εμείς πρωί πρωί θα παλέψουμε να δούμε τι θεματάκια έχουμε, να σας τα πούμε. Και όπως ξέρετε και έχει ήδη ανακοινωθεί, είμαστε στην πρώτη τελευταία εβδομάδα του φετινού κύκλου εκπομπών, διότι στις 31 θα σας χαιρετήσω με δια καλοκαιρινές διακοπές. Καλημέρα λοιπόν σε όλες και όλους εκεί όξο που λένε και στα χωριά. Λογικά χτες, παλιότερα, ήταν τα καλύτερα πανηγύρια της χρονιάς του Αηλιός και της Αγίας Μαρίνας. Είναι φουλ πανηγύρι. Γουρνοπούλα, σουβλάκι έχει αντικατασταθεί η παλιά γουρνοπούλα, με μπυρίτσα στο βαρέλι του κουτί μέσα στον πάγο. Έτσι παλιότερα τα είχαν και τώρα έχουν αλλάξει βέβαια οι συνήθειες. Πάει ο άλλος, στείνει το ψυγείο με τη βάνη τη γεννητριούλα, πάει την παλαντεζούλα, ψυγιάκι, τζαμαρία, τίγκα το ψυγείο, στο φέρνει γρήγορα. Παλιότερα δεν υπήρχαν τέτοιου είδους ευκολίες και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι το κουτάκι με την παγωμένη μπυρίτσα στο μεγάλο βαρέλι γεμάτο παγάκια και πάγο, τρελό πάγο, ήταν απείρως καλύτερη από ότι είναι ευτού νυφτού που λένε για στην Ηλία η καινούρια, εδώ και μια 15 ετία, το καινούριο σερβίρισμα της μπυρός. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλό να έχετε, καλημέρα σε εσάς που είστε τώρα στο Γιοταχή, σε εσάς που είστε στα λεωφορεία, τα αστικά λεωφορεία. Είδα πρωί πρωί στις στάσεις αρκετούς μεγάλες ηλικίες ανθρώπους άνω των 70 που πάνε για μπάνιο πρωί πρωί, μην τους πιάσει καμιά ζέστη, έτσι λένε. Προσέχετε λοιπόν, ηλικιωμένοι που πηγαίνετε στις θάλασσες πρωί πρωί, δεν ξέρω ποιος με μελετάει, μπας περιπτώσει, γιατί οι περισσότεροι που κινδυνεύουν στις θάλασσες ηλικιωμένοι είναι γιατί πίνουν αρκετά φάρμακα, μετά πάνε για μπάνιο, έχουν το στόμα αδιανό, το στομάχι αδιανό, όχι το στόμα, και όλος αυτός ο συνδυασμός, το πακετάκι, δημιουργεί θεματάκια. Λοιπόν, απέναντί μου είναι τα παλικάρια της Φακής εδώ, ο Νίκος Καραγεωργόπουλος και ο Αναστάσης Σουγλέρης, οι οποίοι εκτελούν χρέη ηχολήπτου και οι δύο μαζί, και έχουμε διαλέξει μερικά τραγούδια για να ξυπνήσετε. Έχουμε διαλέξει τις πιο έτσι εντυπωσιακές ειδήσεις να σας πούμε πρωί πρωί, για να πάρετε τα πάνω σας πρωί πρωί δευτεριάτικα. Ξέρετε, προς το τέλος Ιουλίου αρχές Αυγούστου, ευτυχώς τουλάχιστον, η δεσιογραφία υποκλίνεται σε απλότερα και ωραιότερα πραγματάκια, όπως οι ζέστες, τα μπάνια, ο κάψωνης και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, πάω να πιω λίγο νεράκι εγώ. Θέλω να σας πω ότι πάντοτε η Κάρνα είναι μια σταθερή αξία στην εκπομπή μας εδώ στο πρωινό μας, γιατί πάντα σας έχουμε ακόμα πιο μειωμένες τιμές, και σε όλα τα κρεατικά βέβαια, και στο μοσχάρι και στο κοτόπουλο και στο χοιρινό. Ειδικά αυτές τις τιμές που βάλαμε το Σαββατοκύριακο στο τασκεμπάπ, την τουρτουκίτα και τα λοιπά, που ήταν 10,98 το μοσχάρι, έγινε χαμός, που λέγανε και παλιότερα οι ηλικιωμένοι εδώ στη Δυτική Ελλάδα, ανάρπαγο έγινε.
Εχάθη. Λοιπόν, θα σας έχουμε και άλλες χαμηλές τιμές. Ένα από τα 6 κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Και για να χαρίσουμε στους Ηλίες και τις Ηλιάνες που γιορτάζουν σήμερα το πρώτο τραγούδι, πάμε λίγο πίσω καμιά δύο, περίπου τρεις δεκαετίες, τότε που είχα και εγώ πιο πολλά μαλλιά. Ο Λιέσας Βεστόπουλος, ένας παλιός καλός καλλιτέχνης, έτσι, του ποπο, του ελληνικού pop και τα λοιπά, έχει πει ένα τραγούδι για τους Ηλίες, συμπαθέστατο, με το οποίο θα ξυπνήσω με ευθύς αμέσως ως χονούπο.

Μου λέει ένας φίλος μου, θέλει μήνυμα, ούτε ο ίδιος δεν ξέρει, λέει, αυτό το τραγούδι. Μόνο το ξέρει, απλά το θέμα είναι αν το θυμάται. Λοιπόν, έκατσα να δω τελικό Μουντιάλ χτες και με ομάδα δυνατή είχα τον Ανιψιό μου, ο οποίος πεταγόταν πάνω στις ευκαιρίες όλες, φώναζε. Έκανε εκεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, έχω μια απορία. Δεν ξέρω, αυτός ο Μέση στο τέλος γιατί έκλαιγε? Προφανώς για τα χάλια της Αργεντινής, διότι δεν ήταν παίξιμο αυτό για Αργεντινή τελικός Μουντιάλ. Συναισθηματικά ήμουν με την Αργεντινή, αλλά ουσιαστικά και ποδοσφαιρικά ήμουν με την Ισπανία, η οποία βεβαίως ήταν πάρα πολύ καλή από την αρχή της αναμέτρησης. Και πάντα όταν παίζει η Ισπανία, εσύ που ξέρεις από ποδόσφαιρο μικρέ εκεί, θυμάμαι τον Πέδρο Μουνίτης, ένας παλιός παίκτης της Ισπανίας στο Μουντιάλ του 2002. Είχαμε πάει ένα ταξίδι τότε όταν ήμουν στη Δημοτική Αρχή με μια ομάδα σχολείων και συνοδεύαμε τα σχολεία αυτά σε ένα φεστιβάλ θεάτρου δρόμου στη Γερμανία και βλέπαμε, ακούγαμε Μουντιάλ στη διαδρομή. Λοιπόν, και έλεγε ο Μανώλης ο Μαυρομάτης, συγγνώμη, τώρα την μπάλα κατεβάζει Ισπανία, Ισπανία με το Μουνίτης, Ισπανία με Χόρχε Μουνίτη, με Πέδρο Μουνίτης. Και γινότανε της τρελής με αυτό το όνομα. Βέβαια, ονόματα τα οποία στο εξωτερικό και λέξεις που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, εμείς εδώ τα έχουμε έτσι shocking, στο εξωτερικό είναι άλλο πράγμα, σημαίνει άλλο πράγμα οι λέξεις. Λοιπόν, επίσης λασκάτολα που λένε και οι Ιταλοί, νομίζεις ότι βρώμισε ο τόπος, δεν είναι, είναι το κουτί. Στα ιταλικά το κουτάκι λέγεται σκάτολα. Λοιπόν, έτσι που λέτε, θυμήθηκα την Ισπανία με τον Πέδρο Μουνίτης εχθές. Αλλά φαίνεται ότι ήταν τυχερό το κυπελάκι να το σηκώσει ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Φέραν Τόρες. Γκολάρα, πολύ καλή γκολάρα. Με άρεσε για κομματάκι αυτό του Τόρες το γκολάκι. Και γενικά, ενώ επικρίθηκαν για το περιφιέστα στο διάλειμμα και στο ημίχρονο οι Αμερικάνοι, κακώς κατά τη γνώμη μου, και δεν το λέω για να υπερασπιστώ τους Αμερικανούς, το λέω για να υπερασπιστώ τους διοργανωτές του Μουντιάλ. Ήταν συμπαθέστατο αυτό το διαλυματάκι. Τώρα οι παιδοσφαιρόφιλοι, οι οποίοι ήταν με την πύρα στο χέρι και τώρα, έλα ρε παιδί μου, τι βάζει, δείχνεις τώρα, τελείω. Εδώ ήρθαμε να δούμε το Μέση, τη Σακύρα, θα βλέπουμε και τους BDS. Εντάξει, αυτός με καταπλήσει αν έτσι αντέδρασε ο Έλλην. Όχι γιατί αντέδρασε έτσι, που ξέρει τη Σακύρα και τους BDS με εκπλήσει. Και τον Justin Bieber, πώς έχει γίνει αυτό έτσι, δεν το ταΐζει η μάνα του? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, πάει και το Μουντιάλ 2000. Πού θα γίνει ρε εσύ που ξέρεις από αυτά το 30 το Μουντιάλ, ξέρουμε? Πού θα γίνει, καλέ Παλικαρόπουλα, εσείς που ξέρετε? Δεν ξέρουμε. Στα Σαβάλια είπες? Όχι, στο Μαρόκο. Καλά, μακριά. Αν ήταν στα Σαβάλια θα πήγαινα. Λοιπόν, ήταν και ο Τράμπης εκεί με την Τράμπαινα, πίσω από το Αλεξίσφαιρο Τζάμι. Προφανώς δεν χωρίθηκε που δεν το πήρε η Αργεντινή, γιατί ο Μιλέι είναι φίλος του, ένας Μερέλας, τελείως Μερέλας, χειρότερος από τον Τραμπ, που μια φράτζα μαλλί την κατεβάζει εδώ και έχει εκλεγεί πρόεδρος από το κόμμα το λαϊκοδεξιοεθνικιστικό εκεί της Αργεντινής και είναι φίλος του Τράμπη. Αλλά δεν πήγε η κούπα στην Αργεντινή και επίσης δεν έδειξε κανένα κανάλι και κανένα δημοσιογραφικό πρακτορείο χειραψία του Τραμπ με τον Ισπανό Πρωθυπουργό τον Πέδρο Σάντζεθ, ο οποίος ήταν και αυτός στην Ισπανία, αλλά ήταν παραθών ηθιέρδα ο ένας και παραθιών αποδόθε ο άλλος. Τέλειωσε λοιπόν και το Μουντιάλ, κλαίει, έχει μια φωτογραφία που κλαίει ο Μέση. Τι να σου πω ρε Λεωνιδάκο, Λεωνίλ λέγεται, Λεωνίδα δηλαδή τον λένε. Στην ουσία, παλιγαράκι μου, αν είχα στην άκρη και εγώ γύρω στο 1 με 2 δις, ο μόνος λόγος για το οποίο θα άκλεγα αν έχανα το Μουντιάλ και άλλα τόσα που ήταν να πάρω, δεν ήταν γι' αυτό, αλλά
για να με βλέπουν οι κάμερες και να φαίνεται ότι έχω συνέστημα. Τέλος πάντων, μπορεί το παλικαράκι να έχει συνέστημα αυτό και να στεναχωρήθηκε και να ήθελε στην καριέρα του να πάρει ακόμα ένα μουντιάλ. Ένα δεν έχει πάρει, ένα έχει πάρει με την Εθνική Αργεντινή. Μπράβο, μπράβο το Λεωνίδα. Αεγκαλιάστη με το Λαμίν Γιαμάλ. Και επίσης έχω να πω και κάτι τελευταίο για να μην σας κουράζω με το μουντιάλ πρωί-πρωί, όποιος δεν ευχαριστιέται και δεν ενδιαφέρεται. Ήταν ίσως η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια σε μουντιάλ που και οι δύο αντίπαλες ομάδες μιλάγαν την ίδια γλώσσα. Ισπανικά. Μάσα, μάσα, μάσα, παραγουέντε, παραγουέντε, παραγουέντε, παραφόρτε, παραγουέντε, κολογήθια τούμπανα. Δεν κυκλοφορούσε ψυχή. Σμπάτρα που λένε και απέκει. Εχθές το βράδυ, από την ώρα που ξεκίνησε το μουντιάλ μέχρι το τέλος, βρέθηκα στο δρόμο εκείνη την ώρα, διότι επέστρεφα από κοντινή εξόρμηση Σαββατοκύριακου εις προάστιον βόρειο-ανατολικών εδώ, κοντινά, και ξαφνικά σκάγανε μύτη από γωνίες και από φανάρια διάφοροι, οι οποίοι ήταν σε σπίτια. Και στην Ελλάδα το μουντιάλ είναι αφορμή για να μπεκροπιείς, να φας και να πιείς. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάνανε οι ντιλιβεράδες, που τράβηξαν μια στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ. Μαζί τους είμαι μπράβο τους, καλά ξηγηθήκανε. Δεν ξέρω αν ίσχυσε στην Πάτρα και αν και στην Πάτρα μετήχαν στη στάση εργασίας, αλλά είναι δυνατόν. Όποιος στην Πάτρα σκέφτεται να κάνει στάση εργασίας, τον πλησιάζουν οι γνωστοί μας άγνωστοι, τον παίρνουν κατά τα φτερά της και τον πάνε μέχρι την Κολοκοτρώνη, και από εκεί και πέρα γίνεται μαζικός ο αγώνας. Λοιπόν, 8 και 20 λέει το ρολογάκι, πάει για το Μουντιάλ, προχωράμε παρακάτω. Καλημέρα, η ζωή συνεχίζεται. Θέλω να σας πω μια πληροφορία που πήρα το Σαββατοκύριακο και είναι καρατσεκαρισμένη. Πόσο καιρό έχετε να ακούσετε αναχαιτήσεις τουρκικών αεροσκαφών στον αέρα που πλησιάζουν περίπου το περίφημο FIR Αθηνών, ή που κάνουν διάφορες μαγκές και ακροβατικά στον αέρα του Αιγαίου? Πολύ καιρό έχουμε να τα ακούσουμε. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι με πληροφόρησε άνθρωπος, συγγενικό μου πρόσωπο, μέσα από τις ένοπλες δυνάμεις, ότι κάθε μέρα γίνεται της τρελής και ότι είναι συμφωνημένο να μην πολύ λέμε πολλά πράγματα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, για να μην χαλάμε τον τουρισμό, λέει. Και εμείς και οι καρντάς από εκεί, τσόκτερυμ καλδοριτσόκ τον κόλο, μην καμπάμπλουν. Καταλάβατε, ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή μπορεί να είναι για μερικούς η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, αλλά σας τη λέω, δεν είναι επικίνδυνη έξαρση ή αναχαιτήσεις με κλειδώματα και εικονικές αερομαχίες και τα λοιπά. Δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο, αλλά γίνεται χαμός στο κεντρικό Αιγαίο, να ξέρετε. Τι σου κάνει η διπλωματία και η πολιτική, και κυρίως τι σου κάνουν τα μέσα ενημέρωσης, τα αθηναϊκά, αυτά που είναι συνδεδεμένα με τον ομφάλιο λόρο της εξουσίας, διότι εμείς εδώ οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι στην υπόλοιπη Ελλάδα, πια σταυγό και κούρευτο. Λοιπόν, τι γέλια κάνω με εκείνη τη Δούρου που εξελέγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και χαίρεται και ευχαριστεί κιόλας. Καλή μου κοπέλα, το να ψηφίζουν 8 άνθρωποι, ο ένας να πέχει και από τους 7 να σε βγάνουν οι υπόλοιποι πρόεδρο σε κάτι που δεν υπάρχει στην ουσία και δεν καταγράφεται, δεν είναι να το χαίρεσαι. Είναι να πάει να βρεις μαντήλι να κλάψεις, αλλά δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αυτή η αίσθηση και της παραμικρής εξουσίας στην πολιτική δημιουργεί μια τροφή ψυχής και πνεύματος σε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι πιστεύουν στο κάτι γίνεται και δεν περιγράφεται και χωρίς να υπάρχει ουσία. 1,4 έδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ η τελευταία δημοσκόπηση και η Δούρου έλεγε ξεκινάμε την ανασυγκρότηση. Ποια ανασυγκρότηση, κοπελιά? Ποια ανασυγκρότηση και από πού? Με ποιον θα ανασυγκροτηθείς? Άσε δε που μαθαίνω ότι ετοιμάζει βαρύγδουπη αποχώρηση και ο Φάμελος, γιατί έχει συνοηθεί με τον Τσίπρα να πάει κατά εκεί και θα απαραιτηθεί και θα φύγει. Πιθανώς να ακούσετε και αποχώρηση Φάμελου από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και να μείνουν 7. Δηλαδή, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού είναι δεδομένο ότι η Δούρου θα είναι πρόεδρος στον εαυτό της. Μόνη της, δεν θα υπάρχει άλλος. Λακάνε, που λένε και στο χωριό της Μάρας μες στην Ηλία. Λακάνε. Θυμήθηκα
όταν είχαν πάει τα κανάλια εδώ και 20-25 χρόνια, που ένας τύπος γνωστός είχε γεμαντρωθεί σε μια αγρικία και κλεισμένος με αντουφέκι απειλούσε όλο το χωριό, και πάει ο Φλαμής και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι από εδώ ρεπόρτερ, και βγαίνει Τούλα, Θεός χωρέσει την κακομοίρα, και λέει «Λακάτε, βαρύ με την καραμπίνα, βαρύ». Λοιπόν, έτσι που λέτε θα λακίξουν αυτοί, και τη βλέπω τη Δούρου Ντούρου Ντούρου μόνη της στην Καψέρη. Θα είναι η πρώτη γυναίκα, μάλλον το πρώτο πολιτικό πρόσωπο στην Ελλάδα που θα είναι πρόεδρος μιας κοινοβουλευτικής ομάδας μόνη της. Δεν θα υπάρχει. 7 θα μείνουν. Ξαναλέω, η πληροφόρησή μου εμένα είναι στάνταρ σιγουράκι. Θα δείτε μέχρι το μεσημέρι ότι ο Φάμελος θα πει για Χαραντάν και τα κουκιά Μπαγλάν. Τώρα ο Αλέξης μου ανακοίνωσε κεντρική επιτροπή, λέει. Πολιτική επιτροπή τη λένε. Πώς μας έμαθε στην Ελλάδα το κουκουέ να κάνουν όλα τα κόμματα κεντρικές επιτροπές και πολιτικές επιτροπές? Εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς μόνο το κουκουέ είχε κεντρική επιτροπή. Μετά έκανε και το ΠΑΣΟΚ. Ναι πρόεδρε, έχεις δίκιο, κεντρική επιτροπή με πρώτο πρόεδρο των νεαρών τότε Κώστα Λαλιώτη. Ναι ναι, το θυμάμαι πρόεδρε. Και μετά έκανε και ο Μητσοτάκης, ο γέρος Μητσοτάκης, ακάμπομπε την κεντρική επιτροπή στη Ρεά Δημοκρατία. Έτσι είχε πει τότε, είχε φτιάξει την πρώτη κεντρική επιτροπή. Μας έχει μάθει το κουκουέ σε όλα τα κόμματα να κάνουμε κεντρικές επιτροπές. Στην πορεία, για να μην μοιάζει με αυτή με το κουκουέ, την αλλάξαν και τη λένε πολιτική επιτροπή. Και στη Νέα Δημοκρατία πολιτική επιτροπή τη λένε. Δύο πατρινοί συμμετέχουν στην πολιτική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο φίλος μου ο Μαρίνος Κανδάμης και ο Διονύσης Τεμπονέρας. Δεν βλέπω άλλον πατρινό που να συμμετέχει. Εξόγου και κάνω κανένα λάθος. Αλλά σας πω την αλήθεια, δεν καίγομαι και πολύ πολύ. Αν έχω κάνει λάθος να το διορθώσω με αύριο, αλλά δεν νομίζω να έχω κάνει λάθος. Λοιπόν. Το ρολογάκι λέει 7 και 26 πρώτα λεπτά. Η επικαιρότητα βεβαίως έχει άλλα θέματα. Μέτρησε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας πυρκαγιές και σχέση πυρκαγιών και προβλημάτων καλοκαιριού με ακαθάριστα οικόπεδα και βρήκε ότι είμαστε δεύτεροι σε όλη την Ελλάδα ως αχαΐα που δεν καθαρίζουμε τα βάτα και τα οικόπεδα. Έχουμε αγάπη στο βάτο ρε παιδί μου εμείς. Μας αρέσουν τα βάτα, οι βατουκλιές, πώς το λένε δηλαδή. Αχ ρε μαύρη πάτρα και αχαΐα. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε στο... Δεν χωράει κύριε Νίκο, χωράει ο τραγούδης? Δεν νομίζω. Παρακαλώ, τίποτε δεν άκουσα. Ναι, ωραία, ας παίξουμε το τραγούδι και διαφημιστικά μηνύματα μαζί σας, και εγώ επιστρέφω σε 3 λεπτά για κάτι τέρμενα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 7,49. Και ψωμί για τόστ, 1 κιλό, 26% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: Λοιπόν, που λέτε, σήμερα μας έχουν κατατάξει στις περιοχές με υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά οι μελετητές του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, που μετράνε τους αέριδες και λένε ότι ο χάρτης πρόβλεψης μας έχει βάλει σήμερα στο κίτρινο, όχι στο πορτοκαλί. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερα προσοχή. Η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτή, η Ευθιώτιδα και η Μαγνησία είναι πολύ έντονες, η Αιτωλοακαρνανή επίσης και η Ηλία και η Αχαΐα, και να ξέρετε ότι απαγορεύεται η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών, όχι μηχανήματα που προκαλούν σπινθήρες, όχι μπάρμπεκιου και ψαριές έξω, δεν καπνίζουμε μελίσια και δεν ρίχνουμε και αναμένα τσιγάρα. Αυτά θεωρούνται οι κυριότερες αιτίες πυρκαγιών εξαμελίας. Εκ προθέσεως είναι άλλο πράγμα, δεν το συζητάμε. Επίσης πρέπει να πω και να διορθώσω, ξέχασα το φίλο μου τον Βασίλη τον Αϊβαλίνη, και ο Βασίλης μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος Ελλάς εκτός από το Μαρίνος Κανδάμι, άρα έχουμε δύο πατρινούς δηλαδή και λοιπά. Τώρα τι άλλα θεματάκια έχω εδώ, να σας πω την αλήθεια, δεν έχουμε και τίποτα κραυγαλαίο στην πόλη μας. Θα μπορούσα να πω no news, good news. Υπάρχουν θεματάκια, στην πορεία θα τα δείτε και θα τα μάθετε. Προσέξτε όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, ένας πραγματικά απίθανος αυτοκινητόδρομος, καινούριος, φτιάχνεται και θα είναι έτοιμος στο τέλος του 2027. Είναι ο δρόμος που ενώνει την Παθέ και την Ε60.

65 και την Ολυμπία Οδό. Από την Ναύπακτο θα βγαίνουμε στη Λαμία κατευθείαν. Πάει ο μπράλος, πάντα στροφογκρέμια, πάνε όλα. Φτιάχνεται μία εθνική οδός, είναι το κομμάτι μπράλος άμφιζα το πιο δύσκολο, έχει τρυπηθεί ο Παρνασσός μέσα, έχει δύο τεράστιες σύραγγες, 5 χιλιόμετρα, 7 γέφυρες, 6 κόμβους, ανισόπεδες και υπόγειες διαβάσεις και πάρα πολλές παράπλευρες οδούς με τις οποίες συνδέεται. Έτσι λοιπόν η Πάτρα αποκτά μέσα στο 27 άλλον ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο, από τον οποίο μόλις βρεθεί στην Άμφακτο και πας προς Ιταία, θα μπαίνει σε ένα αυτοκινητόδρομο ο οποίος κλειστός θα σε βγάζει, όταν λέμε κλειστός εννοούμε με ασφάλεια, χωρίς να μπαίνουν και να βγαίνουν διάμεσα άλλοι με φανάρια, θα σε βγάζει στη Λαμία από την Πάτρα σε 1 ώρα και 20 λεπτά. Και προσθέστε και άλλες 2 και κάτι που είναι από εκεί πάνω, η Σαλονίκη, από την Πάτρα στη Θεσσαλονίκη με ένα ακόμα δρόμο θα φτάνουμε σε 3.45, σε 3.50 εκεί, 4 ώρες παρατέτω παρά 10. Κάτι που συμβαίνει και στην Ιόνια Όδο. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Για να σας πω, Πατρών Αθηνών, αυτοκινητόδρομος σύγχρονος, ασφαλής, μεγάλος. Αντιρρίου Ιωαννίνων, η περίφημη Ιόνια Οδός, ασφαλός, αυτοκινητόδρομος ασφαλής, μεγάλος κτλ. Κάποτε λέγαμε πτσιρικάδες, πού να πάμε στα Γιάννενα τώρα. Τώρα τα Γιάννενα στο πιτς φυτίλι που λένε έφτασες. Σε 1.40, 1.45 είσαι στα Γιάννενα. Δεύτερος αυτοκινητόδρομος, τεράστιος. Τρίτος αυτοκινητόδρομος, Πάτρα Πύργος. Σε 40 λεπτούλια είσαι στη στροφή στα Χανάκια που λέει Πύργος. Τρεις μεγάλοι λοιπόν αυτοκινητόδρομοι. Αυτός θα ολοκληρωθεί και πιο πολύ, θα πάει μέχρι την Ολυμπία. Που όταν ολοκληρωθεί θα κάνουμε μέχρι το χωριό της μάνας μου, εκεί την πατρίδα της, θα κάνουμε 50 λεπτούλια. 3/4 το πολύ. Λοιπόν, τρεις αυτοκινητόδρομοι, έτσι. Και ένας ο καινούριος που θα προσθεθεί απέναντι, που θα σε οδηγεί στη Λαμία σε 1.5 ώρα. 4 μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι θα συνδέονται με την Πάτρα. Το θέμα είναι, η Πάτρα θα συνδέεται με αυτούς? Τι εννοώ? Οι αυτοκινητόδρομοι που γίνονται γύρω από την πόλη είναι μέχρι ώρας αυτοκινητόδρομοι για να φεύγεις από την Πάτρα, όχι για να έρχεσαι. Διότι τα αστικά κέντρα και η Ήπεθρος συνδέονται μεταξύ τους, όχι μόνο μέσω μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, αλλά μέσω των λόγων που σε οδηγούν να ακολουθήσεις αυτούς τους αυτοκινητόδρομους. Διότι οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι θέλουν ταξιδιώτες, τουρίστες, εμπορεύματα και γενικότερα οικονομική ανάπτυξη. Εάν οι αυτοκινητόδρομοι είναι μόνο για να φεύγεις από κάπου, είναι το περίφημο δώρον άδωρον. Και δυστυχώς για την πόλη της Πάτρας, οι νέοι αυτοκινητόδρομοι, που μπράβο που έχουν γίνει και εξαιρετικό γεγονός για την ασφάλειά μας, παραμένει και για τον τρόπο που πάμε εκεί που πάμε, δηλαδή Αντίριο Γιάννενα, Αθήνα, πάμε και ερχόμαστε πολύ γρήγορα, Πύργο και ο νέος δρόμος Μπράλος Άμφισσα που θα βγαίνουμε στη Λαμία σε 1 ώρα και 20 λεπτά. Αντί για 2,5 που είναι σήμερα. Μπράβο, καλώς κάνανε και γίνανε, και συγχαρητήρια και σε αυτούς που τους φτιάχνουν και σε όλους όσους δουλεύουν. Και εμείς εδώ τι θα κάνουμε? Θα κοιτάμε τον κόσμο να φεύγει? Κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Το θέμα λοιπόν για την Πάτρα είναι, και το στοίχημα για το μέλλον της, πώς από αυτούς τους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους και με ποιο λόγο και για ποιο ενδιαφέρον θα έρχεται κόσμος στην Πάτρα. Όχι θα φεύγει από την Πάτρα, θα έρχεται κόσμος στην Πάτρα. Άρα λοιπόν το μεγάλο στοίχημα είναι να συνδέσουμε αυτούς τους αυτοκινητόδρομους τους καινούργιους με τα συμφέροντα, τα τοπικά, με τα οράματα που έχουμε για τον τόπο μας, για την πόλη μας, και με ένα μέλλον που μας αξίζει πολύ καλύτερο από το παρόν. Τώρα βέβαια θα μου πεις, εδώ έχουμε ένα άλλο δόγμα προς το παρόν. Είναι το δόγμα του όποιος έρθει εδώ και φέρει επενδύσεις θα βρει μια κόλαση. Είναι το δόγμα που είπε ξεκάθαρα και δυνατά ο Δήμαρχος, να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα, να προγγίξει ο κόσμος, μπατήσει κανείς εδώ.
Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθεί ποτέ αυτό το δόγμα, γιατί σε αυτά τα ακραία δόγματα οι ανατροπές έρχονται από τις ίδιες τις ανάγκες των κοινωνιών και από τη ζωή. Δεν μπορείς να είσαι τρίτη κοινωνία της χώρας, να έχεις γύρω σου 3-4 αυτοκινητόδρομους που θα σε οδηγούν παντού σε όλη την Ελλάδα και να θες από εδώ μόνο να φύγεις και να μην περιμένεις μέσα από αυτούς τους αυτοκινητόδρομους να έρθουν άνθρωποι και να σου φέρουν έσοδα. Αυτό, εάν φτάσουμε στο σημείο στρατηγικά και συντεταγμένα να το αποτρέπουμε κιόλας, με συγχωρείτε, με πολύ αγάπη, το ονομάζω έγκλημα. Εγώ δεν το ονομάζω διαφορά αντίληψης και πολιτικής. Έγκλημα ονομάζεται αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, ελπίζουμε πως κάποτε θα συνδεθεί και η Πάτρα με αυτούς τους αυτοκινητόδρομους για τους λόγους για τους οποίους γίνονται. Θα ακολουθήσει δηλαδή την υπόλοιπη ελληνική πραγματικότητα, της οποίας σήμερα είναι εχθρός, μια στριμμένη γκρινιάρα εσωστρεφής γεροντοκόρη. Λοιπόν, έχουμε να πούμε και να κάνουμε πολλά. Οι ηλικιωμένοι, οι έχοντες αναπνευστικά προβλήματα, κυκλοφορικά, μυοσκελετικά, που περάσατε πρόσφατα κάποιο κρυολόγημα, κάποια ίωση, μην μπαινοβγαίνετε αυτές τις μέρες ζέστη, κλιματιστικό ζέστη. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ενώ ό,τι χειρότερο μπορείτε να κάνετε. Και είδα πρωί-πρωί που ήρθα, κατηφόριζανε τη γούναρη. Πηγαίνανε τρέχοντας, νεύτη τους είχαν βάλει. Κάνα πεντάρι, έξι, άνω των 80. Πού πάτε, μωρο παιδιά, πρωί-πρωί. Παιδιά κουρασμένα, παλικάρια και τσούπες. Καθίστε σπίτι σας. Βέβαια αυτό ισχύει για όλους όσους έχουν προβλήματα σε κάθε ηλικία. Δεν είναι μόνο για ηλικιωμένους. Ο καύσωνας είναι καύσωνας και είναι βλαπτικός για όλους μας. Ψυχραιμία και υπομονή. Και κυρίως όσοι έχετε κυκλοφορικά προβλήματα, μην μπαινοβγαίνετε από την πολύ ζέστη στο πολύ κρύο του air condition και από το air condition αντίθετα στη ζέστη. Είστε επικίνδυνοι. Είναι επικίνδυνο αυτό για την κυκλοφορία του αίματος, να ξέρετε. 8 και 41 λέει το ρολόι και τώρα το έχει πάει, να σας πω ακριβώς, έλα καλό μου, το έχει πάει στο 28, σολέι. Λοιπόν, έχουμε ένα τραγούδι ακόμα για να ξυπνήσουμε όλοι μαζί. Πάμε να τα ακούσουμε.

Παίζει πιάνο ο Ρέμος. Μπράβο. Λοιπόν, σας έλεγα πριν για τις αερομαχίες και τις αναχαιτήσεις που γίνονται, για να θυμηθούμε ότι αυτές τις μέρες συμπληρώνουμε 52 χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Και επειδή κάποιοι που χρησιμοποιούν τα εθνικά θέματα φαντάζομαι ότι θα έχουν πρεμούρα να βγάλουν και ανακοινώσεις, θα δείτε διάφορες ανακοινώσεις αυτές τις μέρες. Και θα γίνει και η ετήσια δεξίου για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Επίσης αυτή την εβδομάδα στις 23 του μήνα συμπληρώνονται 30 χρόνια από τότε που χάσαμε την Αλίκη, και εχθές νομίζω ή προχθές συμπληρώθηκαν 5 χρόνια χωρίς τον Τόλι, εφηγιοτόνης. Το Σάββατο του έκανε μνημόσυνο η Άντζελα, ο μεγάλος Τόλης Βοσκόπουλος. Το αφεγγάρι πάνω θέμα. Φοβερός ο Τόλης. Τόσες φορές τον έχει πει τρομερές επιτυχίες. Λοιπόν, πάω τώρα να σας πω πέρα από το τι έχει αυτή η εβδομάδα, ότι η Βενζινούλα έχει πάρει λίγο τα πάνω της, είναι 1.939 πρωί-πρωί, ότι το πετρέλαιο λόγω εκτρακτοπραξιών εκεί στον Περσικό κόλπο έχει φτάσει 90 δολαρία και το βαρέλι, ανεβαίνει, πρώτα θεός μέχρι τέλος του καλοκαιριού θα πάει και 100. Ψυχραιμία και υπομονή, πάντως δεν υπήρχε φιδός λόγω αύξησης καυσίμων στην έξοδο των Αθηναίων τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο, διότι επήραν φωτιά τα διόδια της Ελευσίνας και του Σχηματαρίου. Μάλιστα, όσοι κατέβαιναν από την Αθήνα μέσω των διοδίων της Ελευσίνας την Παρασκευή, το μεσημέρι και το απόγευμα, έζησαν πρωτοφανείς σκηνές ουρές και ταλαιπωρία μέχρι περίπου εκεί που χωρίζουν οι δρόμοι, πάνε για Κόρινθο, για την Αργολίδα και πιο κάτω για το κέντρο της Πελοποννήσου, Τρίπολη και Σπάρτη. Μέχρι εκεί υπήρχε πολύ μεγάλη κίνηση. Από εκεί και κάτω φαίνεται ότι εμείς εδώ είμεθα λιγότερο δημοφιλής προορισμός. Πάντως γινόταν χαμός. Άρα ο Έλληνας όπου είναι να πάει θα πάει. Αυτό βεβαίως καταλαβαίνουν και αυτοί που ασχολούνται με τα περιθώρια κέρδους, τα δηληστήρια, στις τιμές. Υπάρχει μια νέα πίεση αγοράς στο ντίζελ σε όλη την Ευρώπη και θα ενταθεί μάλιστα και με την τσίφρα και την επίσημη σφραγίδα των μεγάλων οικονομικών φόρουμ και οργανισμών και εταιριών, όπως η περίφημη τράπεζα Morgan Stanley, που είναι και τράπεζα και οργανισμός. Μην φανταστείτε ότι είναι τράπεζα που κάνει συναλλαγές, είναι τράπεζα που κάνει μελέτες για το παγκόσμιο χρήμα. Η Morgan Stanley λοιπόν λέει ότι τελειώνουν τα πολυετή χαμηλά του πετρελαίου και η αγορά θα ανεβεί αρκετά τον επόμενο καιρό. Μάλιστα, άρα έχουν προβλέψει και ξέρουν μέχρι και πότε θα υπάρξουν οι εχθροπραξίες. Και δυστυχώς τα μαντάτα από εκεί, από τις εχθροπραξίες, δεν είναι και τόσο ευχάριστα, διότι βλέποντας Μουντιάλ το Σαββατοκύριακο δεν πήραμε χαμπάρι ότι ενεπλάκη και η Ρωσία σε αυτήν την ιστορία, διότι ρώσικα ντρόνς χτύπησαν ελληνικών συμφερόντων τάγκερ στη Μαύρη Θάλασσα. Το τάγκερ ήταν εκεί σε άλλη περιοχή, δεν είναι η Μαύρη Θάλασσα στον Περσικό, καμία σχέση. Απλά το περιστατικό έγινε στο εμπορικό πλοίο Golden Leo τουρκικών συμφερόντων που χτυπήθηκε από 3 πύραυλους ρωσικούς με 5 νεκρούς, και το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας λέει ότι η τύχη των 5 μελών του πυρώματος είναι άγνωστη. Αυτά συνέβησαν εκεί που δεν κουνιέται φύλλο λόγω Βλαδιμίρου. Το δικό μας πλοίο το οποίο χτυπήθηκε είναι το Νήσος Ίος με σημαία Λιβερίας ελληνικών συμφερόντων, που χτυπήθηκε στον τερματικό σταθμό της Κασπίας θάλασσας, στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δηλαδή έχουμε και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας εκτός από τον Περσικό κόλπο προβλήματα. Και αντί να φαίνεται ότι πάμε για την ειρήνη και για τις
επόμενες κινήσεις μετά από μια πιθανή συμφωνία, φαίνεται ότι ανοίγονται και άλλα μέτωπα. Ο Θεός να φυλάει, που λέγανε και παλιοί, κάτι ξέρανε που το λέγανε. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας θυμίσω ότι είναι κοντά μας η Κάρνα με τα 6 καταστήματα που ποιοτικά και οικονομικά βρίσκει κανείς το καλύτερο κρέας, το φρέσκο και λαχταριστό που χρειαζόμαστε όλοι. Και ότι για σας μου στέλνετε μήνυμα και μου λέτε πότε θα ξαναμπεί η προσφορούλα με τα 10 και 98, πολλά μηνύματα. Χαμός. Πότε θα ξαναμπεί η προσφορά αυτή με το 10 και 98, ταχύτατα δηλαδή και λοιπά. Όσο νούπο, μέσα στη βδομάδα θα σας έχω νεότερα γι' αυτό. Και ό,τι άλλο ακόμα πιο μειωμένες τιμές θα μπορούσαμε να έχουμε για να σας κάνουμε πράσινο ένα ωραίο καλοκαίρι, δηλαδή και λοιπά. Έρχομαι στα πατρινά τώρα και να σας πω ότι θα πρέπει να δείξετε ψυχραιμιακή υπομονή όσοι κινήσετε στην Αθηνών. Στη διασταύρωση με την Αγία Σοφία υπάρχει το πρόβλημα και έχει φτάσει το σκάψιμο του δρόμου για να περάσει ο αγωγός του φυσικού αερίου. Εκεί θα συναντήσετε πρόβλημα και κίνηση, να αποφεύγετε την Αθηνών. Αυτή την ώρα δεν έχω πληροφορίες για κάποιο ιδιαίτερο κυκλοφοριακό ζήτημα στο κέντρο της πόλης. Πρόσεξα όμως το πρωί ότι δεν κυκλοφορούσε ψυχή ώρα 7 και 10 κυριολεκτικά πουθενά, αν εξαιρέσεις κάνα τριάρι ηλικιωμένους και να λέω που είδα να κατηφορίζουν τη γούναρη, ούτε και οι συνήθεις πρωινοί πελάτες των δρόμων δεν ήταν, δηλαδή αυτούς που συνήθως βλέπεις εκείνη την ώρα πάνε στη δουλειά τους, που σημαίνει ότι σιγά σιγά φεύγει και από την Πάτρα κόσμος και μέχρι τις επόμενες μέρες θα μας αποχαιρετήσουν πολύ όσοι πάνε καλοκαιρινές διακοπές. Το κυρίως πακέτο είναι 1η Αυγούστου, 31 Ιουλίου, δηλαδή την ημέρα που θα σας χαιρετήσουμε και διαδιακοπάς. Αλλά το πρώτο δυνατό ξεκίνησε ήδη στις 15 το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Γιατί και στο λιμάνι της Πάτρας είχαμε κίνηση για τα νησιά Κεφαλονιά Ιθάκη και στο λιμάνι της Κυλλήνης, μου λένε φίλοι, έγινε κυριολεκτικά χαμός το Σαββατοκύριακο για Ζάκυνθο και Πόρο Κεφαλονιάς. Κυριολεκτικά είχε κόσμο παντού. Λοιπόν, καιρός. Θα αντέξουμε λίγο ακόμα, κάντε υπομονή μέχρι και Τετάρτη. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Την Πέμπτη δροσίζει και δροσίζει πάρα πολύ, σε σημείο που την Παρασκευή θα κατέβει στους 30 με συννεφιά και ψυχάλα. Και το Σάββατο θα έχει 31 και την Κυριακή το πολύ 32, δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι hyper-δροσερό, δροσερό. Πάρα πολύ ωραία δηλαδή και λοιπά. Σήμερα λοιπόν έθριος καιρός και ο κάψωνης να έχει κάνει την εμφάνισή του. Η Πάτρα θα αγγίξει πιθανώς στους 38 με 39 σήμερα. Θα έχει, πως λένε και στα χωριά της Ηλίας, φούγα, μεγάλη φούγα. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τις δυσκολίες που έχει αυτό το εγχείρημα. Εκείνο που με στενοχωρεί, το να κυκλοφορείς στη ζέστη και να δουλεύεις, εννοώ. Εκείνο που με στενοχωρεί κυριολεκτικά, κυρίες και κύριοι, είναι ότι χάσαμε την ταυτότητά μας με αυτές τους καύσωνες και με αυτή την κλιματική αλλαγή. Τι εννοώ? Εννοώ, πού είναι η προηγούμενη 15ετία που ήμασταν πρωί-πρωί στα μπαλκόνια, στους εξώστες, στα απογεύματα, στις βεράντες, πίναμε τους χυμούς μας, τρώγαμε καρπουζάκι. Τώρα είναι μπουντρουμιασμένοι όλοι μέσα σε ένα air condition. Θυμάμαι παλιά εκεί στον Αηδιονύση, χαιρετιόμαστε από τις βεράντες έξω. Έβλεπε ένας αν τρώει σταφύλι, ο άλλος ή αν τρώει καρπούζι. Τώρα κλειστά παντζούρια και όλοι μέσα στο air condition. Και αυτό συμβαίνει δυστυχώς παντού, ακόμη και στα χωριά, να ξέρετε. Ο καύσωνας και η κλιματική αλλαγή μας έκανε να χάσουμε την ταυτότητά μας, κακά τα ψέματα. Ήταν κοντά μας η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, ποιοτικά και οικονομικά, πάντα το καλύτερο κρέας δηλαδή κλπ. Καλημέρες άπειρες στους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων, κυρίως αυτήν την ώρα ηλικιωμένοι που πάνε για μπάνιο στις θάλασσες, στην Πλάς κυρίως, αλλά και γύρω-γύρω σε όλο τον καλό τον κόσμο που μας ακούει. Και από το αστικό να πάω και στο υπεραστικό να πω καλημέρες και να πω και στους ταξιτζίδες στην πόλη που μας ακούνε, all over to the taxi drivers, και στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο να ξεκινήσει η εβδομάδα σας με ωραιότατα παγωτίνια και δροσιστικά γλυκά από τις γλυκοτεχνίες που από την παραγωγή στην κατανάλωση μας αφήνουν ευρώντι τους με την ποιότητα, τη δροσιά και τη γλύκα τους τα γλυκά στις γλυκοτεχνίες. Καλημέρες πολλές. Και στους φίλους μου του Ζαχαροπουλέου στο Γλάφκο, στην απόλυτη κορυφαία επιλογή για την ελληνική κουζίνα μας ημέρι και βράδυ.
Τι έχουμε καιρό να ακούσουμε? Να στηρίξουμε ένα Γιώργο Μαζονάκη. Να ακούσουμε λίγο Μαζό για να προσγειωθείτε γλυκά και ωραία, έτσι, και μερακλείδικα, που λένε οι Ναούμιδες, Ναούμ, στην υπόλοιπη δισογραφική επικαιρότητα, με Γιάννη Γιώργοπούλο, Αλέξανδρο Κογκόλη και Δήμητρα Μπαλαφούτη. Καλή εβδομάδα να έχουμε, βρε. Πάμε, γεια.

0: Η ώρα είναι 9. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

καύσωνας γενικός. Καύσωνας καιρικός. Καύσωνας πολιτικός. Καύσωνας πολεμικός. Εν Ελλάδη συναγερμός για τον πρώτο καιρικό καύσωνα. Τριήμερο καμίνι με τη θερμοκρασία στους 43 βαθμούς Κελσίου σε πολλά αστικά κέντρα της χώρας. Την ίδια στιγμή καύσωνας ευρωπαϊκός. Καθώς έχουμε άγριο ράπισμα, με την Κομισιόν να απειλεί την Ελλάδα περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμα εκταμιευθεί και επιστροφή χρημάτων το σενάριο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση μετά των 27 χωρών μελών, η οποία μετά το όσοι ό,τι έχει διαχειριστεί με το ζόρι έχει εκταμιεύσει σε πόρους το 47%. Θερινές οδηγίες προναφιλωμένους από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τετατέτ σήμερα με την κοινοβουλευτική ομάδα. Στο τραπέζι εκλογές. ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύνταγμα και πολιτικά διλήμματα με το βλέμμα στραμμένο στον Αντώνη Σαμαρά. Την άλλη όχθη την ορίζει ο Αλέξης Τσίπρας. Με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να περνά στην επόμενη φάση. Ανακοινώθηκε η σύνθεση της 75ου Πολιτικής Επιτροπής με γραμματέα τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Στα τεκτενόμενα στο παγκόσμιο στερέωμα, νέος γύρος συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ Ιράν, σκληρά χτυπήματα από τους Αμερικανούς, ιρανικές επιθέσεις απάντηση σε Συρία και Κουβέιτ, συντάξεις χειρίας καταβολίου στα τέλη Αυγούστου. Από τα όσα καταγράφηκαν στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου, όταν έκλαψε ο Μέση. Η Ισπανία πήρε τα σκύπτρα από την Αργεντινή και έγινε πρωταθλήτρια κόσμου στο ποδόσφαιρο για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010. Στα τεκτενόμενα εν πάτρες. Στάσο καταγράφονται στο μαγικό βασίλειο της Δανημαρκίας στη Δυτική Ελλάδα. Νεκρή πόλη Πάτρα. Εικόνα ερήμωσης στο εμπορικό κέντρο χθες Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά αλλά χωρίς πελάτες. Υπότομη δεν η κίνηση την πρώτη εβδομάδα των εκπτώσεων. Μαύρη Κυριακή για το λιανεμπόριο. Με άδεια ταμεία και προβληματισμό για το μέλλον. Στο πόδι η πόλη για το Καραμανδάνιο. Άγνωστη ειδικότητα για το μοναδικό στη Δυτική Ελλάδα παιδιατρικό νοσοκομείο. Η ειδικότητα του ακτινολόγου. Για έναν υπέρηχο φρέφη και παιδιά. Μετακινούνται από το Καραμανδάνιο στο Ρίον, από το Ρίον στον Αγιατρέα, από τον Αγιατρέα στο Καραμανδάνιο. Για έναν υπέρηχο. Ευρεία σύσκεψη φορέων αύριο. Μαζική κινητοποίηση την Πέμπτη. Άρωμα από καύσωνα σήμερα και στη Δυτική Ελλάδα. Στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος στην Αιτωλό Καρνανία και στην Ανατολική Αχαΐα. Πρόβλεψη για 39 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην πόλη της Πάτρας με ατμοσφαιρική ρήπανση και αίσθημα δυσφορίας. Διονύσης Τεμπονέρας, Βασίλισσα Ιβαλής. Οι δύο από την Πάτρια που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας ως μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς είναι το νέο συντονιστικό όργανο πρώτης γραμμής. Μετά τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο εντολακαρνάνας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκε χωρίς να παραδώσει έδρα. Διπλό φωνικό λόγκου.
Αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις με το σενάριο αυτοκτονίας αυτοχειρίας της 45χρονης να επανέρχεται στο τραπέζι. Τραγωδία με 74χρονη στην Πάτρα. Έβαλε τέλος στη ζωή της πεδώντας από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας και άφησε τα χρήματα για την ταφή της. Κυρίες και κύριοι, Νόμαξ FM. Είναι 93 και 4. Είναι ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο μέσα από την μαγική μπάντα της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο. Θα πορευτούμε μαζί και σήμερα έως τις 10, προσεγγίζοντας την επικαιρότητα σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο και όχι μόνο. Για να συμβεί αυτό, στον ήχο και τις μουσικές επιλογές είναι και εργάζονται ο κύριος Νίκος Καραγιωργόπλος και ο κύριος Αναστάσης Ουγλέρης. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Γιάννης Γεωργόπλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610 205 205.

0: Μόνο θαλασσί δεν είναι, μάλλον μαύρο είναι το σκηνικό για το πραγματικό εμπόριο, για την πραγματική τοπική οικονομία. Εάν κρίνει κανείς, κυρίες και κύριοι, τόσο από το πώς πορεύεται αυτή την πρώτη επί της ουσίας εβδομάδα των θερινών εκπτώσεων, με αποκορύφωμα ότι συντελέστηκε χθες στην αγορά της Πάτρας, ημέρα Κυριακή, ανοιχτό θεωρητικά το κέντρο και τα εμπορικά καταστήματα, όμως στην ουσία όσοι άνοιξαν κοιτούσαν τα τρένα να σφυρίζουν. Και βεβαίως όλα αυτά συνοδεύονται από τα μείον και ανασφάλεια για το μέλλον, για το επίκαιρο του παράγματος, για το πραγματικό ρεπορτάζ, για την αληθινή προσέγγιση. Να καλημερίσω εν πρώτης από την εμπορική ανανέωση τον κύριο Γιάννη Ρούπα. Κύριε Ρούπα, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ρούπα.
0: Λοιπόν, αυτή δεν ήταν εικόνα χθες, έχω την αίσθηση, και ο πιο αισιόδοξος ή μάλλον ο πιο απεσιόδοξος δεν περίμενε ότι θα είναι έτσι. Αν κάνω λάθος, διορθώστε.
1: Κύριε Γεωργόπουλε, κάθε χρόνο, ειδικά τη συγκεκριμένη Κυριακή του Ιουλίου, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δεν υπάρχει κανένας καταναλωτής στην αγορά. Κάποια καταστήματα επιλέγουν να ανοίξουν, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν ούτε καν στα λειτουργικά έξοδα της ημέρας. Οι πολυεθνικές παραμένουν ανοιχτές, που και αυτές δεν έχουν δουλειά.
0: Και τότε γιατί ανοίγουν?
1: Το θέμα είναι άλλο, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι υπάρχουν ευθύνες της πολιτείας τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από τον νόμο του 13 που ξεκινήσανε και απελευθέρωσαν αυτές τις 7-8 Κυριακές. Αλλά μην ξεχνάμε και τον νόμο μετά του 16, το οποίο απελευθέρωσε 30 Κυριακές στις τουριστικές περιοχές. Νομίζω ότι και αυτό είναι σοβαρό και, δημιουργεί και ένα κλίμα αθέμητο ανταγωνισμού στις μικρές επιχειρήσεις. Όλα αυτά ξεκίνησαν από τότε. Και κάθε χρόνο, με βάση και την δυσμενή οικονομική κατάσταση που υπάρχει στην αγορά αλλά και στα νοικοκυριά, αυτό επιδεινώνεται. Δηλαδή δεν υπάρχουν χρήματα για τον καταναλωτή να βγει να χαλάσει τις καθημερινές. Θα βγει την Κυριακή που με 40 βαθμούς καύσωνα, ειδικά τον Ιούλιο. Αλλά πρέπει γενικά το πλαίσιο των Κυριακών πρέπει να συζητηθεί και να αναθεωρηθεί. Είναι αναχρονιστικό, κατά τη γνώμη μου. Και εμείς το έχουμε θέσει και στον Εμπορικό Σύλλογο, επειδή οι ευθύνες είναι όλων των κυβερνήσεων. Και το 2013 είχαμε άλλη κυβέρνηση, το 2016 είχαμε άλλη κυβέρνηση, προερχόμενη από άλλα κόμματα. Πρέπει να δεσμευτούν. Εμείς ζητήσαμε και στον Εμπορικό Σύλλογο μέσα στην τελευταία συνεδρίαση που έγινε πριν 2 μήνες, γιατί δεν γίνονται το τελευταίο διάστημα συνεδριάσεις, έχουν σταματήσει. Ζητήσαμε να καλέσουμε όλα τα κόμματα και όλους τους υποψηφίους, μια και διανύουμε μια προεκλογική περίοδο, και να συζητήσουμε όλα τα θέματα. Ένα από αυτά τα θέματα είναι μάλλον και το άνοιγμα των Κυριακών. Θα πρέπει να πάρουν σαφή θέση τα κόμματα για το τι θα κάνουν την επόμενη μέρα των εκλογών σχετικά με τις Κυριακές και το άνοιγμα των καταστημάτων. Πρέπει να τελειώσει αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. Δεν μπορεί εμείς να βάζουμε συνεχώς το χέρι στην τσέπη με εξτρά έξοδα, και μιλάω για λογαριασμό και των ανθρώπων οι οποίοι άνοιξαν χθες. Υπήρχε ένα 10% των τοπικών επιχειρήσεων που άνοιξε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι χθες έβαλαν το χέρι στην τσέπη χωρίς να πάρουν ούτε ένα ευρώ πίσω.
0: Συνεπώς μου λέτε ότι κάποιοι νομοθετούν, αποφασίζουν, σχεδιάζουν χωρίς εσάς, για εσάς, και είναι σε γυάλα. Είναι εκτός πραγματικότητας για το τι συμβαίνει στο πραγματικό εμπόριο.
1: Ακριβώς. Εσείς έχετε ακούσει πέραν των τυπικών ανακοινώσεων ότι τα καταστήματα θα είναι κλειστά, θα είναι ανοιχτά την Κυριακή, αλλά καλούμε τους πατρινούς εμπόρους να μην ανοίξουν. Αυτό δηλώνει ο Εμπορικός Σύλλογος αυτή τη στιγμή. Έχετε ακούσει κάποια πρόταση? Πρέπει να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Πρέπει να καλέσουμε όλα τα κόμματα, όλους τους υποψηφίους, να δεσμευτούν απέναντί μας για το τι θα κάνουν για το εμπόριο. Γιατί αν πραγματικά θέλουν, είναι εντεταλμένοι όλοι αυτοί που μας κυβερνούν για να εκτελέσουν το σχέδιο Πισαρίδη, τότε να μας το πούν εξ αρχής, να ξέρουμε τι θα κάνουμε κι εμείς.
0: Κύριε Ρούπα, η Κυριακή η χθεσινή ίσως να ήταν η κορυφή του παγόβουνου, γιατί όλη η εβδομάδα από την έναρξη των εκπτώσεων δεν είναι εκεί η εβδομάδα που θα σας κάνει να πανηγυρίζετε.
1: Σίγουρα η οικονομική κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τα νοικοκυριά θέλουν να αφιερώσουν χρήματα στις πρώτες ανάγκες. Σίγουρα ο άλλος θα πάρει κάτι για το σπίτι του, για να φάει, για να πάει μια βόλτα έξω, γιατί είναι καλοκαιρινές μέρες, πρέπει να χαλάσει κάπου τα χρήματά του. Δεν περισσεύουν χρήματα για το εμπόριο και όσα περισσεύουν πάνε σε πολύ συγκρατημένες αγορές.
0: Το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα. Αν δεν ληφθούν μέτρα, η εντός ή εκτός εκπτώσεων, η αγορά της Πάτρας μάλλον θα πνίγει τα λίστα.
1: Ακριβώς όπως το είπατε και πολύ σημαντικό, πρέπει μαζί με το θέμα των Κυριακών πρέπει να συζητηθεί και το θέμα των εκτόσεων. Το θέμα των εκτόσεων πάλι, η περίοδο αυτή των εκτόσεων είναι αναχρονιστικό. Δεν μπορεί να έχουμε δύο περιόδους εκτόσεων που να ξεκινάνε από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο και οι άλλοι το χειμώνα ξεκινώντας από την επόμενη των εορτών. Να περιμένει ο κόσμος να πάρει, να έχει κάποιες προσφορές, να έχει εκτόσεις και εν τέλει να μην έχει την οικονομική
0: δυνατότητα. Δηλαδή μου λέτε ότι πυροβολείτε τα πόδια σας με ευθύνη άλλων.
1: Υπάρχει μια αδιαφορία ως προς τα συμφέροντα των εμπόρων. Πρέπει όλοι οι έμποροι να συντονιστούμε και πρέπει να ζητήσουμε εξηγήσεις από όλους αυτούς που έφεραν την αγορά σε αυτή την κατάσταση.
0: Κύριε Λούπα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ, ανοιχτή γραμμή θα έχουμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Τι είπε ο ποιητής, τι που γίνανε τα εκτόσεις, τι που ανοίξαμε την Κυριακή, το μόνο που κάναμε είναι να έχουμε ζημιά. Αλλά κυρίες και κύριοι, όταν αποφασίζουν για το πώς θα λειτουργεί η αγορά, για λογαριασμά άλλοι που δεν έχουν επαφή με την αγορά, το ερώτημα είναι ένα και μοναδικό. Ποιος έχει την ευθύνη? Ακούσα την εικόνα αυτή στην Πάτρα. Δεν υπήρχε άνθρωπος για ρήγμα. Κοιτούσαν όσοι άνοιξαν τα τρένα να σφυρίζουν και να φεύγουν. Εδώ θα είμαστε, θα ακούσετε πολύ περισσότερα. Γιατί τα πρώτα στοιχεία για την πρώτη εβδομάδα εκτόσεων, θερινών εκτόσεων στην Πάτρα, οδηγούν σε παραζάλι. Τρομάζεις αν είσαι έμπορος. Γι' αυτό το οποίο βλέπεις κάθε μεσημέρι και βράδυ που κλείνεις ταμείο.

0: αυτό πόδι για το καραμανδάνιο. Δεν είναι ανέκδοτο, θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν είναι. Η ειδικότητα του ακτινολόγου στο μοναδικό στο είδος του νοσοκομείου παιδών σε μια μεγάλη ζώνη αυτής της έκθεσης, είπε, είναι άγνωστη λέξη και είναι και άγνωστη ειδικότητα. Ούκο λίγες φορές έχουμε αναδείξει το θέμα το τελευταίο διάστημα, όμως το Σαββατοκύριακο που πέρασε και όχι μόνο, υπήρξαν πολλές σταγόνες που ξεχύλισαν το ποτήρι. Να σας πω ότι αύριο έχουμε ευρεία σύσκεψη φορέων, ανθρώπων της υγείας, σωματείων, συλλόγων, οργανισμών, οι οποίοι θα βάλουν στο τραπέζι το τώρα τι κάνουμε, τι ζητάμε και πώς αντιδράμε. Την Πέμπτη μεγάλη κινητοποίηση, να σας πω ότι είναι ανάστατη η χειρουργή, η παιδοχειρουργή του Καραμαντανιού Νοσοκομείου Παιδών. Μίλησα με τον κύριο Αλεξόπλο, ένα κορυφαίο παιδοχειρουργό, και μου είπε δεν πάει άλλο. Εμείς θα είμαστε σε λίγο αναγκασμένοι να μην κάνουμε επεμβάσεις, πέραν των άκρως αναγκαίων, για να καταλάβετε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο Καραμανδάνιο. Η αυριανή σύσκεψη, βαρόμετρο για την αντίδραση. Πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών στην Αχαΐα, τον κύριο Δάβουλο. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σήμερα και σας και στους ακροατές σας.
0: Τελικά, τι δεν καταλαβαίνουν, ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, ή και τα δύο συγχρόνους.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάθε φορά φτάνουμε στο και πέντε για να συζητάμε το πρόβλημα, όπως έγινε με τον πύργο, όπως έγινε με το Καραμανδάνιο, με τους αναισθησιολόγους, όπως έγινε τώρα με τους ακτινολόγους του Καραμανδάνιου. Δηλαδή φτάνουμε στο να αναδειχθεί στην κοινωνία ένα πρόβλημα μαζικά, δυστυχώς με τον κακό τρόπο, όπου έμεινε ένας συνάδελφος, μην τα ξαναλέμε, μετά την παρέτηση του έτερου συνάδελφου που για ένα χρόνο λειτουργούσε το Καραμανδάνιο.
0: Αυτά οι ακροατές τα μάθανε, δεν ξέρω αν αυτοί που έπρεπε να τα μάθουν τα έχουν αντιληφθεί.
1: Τα ξέρουν και τα ξέρανε. Το ζήτημα είναι ότι είναι η λογική, είπαμε, και όπου βγει. Κάποια άλλα ζητήματα δίνονται εν μία νυχτή, όπως για παράδειγμα διάφορες επιδοτήσεις, διάφορες, ας το πούμε, τροφής προϋπολογισμών για απευθείας αναθέσεις κτλ. Αλλά όταν μιλάμε για την ίση του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας, εκεί πέρα πραγματικά σφυρίζουν αδιάφορο, εκεί μπαίνουν γραφειοκρατικές διαδικασίες, εκεί δεν υπάρχουν ακτινολόγοι κατά τον κύριο Γεωργιά, δεν υπάρχουν παθολόγοι, δεν υπάρχει καμία ειδικότητα στο τέλος, αλλά και τα στοιχεία από την περιοχή μας πάλι τους διαψεύδουν, γιατί και μόνο στην Πάτρα είναι και γραμμένοι 75 ακτινολόγοι σε αντρικό σύλλογο Πάτρας. Άρα θέλω να πω, το ζήτημα δεν επιλέγουν οι συνάδελφοι, αυτή είναι η σωστή λέξη, να εργαστούν στο δημόσιο σύστημα υγείας, και πώς θα είναι αυτό όταν δεν είναι θελκτικά τα κίνητρα για να εργαστούν. Είτε μιλάμε για εργασιακά, είτε μιλάμε για μισθολογικά, επιστημονικά. Όταν είναι δύο ακτινολόγοι, δεν θέλει ο ένας συνάδελφος να δουλεύει 15 μέρες το μήνα, όταν ήδη προερχόταν από τον ιδιωτικό τομέα και έκανε το βήμα και ήρθε στο δημόσιο σύστημα υγείας. Προφανώς, και νομίζω ότι είναι και φυσιολογικό ένας άνθρωπος να μην θέλει να κάνει 15 εφημερίες το μήνα για να εργαστεί. Πόσο να το κάνει, να κάνει υπομονή ένα μήνα, δύο μήνες, ένα χρόνο, παραιτήθηκε ένας συνάδελφος. Και φτάνουμε και συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι για 4 μέρες δεν θα εφημερεύει ακτινολόγος με εμπειρία στα παιδιά στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, και για άλλη μια φορά μετακινούνται περαδόθεοι μικροί ασθενείς και με επισφαλή τρόπο. Και ταλαιπωρώντας και τις οικογένειές τους και τους αδέλφους που είτε διακομίζουν.
0: Η αυριανή σύσκεψη τι στόχο έχει, κύριε Πρόεδρε?
1: Η αυριανή σύσκεψη έχει να αναδειχθεί μαζικά το πρόβλημα και από τους φορείς και από τους άλλους εμπλεκόμενους, ας το πούμε, οργανισμούς, για παράδειγμα την Ένωση Γονέων, γιατί πραγματικά για μας αυτοί έχουν αξία μαζί μας να παλέψουν για τις διεκδικήσεις στην υγεία, ειδικά όταν προτάσουμε τέτοια ζητήματα όπως το Καραμανδάνιο, που είναι το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο στη Δυτική Ελλάδα και με έλλειψη σε βασικές ειδικότητες, που αναγκάζει με πολύ κόσμο και πηγαίνει και Αθήνα. Μην τα συζητάμε, τα είχαμε πει και με την παιδοψυχιατρική παλιότερα. Και προφανώς να απαιτήσουμε άμεσες λύσεις, δηλαδή κατεπίγουσα προκήρυξη με ικανοποίηση των μισθολογικών, επιστημονικών, εργασιακών ετοιμάτων, όπως τα βάζει και η Ένωση Γιατρών, όπως τα βάζει και η Ομοσπονδία Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας.
0: Κύριε Δάβουλο, επί της ουσίας, αν κατάλαβα καλά, το Καραμανδάνιο επί τόσο καιρό, μία με αναισθησιολόγους, τώρα με ακτινολόγους, μόνο νοσοκομείο σε πλήρη λειτουργία δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Και όταν πανηγυρίζουμε ότι, επισκευάστηκαν και εγκαινιάζουμε εφημερία που επισκευάστηκαν δύο χρόνια μετά την καταστροφή τους, νομίζω ότι ειδικά τη μέρα που είχε τις μέρες που είχε αναστολή το ακτινολογικό τμήμα, νομίζω ότι είναι πραγματικά η πλήρη διαστρέβλωση. Δηλαδή να πανηγυρίζει για κάτι το οποίο όφελες να έχει φτιάξει πολύ νωρίτερα, ειδικά τη μέρα που έχουμε, ας το πούμε, τις εξελίξεις με το παιδοακτινολογικό, καταλαβαίνουμε ότι είναι πραγματικά αναστροφή της πραγματικότητας και είναι πραγματικά μια επικοινωνική τακτική του Υπουργείου Υγείας. Αντί λοιπόν να προβαίνει σε επικοινωνιακά τεχνάσματα, σκύψει πάνω τα προβλήματα και ας προχωρήσει στην ικανοποίηση των ετοιμάτων που θα βάζουμε. Γιατί είναι η μόνη ρεαλιστική λύση. Ό,τι και να μετακινήσει, το μόνο που θα οδηγήσει είναι σε παρετήσεις συναδέλφων.
0: Τι ώρα είναι η σύσκεψη αύριο?
1: Είναι 7.30 ώρα στην Ιχθυόσκαλα, όπως η κινητοποίηση την Πέμπτη, 7.30 ώρα στην πύλη του Καρμανδάνιου, στο πρόβλημα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας. Καλή σας ημέρα. Τελικά αυτό το Καρμανδάνιο που ήταν στολίδι για την περιοχή, μόνο στολίδι δεν είναι πλέον. Τους τελευταίους μήνες, κυρίες και κύριοι, ξαναλέω το μοναδικό στο είδος του, νοσοκομείο Μπέδων, σε όλη τη ζώνη ευθύνης της έκτης, είπε, δεν λειτουργεί πλήρως. Και κάποιοι κάνουν πως δεν ξέρουν. Ή ξέρουν, αλλά το κρύβουν. Και είναι και υποκρισία να έρχεσαι στην Πάτρα. Να εγκαινιάζεις τμήματα τα οποία είχαν καταστραφεί από την πυρκαγιά πριν από 2 χρόνια και να πανηγυρίζεις την ίδια ημέρα που στο ακτινολογικό τμήμα δεν έχεις ακτινολόγο να κάνει έναν απλό υπέρηχο σε ένα βρέφος, σε ένα παιδί. Εσείς κρίνετε, εσείς αποφασίζετε.

Εισαγωγικά σας μιλήσαμε για καύσωνα καιρικό, για καύσωνα πολιτικό, για καύσωνα πολεμικό, για καύσωνα έτσι ως αυτός ορίζεται από την Κομισιόν με απειλή για την Ελλάδα, για βαριά πρόστιμα και επιστροφή κονδυλίων τα οποία ποτέ δεν απορροφήθηκαν. Γιατί κυρίες και κύριοι, η ιστορία με το Ταμείο Ανάκαμψης μάλλον πάει σε μεγάλη αμαρτία. Να σας πάω στον καιρικό καύσωνα. Πρόβλεψη για σήμερα και αύριο, τουλάχιστον για δύο ημέρες, 43 σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, σε πολλές περιοχές, για τον ορίζοντα της Πάτρας της Αρχαγίας Δυτικής Ελλάδας, συνοδεία αισθήματος αποπνικτικής ατμόσφαιρας, Δυτικής Ελλάδας, συνοδεία αισθήματος

0: Βεβαίως ιδιαίτερα ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες είναι αυτές που αναμένεται να έχουν τα όποια προβλήματα. Τι καταθέτουμε, τι συστήνουμε και πολύ περισσότερο τι ακολουθούμε.
1: Ναι, οι επαφείς ομάδες στην μεγάλη θερμοκρασία είναι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά, οι έγκυες γυναίκες, οι χρονίως πάσχοντες, οι καρδιοπαθείς, αυτοί που παίρνουν βήτα μπλόκες, αυτοί που έχουν υπέταση και τη θεραπεύουν αντιπερτασικά, αυτοί που παίρνουν ηρεμιστικά, αυτοί που έχουν αναπνευστική ανεπάρκεια, αυτοί που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες. Γενικότερα όμως όλοι πρέπει να προσέχουμε και να αποφεύγουμε να κάνουμε δουλειές ή να ασκούμε τις ώρες 11 με 5, διότι αυτές είναι οι πιο θερμές ώρες της ημέρας, και να παίρνουμε πολλά υγρά, πολλούς ηλεκτρολίτες και πολλά ιχνοστοιχεία. Να αποφεύγουμε τα βαριά γεύματα, να τρώμε πολλές φορές και από λίγο.
0: Κύριε Σπυρόπουλε, σε ό,τι έχει να κάνει με ανθρώπους που παίρνουν φάρμακα, τι πρέπει να κάνουν, να αλλάξουν ή να μην αλλάξουν ενδεχομένως?
1: Οι ασθενείς οι οποίοι παίρνουν αντιυπερτασικά θα πρέπει να παρακολουθήσουν την πίεση τους, πώς είναι τώρα, γιατί συνήθως η πίεση πέφτει λόγω της θερμοκρασίας, οπότε να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό τους να τροποποιήσουν την δοσολογία. Συνήθως η δοσολογία των αντιπερτασικών το καλοκαίρι γίνεται χαμηλότερη.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει με αυτούς που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, αυτοί οι οποίοι έχουν χάπει χρόνιες πνευμονοπάθειες, τι θα πρέπει να ακολουθήσουν και τι θα πρέπει να προσέξουν?
1: Αυτοί που έχουν χρόνια αποφαστή πνευμονοπάθεια θα πρέπει να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι δροσερό, δεν θα έχει υγρασία, και να παίρνουν τα φαρμακά τους κανονικά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλημέρα, σας άκουσα. Καλημέρα.
0: Εγώ, να είστε καλά. Γεια σας. Ακούσατε τον καθηγητή πνευμολογίας, τον κύριο Σπυρόπουλο. Ακούσατε τι πρέπει να ακολουθήσετε. Την ίδια ώρα έχουμε από πλευράς εργατικού κέντρου έκδοση ανακοίνωσης, ενώ ξεκινούν κλιμάκια του εργατικού κέντρου, επισκέψεις σε χώρους δουλειάς και πολύ περισσότερο σε οικοδομές αλλά και στη βιομηχανική ζώνη. Θα τα ακούσετε όλα αυτά αμέσως μετά τη μουσική ανάσα, τα διαφημιστικά μηνύματα ή το αντίστροφο. Μάλλον το αντίστροφο θα γίνει. Σας θυμίζω και σήμερα μαζί μας ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και δεν χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάμπολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Max FM 93,4.

0: Επιστροφή του ραδιοθαλάμου στις Δημητρίου Γούναρη, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο. Σε ό,τι και να κάνει με θέματα υγείας, λέω καύσωνα, ακούσατε τις συμβουλές από τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Σπυρόπουλο, για τις ευπαθείς ομάδες, το τι πρέπει να πράξουν, τι δεν πρέπει να πράττουν και βεβαίως το τι πρέπει να ακολουθούν σε ό,τι έχει να κάνει και με τη φαρμακευτική αγωγή. Την ίδια ώρα όμως, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν άνθρωποι του μόχθου, του κάματου, που θα βρεθούν σήμερα κάτω από αντίξωες συνθήκες, 40, με 41 βαθμούς, ίσως και 42 σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, στους χώρους δουλειάς. Να τονίσουμε για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, η πρόβλεψη είναι για 39 βαθμούς, με αίσθηση όμως θερμοκρασία σώματος του 40 και 41, στην Αιγιάλια 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, το ίδιο για πολλές περιοχές πέριξ του Αγρινίου, και βεβαίως θα πάμε να δούμε τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να τηρείται για τους ανθρώπους σε συγκεκριμένους χώρους δουλειάς. Να καλημερίσω τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Πάτρας, τον κύριο Μαρμούτα. Κύριε Μαρμούτα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Γεωργόπουλο, επίσης.
0: Λοιπόν, μια δύσκολη εξίσωση για τους ανθρώπους που θα βρεθούν σε γιαπιά, σε βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς χώρους και όχι μόνον. Τι ισχύει η βάση νόμου, τι πρέπει να ακολουθείτε, τι δεν πρέπει να γίνεται και τι κάνει από την πλευρά του εργατικό κέντρο για την τήρηση των μέτρων που πρέπει να ακολουθούνται.
1: Να πω ότι από την πλευρά του εργατικού κέντρου απαιτούμε την άμεση λήψη των ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Αυτή η κατεύθυνση είναι και προς τα σωματεία μας, τα οποία βρίσκονται σε γρήγορση αυτές τις μέρες του κάψωνα. Θα γίνουν παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς, αλλά καλούμε επίσης και όλους τους εργαζόμενους να ενημερώνουν άμεσα τα εργατικά, τα σωματεία τους και το εργατικό κέντρο για οποιοδήποτε περιστατικό δεν ξεκίνδυνο την υγεία και την ασφαλειά τους. Έχουμε κάνει παρέμβαση και στην επιθεώρηση εργασίας έτσι ώστε, και θα συνεχίσουμε να κάνουμε έτσι ώστε, να βρεθεί σε χώρους δουλειάς, δηλαδή τώρα με αυτές τις θερμοκρασίες που καταλαβαίνετε, στις κατασκευές, σε άλλους μηχανικούς χώρους όπου στεγάζονται κάτω από λαμαρίνες, η κατάσταση θα είναι επικίνδυνη όχι μόνο για τις ευάλωτες ομάδες αλλά και για όλους τους εργαζόμενους. Τώρα βέβαια η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από την περιβόητη αυτή εγκύκλιο του την 34666 του 24, που είναι εγκύκλιος και όχι νομοθεσία, που σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωτική για τους εργοδότες.
0: Και υπάρχει μεγάλη, δηλαδή ένας εργοδότης με αυτό το καιρό μπορεί να πει σε κάποιον κάτω από 40 βαθμούς Κελσίου 41 δουλεύεις.
1: Ό,τι όσο θέλει μπορεί να πει ο εργοδότης, κοιτάει να μην χάσει σένς. Εδώ να θυμηθούμε ότι αποκλείστηκαν στη μηχανική ζώνη πέρυσι μέσα με γύρω-γύρω τη φωτιά και οι εργοδότες δούλευαν και αν υπήρχε η παρέμβαση του εργατικού κέντρου και του σωματείου.
0: Θα βγάλετε κλιμάκια, κύριε Πρόεδρε.
1: Θα βγουν από τα σωματεία, ναι, μέσα στην ημέρα σε διάφορους χώρους, αλλά επειδή καταλαβαίνετε είναι μια μεγάλη έκταση, εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε οποιαδήποτε περίπτωση βλέπουν ότι απειλείται η ασφάλεια και η υγεία τους να ενημερώσουν τα σωματεία τους και το εργατικό κέντρο που θα βρεθεί άμεσα στο χώρο δουλειάς τους, ώστε να πάρουν εργασίες. Γιατί εμείς λέμε το εξής, ότι θα πρέπει να γίνεται άμεση διακοπή των εργασιών στους 38 βαθμούς Κελσίου, με καταβολή βέβαια έτσι ολόκληρου του ημερομίσθιου. Και επίσης σε περίπτωση που η θερμοκρασία είναι πάνω από 42 βαθμούς, να μην υπάρχει προσέλευση των εργαζομένων στην εργασία, να μην πάνε καθόλου, χωρίς περικοπή του μεροκάματου και του μισθού. Βέβαια υπάρχουν πολλές ευαίσθητες σε θέματα υγείας εργαζόμενοι, εκεί χρειάζεται μια ακόμα περισσότερο να τα σωματεία και εμείς και το εργατικό κέντρο να βρίσκεται σε παρέπινση, γιατί κανένας άλλος, ούτε κράτος ούτε εργοδότες, κανένας δεν πρόκειται να σκεφτεί κανέναν εργαζόμενο προκειμένου να βγάλει τα κέρδη του, αν θα δουλεύει σε 40 βαθμούς 42 κάτω στο λιοπύρι, στις οικοδομές, στις οπτικές ίνες που σκάβουν όλη την Πάτρα, όλη την περιοχή, κάτω από χώρους δουλειάς από λαμαρίνες, όπου εκεί μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι μόνο η ζέστη, αλλά είναι και διάφοροι άλλοι παράγοντες, η υγρασία, η ατμόσφαιρα και όλα αυτά.
0: Μου μιλάτε για συνθήκες γαλέρας υπό τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Συνθήκες γαλέρας, όπως το έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια, που με παρεμβάσεις του εργατικού κέντρου και του σωματείου του είχαμε σταματήσει εργασίες. Να θυμίσω ότι μαζί με το Συνδικάτο Οικοδόμων στον δρόμο τον καινούργιο που φτιαχνόταν μάνι-μάνι για να έρθει ο υπουργός και ο πρωθυπουργός να τον εγκαινιάσουν. Δουλεύανε άνθρωποι σε κάτω σε 43 βαθμούς και μέσα σε μηχανήματα χωρίς air condition, χωρίς κλιματισμό.
0: Κύριε Πρόεδρε,
1: να προλάβουν τον χρόνο.
0: Εδώ θα είμαστε να δούμε πώς θα πάει η σημερινή και η αυριανή. Είναι δύο δύσκολες ημέρες. Ακούσαμε όλοι τι πρέπει να ισχύει και τι δεν πρέπει να αναγκάζονται οι εργαζόμενοι να κάνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. 9 και 41 πρώτα λεπτά. Να σας πω ότι η σημερινή είναι δύσκολη ημέρα για ανθρώπους του Μόχθου. Πάμε στον ήχο. Μουσική ανάσα, παρακαλώ. Σε λίγο πάμε στα αμιγώς πολιτικά. Καθώς έχουμε τόσο τον Διονύση Πονερός και τον Βασίλειο Ιβαλή να επιλέγεται από τον Αλέξη Τσίπρα για το νέο όργανο το οποίο δημιουργήθηκε, είναι 75 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής με συγκεκριμένους ρόλους. Θα είναι σε λίγο μετά τη μουσική ανάσα μαζί μας ο κύριος Ιβαλής για το πώς και το γιατί.

0: Τα τεκτονόμενα στο στίβο της πολιτικής που ακουμπάνε την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα τώρα, κυρίες και κύριοι. Να σας θυμίσω ότι σήμερα έχουμε συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας με οδηγίες προς ναυτιλωμένους για σκάνδαλο ΠΚΠ και όχι μόνο, με φόντο και τη ΔΕΘ, τη σύνταξη του πακέτου, σε συνδυασμό βεβαίως σεναρίων για εκλογές. Την ίδια ώρα να τονίσουμε ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα προχωρά στο οργανωτικό της σχεδιασμό. Η επόμενη κίνηση ήταν η σύσταση και ανακοίνωση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Πολιτική Επιτροπή που έχει συντονιστικό ρόλο για την οργάνωση στη βάση και την παραγωγή της άμεσης πολιτικής γραμμής, το σχεδιασμό, το συντονισμό. Να σας πω σε επίπεδο Πάτρας, δύο πρόσωπα έχουν επιλέχθηκαν. Σας μιλάω για τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα και για τον κύριο Βασίλη Αϊβαλή, πρώην πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου και επικεφαλής Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Δήμο της Πάτρας. Πάμε στον κύριο Αϊβαλή. Κύριε Αϊβαλή, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Γεωργόπουλε. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, μετά τους 401 και στους 75 με βαρύνουσα αντιστοιχεία ως προς την ζώνη ευθύνης, σας μιλάω για την Πολιτική Επιτροπή που έχει συγκεκριμένο ρόλο. Συντονισμό, οργάνωση δουλειάς βάσης, παραγωγή της άμεσης πολιτικής γραμμής, το συντονισμό και το σχεδιασμό των δράσεων του κόμματος και της εσωκομματικής λειτουργίας. Δεν το λες και λίγο?
1: Όχι κύριε Γεωργόπουλε, δεν το λες λίγο, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί με την Ελλάς να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα επί της ουσίας, ένα νέο κόμμα στο πλαίσιο της σοσιαλδημοκρατίας, το οποίο έχει στόχευση την κυβερνησιμότητα. Άρα προσπαθεί να περιλάβει πρόσωπα από διαφορετικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς χώρους, άνθρωποι της αγοράς, της οικονομίας, της επιστήμης, στελέχη της αυτοδιοίκησης και γενικότερα προσπαθεί με εκπρόσωπους της νεότερης γενιάς, οι οποίοι έχουν κοινωνική δράση, να συνθέσει αυτό το πολυσυλλεκτικό όργανο, το οποίο, ορθώς είπατε, σκοπό έχει να είναι ένα καθοδηγητικό όργανο του κόμματος και σκοπό έχει το συντονισμό της δουλειάς στη βάση.
0: Αυτό σημαίνει ότι ως προς την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα, πολύ σύντομα, εκτός από τις θέσεις ευθύνης και τους ρόλους, θα δούμε και την κίνηση για τη διαμόρφωση ενός κόμματος σε τοπικό επίπεδο και τη λειτουργία οργάνων του σε τοπικό επίπεδο.
1: Προφανώς. Η προσπάθεια είναι να δημιουργηθεί μια περιφερειακή σε πρώτη φάση δομή, μετά νομαρχιακή και κατόπιν σε δήμους και δημοτικές ενότητες, έτσι ώστε να υπάρχει και, αν θέλετε, η χωρική αντιστοίχηση, χωρική κατανομή, αλλά και θεματική κατανομή με τομείς κατά τόπους, έτσι ώστε να μπορέσει το κόμμα να δομηθεί στο σύνολο της χώρας και να υπάρχει και με τη διαδικασία του παλαιού τύπου κόμματος, αλλά και με τη διαδικασία της άμεσης επαφής με τα υψηλά στελέχη μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, γιατί όπως έχει πει και ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, θα είμαστε ένα υβριδικό κόμμα.
0: Άρα μου λέτε, χωρίς να αποκλείεται το μοντέλο δράσης με τη μορφή που ξέραμε μέχρι σήμερα από τα παραδοσιακά κόμματα, παράλληλα θα έχουμε και υβριδική λειτουργία. Θα είναι 2-1 ή αν κατάλαβα καλά.
1: Σωστά. Δεν είναι τυχαίο που εγγενίασε αυτή την υβριδική λειτουργία ο Αλέξης Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα μέσω της συνάντησης, μέσω εκμεταλλεύοντας ή αξιοποιώντας, αν θέλετε, την ψηφιακή τεχνολογία και δίνοντας λόγο ακόμα και σε απλούς ανθρώπους να μιλήσουν με τον ίδιο. Η προσπάθεια λοιπόν είναι να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή. Αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή ότι κάποιοι συμπολίτες μας έχουν έντονη την επιθυμία να συμμετάσχουν μέσα σε τέτοιες διαδικασίες, όμως λίγο υπομονή, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως είδατε, στείνονται και οργανώνεται το κόμμα της Ελλάς, ένα κόμμα το οποίο επί της ουσίας έχει 1,5 μήνα και όμως έχει στήσει σχεδόν τα περισσότερα όργανα της, κεντρικά και τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν και κατά τόπους η στελέχωση των οργάνων αυτών.
0: Θα δούμε και κομματικά γραφεία ή όχι?
1: Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω να σου το απαντήσω αυτό.
0: Άρα στην ατζέντα δεν προέχει η δημιουργία τους, η ενοικίαση και η λειτουργία τους. Αλλιώς θα το γνωρίζαμε.
1: Ναι βέβαια, αλλά να σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η προσπάθεια είναι να εμπλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στο εγχείρημα για να ανατραπεί αυτή η νεοφιλελεύθερη κυβερνητική πολιτική. Και ο μόνος τρόπος για να ανατραπεί είναι Ελλάς στο Αλεξίπρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, ανεξαρτήτως το χρόνο πραγματοποίησης των εκλογών. Ο πολιτικός χρόνος είναι σχετικός άλλο.
1: Και για το χώρο και για το χρόνο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Γεια σας. Ακούσατε την προβλέπει το σενάριο για επόμενα βήματα. Αμιγώς σε Πάτρα, Αχαΐα, Δυτική Ελλάδα. Το πώς θα λειτουργεί το κόμμα Τσίπρα πλέον μετά τη σύσταση και της 75 μελούς πολιτικής επιτροπής. Δύο από την περιοχή, ο κύριος Γιαννής Τεμπονέρας και ο κύριος Βασίλης Σαϊβαλής. Ποια θα είναι τα βήματα όσμωσης με την κοινωνία, δημιουργία οργάνων σε τοπικό επίπεδο, ανεξαρτήτως του αν αυτό θα συνοδευτεί από την λειτουργία κομματικών γραφείων, δεδομένου ότι ξέρετε πολύ καλά πως το μοντέλο που επιχειρεί να ακολουθήσει ο Τσίπρας είναι αυτό του υβριδικού κόμματος και όχι του παραδοσιακού κόμματος.

0: Τι συμβαίνει στο βασίλειο του Ρίου? Τι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, με την περίεργη αυτή ιστορία της απαγόρευσης κολύμβησης δεξιά και αριστερά στα δύο ντόκια, για την ακρίβεια στον δυτικό και ανατολικό προβλήτα? Και καλά εκεί, άντε η ενεργοποίηση ενός νόμου, ο οποίος ήταν μοχλιασμένος, να γίνει αντιληπτός και κατανοητός. Όμως όταν μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και εκείνη η όμορφη παραλία Μουδιά, που είναι περιμετρικά από το καστέλι του Ρίου, το κάστρο του Ρίου, κάποιοι νομιμοποιούνται να προβληματίζονται για το τι φέρνει η επόμενη μέρα. Ποιο ενδεχομένως να είναι το βαθύτερο σενάριο, το οποίο μπορεί ως βιτρίνα και άλουθη να έχει ένα νόμο που είχε πεθάνει, ένα άρθρο που είχε πεθάνει για την απαγόρευση κολύμβησης ανάμεσα στους δύο προβλήτες, αλλά στην πίσω πλευρά της κεφαλής τους κάποιοι τι σχεδιάζουν για αυτό το ωραίο φιλετάκι. Πάμε στον ενεργοπολίτη, άνθρωπο ο οποίος έχει τριφεί σε θέματα των ναυτιλιακών πρακτόρων στην Πάτρα, με μακρά παράδοση και ιστορία. Πάμε στον κύριο Κωνσταυρή. Κύριε Βρή, καλή σας ημέρα. Τον άνθρωπο που βρίσκεται και πίσω από την προσπάθεια για να δρομολογηθούν ξανά τα υδροπλάνα. Κύριε Βρή, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Λόβελ, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει στο βασίλειο εκεί της Δανημαρκίας?
1: Κοιτάξτε, συμβαίνει αυτό που συμβαίνει γενικότερα στην Ελλάδα. Ξαφνικά μία, τώρα δεν ξέρω πώς να την πω, διάταξη, επιθυμία κάποιου, γιατί δεν ξέρουμε και από πού προέρχεται, μία απαγόρευση η οποία ξεκινάει και λέει ότι δεν μπορεί να κάνουμε κολύβι γύρω από το κάστρο, όπως το είπατε, του καστέλι του Ρίου. Μία μεριά στην οποία, από όσο θυμόμαστε εμείς και οι παλαιότεροι από εμάς, τους εαυτούς μας, και εμείς που φτάσαμε τα 70, το λέω δηλαδή, και ακόμα παλιότερα, εγώ γεννήθηκα και κολυμπάω εκεί από τότε που γεννήθηκα. Ξαφνικά απαγόρευση. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι για μένα αυτή η απαγόρευση δεν την νιώθω τόσο αθώα. Δεν θέλω να γίνω, πώς το λένε, κινδυνολόγος, ούτε...
0: ούτε μάτις κάλχας, αλλά...
1: Μπράβο. Αλλά δεν μπορεί στο ξαφνικό, παραδείγματος χάρη, κάτι που δεν εφαρμοζόταν, που για μένα δεν υπήρχε κιόλα τέτοια διάταξη, υπήρχε, και απορώ πως τόσο χρόνια δεν είχε επιβληθεί απαγόρευση δίπλα στο βόρειο προβλήτα του Ρίου, που κολυμπάνε πράγματι όταν προσεγγίζει ένα πλοίο. Ήταν τραγικό αυτό το πράγμα που το αφήνανε, και ήταν κάποιες φορές κάποιος λιμενικός να προσπαθεί να απομακρύνει τον κόσμο χωρίς να υπάρχει μια ταμπέλα, χωρίς να υπάρχει...
0: Αυτό όμως είναι άλλο από το τι ακριβώς με αφορμή αυτό παίζεται στο καστέλι του Ρίου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πιστεύω λοιπόν ότι η δική μου η άποψη, με όλο το σεβασμό προς όλους, είναι ότι αυτή είναι μία, θα έλεγα, η κορφή του παγόβουνου. Κάτι άλλο ετοιμάζει. Τώρα τι είναι αυτό, δυστυχώς δεν μπορώ να το προβλέψω, αλλά έτσι όπως μας έχουν συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, είμαστε έτοιμοι για όλα, που λέει, άντρες έτοιμοι για όλα.
0: Αν κατάλαβα καλά, κύριε Βρή, αυτή τη στιγμή όποιος πάει να κολυμπήσει εκεί στην παραλία που υπάρχει γύρω από το κάστρο του Ρίου, δεν μιλάω για τις δύο προβλήτες, κινδυνεύει και αυτός με τεράστιο πρόστιμο.
1: Ναι, εγώ θα σας πω το εξής. Αυτό που συμβαίνει σήμερα, γιατί εγώ ομολογώ ότι παρόλο την απαγόρευση τη θεωρητική, γιατί προς τη θεωρητική απαγόρευση ακόμα δεν έχει γίνει κάποια πράξη, δεν υπάρχει ούτε μια ταμπέλα ούτε κάποια απαγόρευση. Απλώς έχει υποθεί ότι θα απαγορευτεί ή ότι απαγορεύεται γενικώς και ορίστως. Πράγμα που αυτή τη στιγμή εμένα δεν με καλύπτει. Σαν ελεύθερος πολίτης βλέπω μια ανοιχτή παραλία και πάω και κολυμπάω. Και χτες, δεν σας κρύβω, χτες το πρωί ήμουν εκεί και κολυμπούσα. Όπως όλες, κάθε μέρα, δηλαδή από τις, όταν αρχίζω τα μπάνια από το Μάιο, πηγαίνω εκεί κάθε μέρα και δεν με έχει ενοχλήσει κανένα. Η μη μόνον, μία μέρα, εμφανίστηκε μία λιμενικός, ευγενέστατη ναι, με ένα χαρτί στο χέρι, ότι έπρεπε να σε ενημερώσει ότι απαγορεύεται το κολύμπι. Βέβαια όταν της είπα ότι η κυρία μου απαγορεύεται το κολύμπι, αλλά δεν βλέπουμε κάποια απαγόρευση, δεν βλέπουμε κάποια ταμπέλα, μου είπε το εξής, έτσι παράδοξο τώρα, γιατί και η άγνοια, άγνοια νόμου απαγορεύεται και τιμωρείται.
0: Άγνοια νόμου απαγορεύεται και τιμωρείται.
1: Της λέω, με συγχωρείτε, μήπως έχει γίνει καμία νομοθετική διάταξη από τη Βουλή για το Ρίον? Γιατί αυτός ο νόμος τιμωρείται. Ο νόμος από το νομοθετικό έργο της Βουλής. Όχι μια ακία ή μια διάταξη ενός λιμενάρχη που του ήρθε ένα πρωί να απαγορεύσει τον πολίτη και μας λέει απαγορεύεται, εγώ πρέπει να το ξέρω ή να μυρίσω τα δάχτυλά μου. Τέλος πάντων...
0: Όπως και να έχει, κάτι παίζεται εκεί, μου λέτε.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάπου αλλού πάει το πράγμα, γιατί δεν υπάρχει ξεκάθαρος λόγος γιατί απαγορεύεται μετά από μετά από πάντα.
0: 100 χρόνια και. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Μετά από πάντα. Μετά από πάντα κολυμπούσαμε εκεί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βρή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Κάτι συμβαίνει εκεί στο βασίλειο του Ρίου και βεβαίως κάποιοι ξαφνικά ανακάλυψαν εγκυκλίους, άρθρα, νόμους, απαγορεύσεις. Κάπου εδώ ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο φτάνει στο τέλος του. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν και εργάστηκαν Νίκος Χαραγεωργόπουλος, Αναστάσης Ρουγλέρης. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα ήταν το ραδιοδεξί Πάτρας 18300. Μια νέα καινοτομία, με το νέο application στο κινητό σου, επιλέγεις προορισμό, βλέπεις κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή, νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι. Κατέβασε τώρα το application και μπες στη νέα εποχή, στην εποχή του ραδιοδεξί Πάτρας 18300. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μαζί σας για το πρωινό της Τρίτης, λίγα λεπτά μετά τις 9. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη, η γιο του Μόρου.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
7: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες του Αγίου Ηλία σήμερα. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και θα είμαστε μαζί ως και τις 11, καταγράφοντας την σημαντικότερη δισογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, την Δυτική Ελλάδα και την χώρα. Βεβαίως, έντονη είναι η επικαιρότητα και σε διεθνές επίπεδο, τόσο λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή αλλά και μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας που συνεχίζεται, αλλά και λόγω του Μουντιάλ που η Κούπα πήγε στα χέρια της Ισπανίας. Στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής είναι ο Νίκος Καραγεωργόπουλος, με την βοήθεια στα τηλέφωνα και στην γενικότερη υποστήριξη του Αναστάση Σουγλέρη. Δίπλα μας η Real Water, που δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997, έχει καταστήματα στην Πάτρα και στην Τρίπολη, 28 Οκτωβρίου 24, η παλιά Καρόλου στην Πάτρα και στην ίδια δόκια αριθμό στην Τρίπολη, και με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Έντονη ζέστη σήμερα και για τρεις ακόμη μέρες. Μετά θα κάνει βουτιά η θερμοκρασία. Θα πέσει έως και 10 βαθμούς. Σήμερα κατά τόπους θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Στο αστικό κέντρο της Πάτρας έως και 39. Και σε συνδυασμό με την υγρασία θα περάσουμε κάπως δύσκολα. Γι' αυτό οι ευπαθείς ομάδες, εάν δεν έχουν κάτι που είναι απαραίτητο να κάνουν, ας μείνουν στο σπίτι. Βεβαίως προσοχή από όσους δουλεύουν, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες και ειδικά στις οικοδομές, πάνω στις καλοσιές, με τον ήλιο να δείχνει τα δόντια του και να απειλεί πλέον όλο και περισσότερο η κλιματική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη όλο τον πλανήτη.

Εδώ στα δικά μας υπάρχει μια έντονη κινητικότητα για το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων. Αύριο έχει συγκληθεί σύσκεψη φορέων στην Ιχθυόσκαλα και την Πέμπτη το απόγευμα παράσταση διαμαρτυρίας στον προαύλιο χώρο από γιατρούς, συνδικαλιστές, στη Δημοτική Αρχή, διότι το νοσοκομείο, το μοναδικό παιδιατρικό στην νοτιοδυτική Ελλάδα, λειτουργεί με έναν μόνο ακτινολόγο, ο οποίος δουλεύει όλες τις υπερορίες καθημερινά, η οποία για την ακρίβεια, διότι είναι διευθύντρια. Ο άλλος κύριος έφυγε λόγω έντονων υπεροριών. Γίνεται μια προσπάθεια να βρεθεί άνθρωπος, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό.

Κοιτάξτε, από τη μία το Καλαμαρδάνιο δεν έκλεισε όπως έλεγαν κάποιοι και ισχυροποιήθηκε σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Από την άλλη, όταν δεν υπάρχει γιατρός, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ζήτημα. Και οι πολίτες που θέλουν να βλέπουν μια καλύτερη καθημερινότητα, τουλάχιστον σχέση με παλιά, διαμαρτύρονται και δικαίως διαμαρτύρονται. Και οι γιατροί και οι νοσηλευτές, διότι κοπιάζουν καθημερινά. Δεν γίνεται μια γυναίκα καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα να λαμβάνει τις εφημερίες και να μην τη βλέπει το φως του ήλιου, γιατί δεν βγαίνει από εκεί. Διότι αν το κάνει αυτό καθημερινά, καταλαβαίνετε τι επίπτωση έχει στην προσωπική της υγεία, αλλά και τους ενδεχόμενους κινδύνους για τις διαγνώσεις. Ναι μεν, επειδή συνομίλησα και με το Υπουργείο Υγείας και με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό μου, λέει ψάχνουμε. Δεν είναι εύκολο να βρούμε ακτινολόγους. Εγώ διαβάζω και άλλους συνδικαλιστές και τις δηλώσεις τους ότι πρέπει να συνδράμουν και οι ιδιώτες. Έχουν συνδράμει, πάνε δύο part-time, αλλά εκείνοι δεν κάνουν υπερορίες. Πρέπει να συνδράμουν τα δύο νοσοκομεία, να δώσουν έναν ακτινολόγο, το Ρίο και ο Άγιος Ανδρέας. Μακάρι αυτό να γίνει, διότι ναι μεν, έχουμε νέα χειρουργία στο Καραμανδάνιο, έχουμε νέα μηχανήματα, είχαμε και θα έχουμε νέες προσλήψεις, αλλά όταν υπάρχει αυτό το ζήτημα, δεν μπορεί κάποιος να κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα και πρέπει να βρεθεί λύση. Κατανοώ ότι μπορεί να μην υπάρχουν γιατροί, κατανοώ ότι κάποιοι μπορεί να θέλουν τη σιγουριά του ιδιωτικού τομέα ή των μεγαλύτερων νοσοκομείων. Από την άλλη όμως, δεν είναι θέμα των πολιτών να βρουν τον ακτινολόγο. Πρέπει να το βρουν αυτοί που πρέπει. Το Υπουργείο Υγείας, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια, η διοίκηση του νοσοκομείου, που νομίζω εργάζονται προς αυτό. Αλλά θα είμαστε ικανοποιημένοι μόνο όταν δούμε το αποτέλεσμα.

0: διαβάζω τα μηνύματά σας. Μου λέτε άλλοι ότι υιοθετείτε την πρόταση του Υπουργού να βάλει πλάτη και η Δημοτική Αρχή. Πώς μπορεί αυτό να γίνει? Δηλαδή να πάει να πιάσει το γιατρό να του πει έλα να δουλέψει στο Καραμανδάνιο με το συγκεκριμένο μισθό, με τους συγκεκριμένους όρους. Νομίζω ότι ήταν κάπως μία δήλωση το ότι πετάω την μπάλα στην κερκίδα. Κυρία Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, κυρία Άννα Μαστοράκου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Αλήθεια, πώς μπορεί να λυθεί το ζήτημα με το Καραμανδάνιο? Έλεγα πριν ότι δεν έκλεισε, μάλιστα αναβαθμίστηκε. Με νέες αίθουσες, νέα χειρουργία, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Αλλά εδώ υπάρχει ζήτημα. Και το ζήτημα αυτό έχει συνέπειες στα παιδιά και στις οικογένειες, που δεν κοιτάζουν ποιος θα έρθει, αλλά το να έρθει κάποιος άμεσα. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Δεδομένου ότι είναι δύσκολο να βρεθούν και γιατροί. Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι δουλειά μου να το λύσω.
1: Λοιπόν, καταρχήν υπήρχε μία προκήρυξη, μία θέση σε ακτινολόγους του Καραμανδάνιο. Γιατί είχε διατυπωθεί ανάγκη ουσιαστικά στελέχωσης του τμήματος. Δυστυχώς δεν υπήρχε ενδιαφέρον από κάποιον γιατρό να ουσιαστικά να κάνει την αίτησή του. Οπότε παρέμεινε το θέμα του κενού, ας πούμε, του στελέχωσης του αντίστοιχου τμήματος. Στη συνέχεια όμως παρετήθηκε ένας γιατρός λόγω του φόρτου εργασίας.
0: Οι οργανικές θέσεις πόσες είναι του ακτινολόγου εκεί?
1: Αυτή τη στιγμή είναι τρεις. Οι δύο ήταν ουσιαστικά, υπήρχε η πλήρωση και ναι, αναμένονται μία τρίτη.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς ένας συνάδελφος παρετήθηκε λόγω του φόρτου εργασίας και επομένως αυτή τη στιγμή μένει μία συνέδρας, η οποία βεβαίως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις εφημεριακές υποχρεώσεις, γιατί ναι, υπάρχουν εφημερίες στο νοσοκομείο 30 μέρες το μήνα. Δεν είναι εφικτό αυτό. Οπότε ουσιαστικά...
0: Οι άλλοι δύο γιατροί, δηλαδή, δεν ξέρω αν είπα σωστά πριν, δεν κάνουν εφημερίες, κάνουν μόνο διαγνώσεις, σωστά, που έρχονται από το ιδιωτικό τομέα, είναι part-time, ας το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Δεν καλύπτουν εφημερίες, επομένως δημιουργείται ένα κενό στη στελέχωση του τμήματος, που καταλαβαίνετε πόσο απαραίτητο είναι για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών.
0: Μπορούν να έρθουν γιατροί από τα άλλα νοσοκομεία, από την Πάτρα?
1: Ναι, βεβαίως μπορούν να καλύψουν. Βεβαίως να το επισημάνουμε αυτό, ότι οι γιατροί ακτινολόγοι πρέπει να έχουν μια εξειδίκευση γενικότερα στα μικρά παιδιά, διότι είναι ένα ειδικό αντικείμενο της ακτινολογίας. Δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει ο μέσος ακτινολόγος, δεν είναι εκπαίδευση. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσε κανείς να ξεκινήσει παρέχοντας υπηρεσίες και με την καθοδήγηση βεβαίως της διευθύντριας. Αυτό είναι τώρα θέμα του πόσο υπάρχει ενδιαφέρον και πόσο υπάρχει πίεση στο σύστημα ώστε να εξελίξει.
0: Για να έρθει από το Ρίο ή τον Άγιο Ανδρέα πρέπει να του πει η έκτη υγειονομική περιφέρεια πήγαινε, αλλά πρέπει να συμφωνήσει ο γιατρός ή η γιατρός?
1: Προτιμητέον είναι να συμφωνήσει.
0: Ναι.
1: Τώρα, εάν δεν συμφωνήσουν, προφανώς θα υπάρχει μια σχετική πίεση ώστε κάποιοι να αναλάβουν, έστω εν μέρη, να καλύψουν κάποιες μέρες εφημεριακές του νοσοκομείου. Ναι.
0: Τι σημαίνει για τη γιατρό, για τη διευθύντρια του ακτινολογικού αυτή η υπερεργασία?
1: Σημαίνει ότι δεν τη βλέπει το φως του ήλιου. Δεν βλέπει το σπίτι της καθόλου. Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να δουλέψει ασταμάτητα 30 μέρες το μήνα. Ασταμάτητα όμως. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι εφικτό αυτό. Ναι. Και μάλιστα υπάρχει σχετική νομοθεσία. Ένας γιατρός που υπερεφημερεύει ή εργάζεται πάνω από ένα ανώτατο όριο δεν νοείται και νομοθετικά, γιατί πρόκειται σε λάθη. Ένας κουρασμένος γιατρός δεν μπορεί να λειτουργήσει 24 ώρες 24ωρο με τον ίδιο ρυθμό.
0: Πάντως υπάρχει από κάποιους ένα όψιμο ενδιαφέρον. Είναι οι ίδιοι που έλεγαν το νοσοκομείο κλείνει, αντιθέτως δεν έκλεισε, μάλιστα το αναβαθμίστηκε, ήρθε και προσωπικό. Αλλά πώς μπορείς να πεις ότι δεν δικαιολογούνται οι αντιδράσεις τους όταν φτάσαμε εδώ που φτάσαμε τώρα?
1: Ναι, ακριβώς. Εδώ δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση, μας θυμίζει λίγο τότε που υπήρχε αντίστοιχο πρόβλημα με τους ανεσιολόγους.
0: Ναι.
1: Σαφώς όμως νομίζω θα βρεθεί μια λύση η οποία θα δώσει μια διέξοδο στο πρόβλημα. Γιατί οι ανάγκες των παιδιών υπερέχουν όλων των άλλων και επομένως...
0: Γιατί κάποιος να μην θέλει να πάει στο Καραμανδάνιο ή στα δημόσια νοσοκομεία?
1: οι αμοιβές που δίδονται, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι τραγικά χαμηλές. Επομένως, ένας γιατρός δεν έχει ενδιαφέρον, οικονομικό ενδιαφέρον, να ασχοληθεί με ένα τόσο ιδιαίτερο αντικείμενο με τόσο μικρές αμοιβές. Και δεύτερον, πρέπει να εξειδικευτεί, πρέπει να μάθει να χειρίζεται τα θέματα των παιδιών, ναι, και είναι πραγματικά μία ολόκληρη επιστήμη πίσω από αυτή την εξειδίκευση, αυτό το ειδικό αντικείμενο.
0: Θα σας ρωτήσω κάτι, πώς γιατρούς ιδιώτες έχουμε στην Πάτρα?
1: Είναι αρκετοί, αλλά δεν έχουν όλοι αυτή τη συγκεκριμένη...
0: λέω, προτιμούν να ιδιωτεύουν για να βγάζουν και περισσότερα χρήματα, παρά να πάρουν στο νοσοκομείο για να πάρουν 1.000-1.500 ευρώ, ας πούμε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο μέσος όρος.
1: Ναι, ναι.
0: Το μήνα.
1: Αυτό δεν είναι... Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολεί στην πολιτεία, να αυξήσει τους μισθούς.
0: Προφανώς.
1: Μπορεί ένας γιατρός που έχει αναλώσει τόσα χρόνια από τη ζωή του στα φρανία να αμείβεται με τόσο χαμηλούς μισθούς?
0: Και οι άλλοι που πάνε, γιατί πάνε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν το ΕΣΥ, αγαπούν το νοσοκομείο, το θέλουν, αρκεί να υπάρχουν συνθήκες, εργασιακές συνθήκες αξιοπρεπείς.
0: Αλλά μπορεί να κάνει και το δημόσιο γιατρό και τον ιδιώτη γιατρό όμως πλέον κάποιος.
1: Ναι, ναι, μπορεί, βεβαίως.
0: Δηλαδή αυτό μήπως έπρεπε να είναι, ας πούμε, μία παράμετρος που θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά και να γίνει έκκληση και στους ιδιώτες γιατρούς εδώ της Πάτρας να βάλουν πλάτη, ας πούμε, σε αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Μαστοράκου.
1: Ναι, καλή σας
0: ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Ήταν η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου. Πάμε στο καιρό τώρα. Και θα ήθελα να περάσουμε με τη βοήθεια του κυρίου Σουγλέρη στον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, τον Φωκίωνα Ζαΐμη, διότι η θερμοκρασία θα είναι υψηλή και αυτό το ελαφρύ αεράκι ευνοεί τον κίνδυνο για φωτιές, ειδικά αν δεν έχουμε καθαρίσει τα οικόπεδά μας, αν είμαστε απρόσεκτοι και αν ο κρατικός μηχανισμός δεν λειτουργήσει όπως πρέπει για να μην επεκταθεί η φωτιά. Υπάρχουν βελτιωτικές κινήσεις από την βάση ως την πυραμίδα, στον μηχανισμό. Προφανώς χρειαζόμαστε επιπλέον μέσα και ανθρώπους μαζί με την βοήθεια που θα πρέπει να παρέχουμε ως ιδιώτες στο μέτρο του εφικτού ο καθένας. Ένα σύνθετο θέμα, είναι πολυπαραγωγικό, αλλά μπορούμε, θεωρώ, να βάλουμε το λιταράκι μας όλοι σε αυτό με μια κοινή προσπάθεια και πάνω απ' όλα με την ευθύνη βεβαίως της πολιτείας. Κύριε Ζαΐμη, καλή σας ημέρα από τον Max FM. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εύχομαι λίγο πιο δροσερούλα.
0: Ναι, μακάρι. Είπα ότι είναι ευθύνη της κεντρικής διοίκησης προφανώς και της πολιτικής προστασίας να παρεμβαίνει άμεσα. Βεβαίως απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση, αν και σύμφωνα με την κυβέρνηση έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα και σε προσωπικό και σε εθελοντές πυροσβέστες και στο μηχανισμό και για το πώς θα λειτουργεί από πάνω ως κάτω και στα εναέρια μέσα. Έβαλα και, και την ατομική ευθύνη του καθενός και μαζί με τη βοήθεια του Θεού να μην έχουμε ένα περσινό καλοκαίρι.
2: Να
0: δεν
2: πω
0: ξέρω
2: και
0: τι λέτε εσείς.
2: Ναι. Γιατί είχε γίνει και μια πρόσφατη υπερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε σχέση με το θέμα αυτό. Να ξέρετε ότι η Δυτική Ελλάδα είναι ένα ενιαίο πράγμα. Και όταν λέω ένα ενιαίο πράγμα, δηλαδή ο νομός Αχαΐας, ο νομός Υγείας Τελοτεγανίας και γενικά και η χώρα εν τέλει, είναι ένα ενιαίο σύνολο. Δηλαδή όταν υπάρχει ένα περιστατικό στην Πάτρα ή στα Καλάβρητα ή στην Αύπακτο διοικητικά και σας το λέω επιχειρησιακά, είναι ένας ενιαίος συντονισμός γίνεται. Άρα το λέω αυτό διότι να κοιτάμε λίγο τη γενική εικόνα, το σύνολο. Mm-hmm. Και στο σύνολο έχουμε πραγματικά μια πολύ καλύτερη εικόνα από τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Είναι αρκετή? Όχι, δεν είναι αρκετή. Μακάρι να είχαμε διπλάσια...
0: Χρειάζονται βήματα πολλά ακόμη. Ναι, ναι.
2: Μακάρι να είχαμε άλλα διπλάσια οχήματα κτλ. Τι προσπαθείς να βελτιώσεις, σταδιακά να πας σε ένα καλύτερο επίπεδο από τα προηγούμενα χρόνια? Νομίζω ότι αυτό γίνεται. Και το πιο κρίσιμο από αυτό, να έχεις καλύτερο συντονισμό και λιγότερους χρόνους απόκρισης. Δηλαδή, όταν θα είσαι ένα περιστατικό στα Καλάβρητα, θα είσαι ένα στην Άφακτο, θα είσαι ένα στην Ηλία, η χρόνια απόκρισης με διάφορους μεθόδους επιχειρησιακούς, τεχνολογία κτλ. Κτλ. Καλύτερο management του δημοσίου, μεγάλη κουβέντα, να μειώσεις πάρα πολύ τους χρόνους απόκρισης. Και θα δείτε φέτος ότι δεν έχουμε σταματήσει να έχουμε περιστατικά κάθε μέρα. Κάθε μέρα έχουμε φωτιές. Απλά δεν βγαίνουν στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, ευτυχώς, και μακάρι να μην βγουν ποτέ. Δεν βγαίνουν ούτε καν στα περιφερειακά μέσα, στα site κτλ. Διότι ο χρόνος αντιμετώπισης έχει πέσει αρκετά αν είναι καλό δηλαδή, ότι τις προλαβαίνουμε, να το πω έτσι απλά λαϊκά. Τις προλαβαίνει η πυροσβεστική. Και εμείς, σαν πολιτική προστασία, στέλνουμε πολύ γρήγορα το υδροφόρο, γιατί έχουμε τη μέθοδο της Ιταλίας, είναι stand-by ήδη στους δρόμους, δεν περιμένουμε να φύγει από το εργοτάξιο η υδροφόρα να κάνει μισή ώρα να πάει στο περιστατικό, θα πάει στα 5-10 λεπτά. Η Δήμη το ίδιο θεωρώ. Οι ομάδες πολιτικής προστασίας είναι σε πολύ μεγαλύτερη ετοιμότητα. Είναι ικανοποιητικό αυτό? Είναι καλύτερο από πέρσι?
0: Υπάρχει πλέον ένας ενιαίος μηχανισμός μετά και το σχετικό νόμο, γιατί είχα παρακολουθήσει το νομοσχέδιο για να ξέρουμε ποιος παρεμβαίνει και ποιος δίνει εντολές και ποιος είναι στο πεδίο και όπου λαμβάνει εντολές.
2: Η πυροσβεστική. Εμείς εκτελούμε εντολές και συνδράμουμε στην πυροσβεστική. Ούτε οι Δήμοι, ούτε οι εθελοντές, ούτε οι περιφέρειες.
0: Βλέπω ακαθάριστα οικόπεδα πολλά όμως. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
2: Ακαθάριστα εννοείται στην Πάτρα.
0: Στην Πάτρα, ναι. Είναι και κάποιων ιδιωτών προφανώς. Ο Δήμος μου λέει ότι έχει κάνει τη δουλειά του, ότι φτάνει κοντά στο 100%. Η αλήθεια είναι όμως που σε κάθε τρεις και λίγο έχουμε αναφορές για ακαθάριστα οικόπεδα και εδώ στο σταθμό. Και προφανώς παρακολουθούμε το φαινόμενο. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι είναι στο εξωτερικό, άλλοι έχουν φύγει από τη ζωή, άλλοι δεν έχουν χρήματα να το κάνουν. Η πυροσβεστική είναι αρμόδια γι' αυτό και για να επιβάλλει τα πρόστιμα, αλλά λέω ότι να βοηθήσουμε στο μέτρο του εφικτού, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, συμφωνώ μαζί σας και εγώ έχω τονίσει επανειλημμένως εδώ και πολλά χρόνια ότι η αυστηρότητα που δίνεται στον μικροϊδιοκτήτη να δίνεται και στον μεγάλο ιδιοκτήτη και στο δημόσιο φορέα. Υπάρχουν πάρα πολλοί δημόσιοι φορείς, δεν μιλώ αμιγώς για τα κεντρικά υπουργεία, υπάρχουν καμιά σαρανταριά εταιρείες του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου, οι οποίες πραγματικά σε αυτές υπάρχει πρόβλημα. Εγώ αν ήμουν στη θέση πυροσβεστικής και το λέω προφορικά και το λέω και δημόσια, αυστηρότητα.
0: Η περιφέρεια καθαρίζει υπόπεδα.
2: Η περιφέρεια έχει καθαρίσει όλα τα οικόπεδα τα δικά της, εδώ και εντός, πριν ξεκινήσει την περιοχή περίοδος, και από εκεί πέρα προσπαθούμε να συνδράμουμε σε τρίτους φορείς, χωρίς να είναι υποχρέωσή μας, αλλά το κάνουμε ας πούμε στο δασαρχείο. Θα μας ζητήσει το δασαρχείο να τη βοηθήσουμε σε έναν δρόμο. Θα το κάνουμε. Θα μας ζητήσει κάποιος δήμος. Θα το κάνουμε. Προφανώς θα το κάνουμε, επικουρικά εννοώ. Από εκεί και πέρα ο κάθε φορέας, ο κάθε ιδιοκτήτης, να το πω έτσι, με βάση το ΚΑΕΚ και το κτηματολόγιο, έχει την ευθύνη του.
0: Είχα πάει, κύριε Ζαΐμη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Σε ορεινό χωριό του Ερημάνθου, τώρα το Σαββατοκύριακο, μου έλεγαν οι άνθρωποι ότι υπάρχουν υδατοδεξαμενές, δηλαδή η δεξαμενή μεγάλη που πάει ένα ελικόπτερο, ας πούμε, για να πάρει νερό και να ρίξει ενδεχόμενο φωτιάς, αλλά χρειαζόμαστε κι άλλες. Κάνετε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Κοιτάξτε, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με μια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία στην ΤΥΠΕ, και το λέω αυτό διότι δεν είναι κακό να παίρνεις χορηγίες από τον ιδιωτικό τομέα για την πολιτική προστασία, πέραν των έργων που έχουμε εμείς των αμυγών δημοσίων. Σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα παρουσιάσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Είναι η εγκατάσταση 4 μεγάλων υδατοδεξαμενών, περίπου 80 τόνους η καθημεία. Είναι ίσως οι πιο μεγάλες που υπάρχουν αυτή στην Αχαΐα. Θα μπει μία εντός της ΔΥΠΕ, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, μία θα μπει στον Δήμο Ερημάνθου, σε σημεία που μας έχει υποδείξει η πυροσβεστική για το δασαρχείο. Και δύο στο Δήμο Πατρέων. Τέσσερις μεγάλες, και η λογική τους είναι να μπορεί να πάρει νερό και το ελικόπτερο, αλλά και η υδροφόρα, είτε του Δήμου της πυροσβεστικής, δηλαδή να είναι πολλαπλών χρήσεων. Επίσης, πολύ σημαντικό, να μπορούν να πληρώνεται αμέσως το νερό. Δηλαδή δεν είναι μια δεξαμενή που αν αδειάσει το νερό δεν ξαναγεμίζει. Θα ξαναγεμίζει αυτόματα, να είναι κοντά σε δίκτυο, άρα είναι μέσα στο κόστος και το δίκτυο το υδραυλικό, για να γεμίζει αυτόματα το νερό, όσο παίρνει να γεμίζει αυτόματα. Τα σημεία έχουν επιλεγεί με πάρα πολύ προσεκτική μελέτη, πολιτική προστασία, πυροσβεστική, δασαρχεία κτλ. Και θα περνάει σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο η εισήγηση, θεωρώ με μεγάλη πλειοψηφία, θεωρώ. Και από εκεί και πέρα υπογράφεται το συμφωνητικό και εντός του μήνα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι τοποθετήσεις. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που δείχνει ότι...
0: Σαφές.
2: Ένα τύπος δίτ, να το πω.
0: Από οχήματα και προσωπικό είστε εντάξει στην πολιτική προστασία?
2: Εννοείται ως ενότητα Αχαΐας, γενικά ή γενικά λέτε τώρα?
0: Αχαΐα.
2: Κοιτάξτε, όχι, δεν είμαστε εντάξει. Σαφέστατα δεν είμαστε εντάξει. Μακάρι σας είπα να είχαμε περισσότερο προσωπικό. Έχουμε πρόβλημα στελεχειακού δυναμικού. Θέλουμε κόσμο μέσω ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ δεν ανοίγει κάθε μέρα. Ίσα ίσα έχουμε πρόβλημα σαν περιφέρεια εν συνόλο. Και οι υπόλοιπες υπηρεσίες και των μεταφορών και τα λοιπά, έχουμε υποστελέχωση. Θέλουμε περισσότερο κόσμο, γιατί ξέρετε όλα αυτά τα έργα και όλα αυτά τα προγράμματα και τα λοιπά θέλουν κάποιους ανθρώπους από πίσω να τα συντονίζουν. πέραν των εργολάβων, πέραν των τρίτων υπηρεσιών. Και κάνουμε συνεχώς μια έκκληση στο Υπουργείο Εσωτερικών να πάρουμε κόσμο. Συν αυτούς που έχουν φύγει με σύνταξη, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου έχει φύγει με σύνταξη. Ναι. Κάποιοι φύγανε παλιότερα λόγω των αλλαγών με τα μνημόνια κτλ.
0: Υπάρχει πλήρωση το 80% της ελέγχωσης. Υπάρχει πλήρωση στο 80% της ελέγχωσης.
2: Με βάση 80% με βάση ποιο οργανόγραμμα.
0: Με βάση το
2: βάση αυτό που υπήρχε πριν το 12 ας πούμε, ναι. Το προσωπικό της περιφέρειας ήταν διπλάσιο. Μες. Τώρα είμαστε γύρω στα 650 άτομα στο σύνολο περίπου και οι τρεις νομοί. 650 άτομα. Θέλω να τα ακούσετε αυτό το νούμερο. 650 άτομα είναι... Δεν θέλω να αρχίσω να λέω για άλλους δημόσιους φορείς ή για άλλους μεγάλους δήμους στην Ελλάδα και εμείς έχουμε τρεις νομούς. Ο νομός της Τολοκρανίας είναι από τους μεγαλύτερους στη χώρα. Η Αχαΐα έχει τεράστιες διαφορές ορεινό και παιδινό. Η Ηλία έχει ιδιαιτερότητες. 650 άτομα για μένα είναι πολύ μικρό το νούμερο.
0: Πώς θα πρέπει να είχαμε δηλαδή το διπλάσιο αριθμό?
2: Σε κάποιες υπηρεσίες, ναι, μην λέμε τώρα νούμερα στον αέρα.
0: Όχι, γι' αυτό το λέω, ναι.
2: Σας λέω όμως ότι στην πολιτική προστασία αυτή τη στιγμή είναι 5 άνθρωποι.
0: Στην Αχαΐα.
2: Και, στην Αχαΐα, για την Αχαΐα εδώ, ναι. Και πρέπει όταν έχεις πορτοκαλί κόκκινο να είναι παρόντες με φυσική παρουσία στο ΠΕΚΕ, στο συντονιστικό όργανο. Έχουμε πορτοκαλί και κόκκινο σχεδόν τα 2/3 της αντιπυρικής περίοδου από το Μάιο δηλαδή μέχρι τον Οκτώβρη. Με φυσική παρουσία σας λέω τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν ούτε άδειες. Δεν το συζητάω να φύγουν καλοκαίρι για διακοπές. Δεν υπάρχει αυτό στην εικόνα. Θα πάνε διακοπές από τον Οκτώβρη και μετά. Είναι άνθρωποι που πραγματικά αυτό που κάνουν δεν το κάνουν για το μισθό τους. Πιστεύω ότι δουλεύουν και με το φιλότιμο. Υπάρχει ένα καλό κλίμα συναδελφικότητας και πραγματικά δίνουν όλοι τους το καλύτερο σε αυτό. Από εκεί πέρα βεβαίως θα έπρεπε να είχαμε τουλάχιστον τους διπλάσιους στην πολιτική προστασία. Βεβαίως θα έπρεπε να είχαμε. Για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι και να ξεκουράζονται. Τώρα υπάρχει εδώ και ένας νόμος, το ξέρετε, κανονικά με το 11ωρο. Ναι. Ποιο 11ωρο? Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν νύχτα μέρα. Και είναι και στα όρια της...
0: Ολοκληρώστε.
2: Ναι, εν πάση περιπτώσει, στα όρια του αν είναι νόμιμοι ή όχι. Άρα θεωρώ ότι θέλουμε προσωπικό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, ότι δεν θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό στην πιο δύσκολη στιγμή, ότι δεν βελτιώνεται ο εξοπλισμός που έχουμε όσο μπορούμε και πάνω απ' όλα βελτιώνεται η συνεργασία με την πυροσβεστική, το δασαρχείο, τους δήμους και το κεντρικό κράτος. Η δουλειά μας θα βγει.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Ζαΐμη.
2: Και να είναι ο κόσμος πραγματικά, εγώ θέλω να το πω δημόσια, ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην πολιτική προστασία και κάτι ακόμα και δουλεύουν, δεν δουλεύουν μόνο όταν έχουν συμβάν. Έχουν όλη τη γραφειοκρατία για μετά τη φωτιά. Όλη τη γραφειοκρατία για τις αποζημιώσεις των αγροτών, των επιχειρήσεων κτλ. Όλο αυτό πέφτει πάλι στους ίδιους ανθρώπους της πολιτικής προστασίας. Που είναι μια άλλη συζήτηση, γιατί δεν πληρώνονται πιο γρήγορα κτλ. Κτλ.
0: Δεν ξέρω αν πρέπει να είμαστε ήρεμοι για το καλοκαίρι με όλα αυτά. Εν τέλει, τι λέτε εσείς?
2: Εγώ θεωρώ ότι είμαστε σε εγρήγορση. Έχουμε μειώσει πάρα πολύ τους χρόνους απόκρισης. Mm. Αυτό είναι το σημαντικό. Με τη μέθοδο της Ιταλίας που έχουμε υδροφόρες και χωματουργικά στους δρόμους πριν γίνει το συμβάν και μακάρι να μην γίνει ποτέ. Άρα να φτάσει στα 5 λεπτά και όχι τη μισή ώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μας κοστίζει, να ξέρετε, γιατί η μέθοδο της Ιταλίας που δουλεύουμε από φέτος πολύ δυναμικά έχει κόστος. Ναι. Όταν εσύ πληρώνεις ανθρώπους πριν γίνει φωτιά να είναι ήδη σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, τους πληρώνεις. Άρα έχει κόστος η πρόληψη. Όμως πιστεύω ότι είναι καλύτερα να πληρώνουμε περισσότερα λεφτά στην πρόληψη και να είμαστε λίγο καλύτερα, να κοιμόμαστε λίγο καλύτερα παρά να πηγαίνουμε μετά εκ των υστέρων για να δίνουμε τόσα λεφτά μετά στην αποκατάσταση.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης.

και στον έλεγχο της σωστής λειτουργίας. Επισκευάζει βλάβες, διαρροές που μπορεί να προκύψουν. Στη Real Water δεν αγοράζεται άρα μόνο ένα φίλτρο νερού, αγοράζεται τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Αυτά για το πρώτο μέρος, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10:30. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
0: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
6: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Καραγεωργόπουλος στον ήχο, Αναστάσης Σουλέρης στην υποστήριξη. Μαζί μας η Real Water με τα φίλτρα νερού, η οποία δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Το τηλέφωνο στην Πάτρα, στο κατάστημα που βρίσκεται στην οδό 28 Οκτωβρίου 24, είναι παλιά Καρόλου, είναι το 2610 273 511, και στην Τρίπολη το κατάστημα βρίσκεται στην ίδια εδώ και αριθμό 28 Οκτωβρίου 24. Το τηλέφωνο είναι το 2710 235 171. Χθες ήταν ανοιχτά τα καταστήματα, προφανώς τώρα Κυριακή με υψηλή θερμοκρασία οι περισσότεροι προτίμησαν να κάνουν ένα μπάνιο σε κοντινό ή μακρινό προορισμό, και άλλοι λείπουν. Είναι λογικό λοιπόν να μην υπήρχε κόσμος στο κέντρο και να μην άνοιξε η πλειοψηφία των καταστημάτων. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή στο εμπόριο να επαναπροσδιορίζουν το πότε ανοίγουν οι Κυριακές και πότε είναι οι εκπτώσεις. Δηλαδή εκπτώσεις μετά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, δεν ξέρω

κατά πόσο έχει σημασία, αφού όταν ήταν να πάρουμε το πήραμε τότε. Θα ήταν προτιμότερο να ήταν τότε εκτός, ας πούμε, ή κατά καλό καιρό, όταν έχουν φύγει πολλοί και πολλές. Νομίζω ότι θα πρέπει να το επαναπροσδιορίσουν αυτό οι έμποροι και θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Σήμερα στην πολιτική επικαιρότητα να περάσω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στις 4, ενώ επιμένουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στον ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Δούρου θα είναι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, είπε κάτι προχθές με την εκλογή της. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υφίσταται είτε με συμπόρευση με κάποιο άλλο ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα. Ο κύριος Παπάς θα είναι ο γραμματέας. Ο κύριος Πολάκης ζήτησε για να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και να έχει ενεργό ρόλο στον πολιτικό σχεδιασμό, να ξεκινήσει το κόμμα το σκληρό ροκ απέναντι σε όλους και σε όλα. Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχουμε το νέο πολιτικό συμβούλιο. Μετέχουν και τρεις αρχαίοι εκεί. Ο κ. Αϊβαλής, σας είχα γράψει στον νεολόγο των πατρών, θα αναλάβει ρόλο και σε επίπεδο Αχαΐας. Πράγμα που συμβαίνει ότι δεν θα είναι βουλευτής, διότι όποιος είναι σε αυτά τα όργανα, στο συντονιστικό της Αχαΐας, όπως μου είχε πει ο τομεάρχης των τομεαρχών του κόμματος Τσίπρα, ο επικεφαλής των τομεαρχών, ο κ. Γαβρόγλου, δεν μπορεί να είναι και βουλευτής ο οποίος έχει θέσει σε αυτό το όργανο. Είναι ο κ. Κανδάμης, που είναι τομεάρχης προστασίας του πολίτη, και είναι ο κ. Τεμπονέρας, τον οποίο τον καταλογίζουμε ως αχαίο. Το λογίζουμε, μάλλον, συγγνώμη, ως αχαίο. Γραμματέας του κόμματος είναι ο κ. Χατζηγιαννάκης, με τον οποίο θα έχουμε τη χαρά και τιμή να συνομιλήσουμε αύριο εδώ στον Max FM.

Αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, φαίνεται ότι θα το κάνει. Τι περιμένει? Υπάρχει μία σκέψη που λέει ότι περιμένει να φτάσουμε όσο το δυνατόν κοντύτερα προς εκλογές, διότι εάν αυτό το διάστημα από την ανακοίνωση του κόμματος μέχρι τις εκλογές είναι πάνω από 3 μήνες, δεν θα αντέξει και οικονομικά. Πάντως νομίζω ότι έχει χάσει το χαρτί του ευνηδιασμού ο κύριος Σαμαράς, αν και προφανώς δημιουργεί πρόβλημα στην Νέα Δημοκρατία και δεν χρειάζεται να το πω εγώ αυτό. Τουλάχιστον όμως δεν είναι τόσο μεγάλο όσο κάποιοι πίστευαν από τους αντιπάλους της. Δεν έχουμε μόνο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, έχουμε και τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Προχθές η Ουκρανία εξαπέλυσε καταιγίδα από ντρόν κατά της Μόσχας, με αναφορές για εκρήξεις και τραυματίες που πέραν των 7 τραυματιών δεν επιβεβαιώνει η Μόσχα. Είχαμε απάντηση από την Ρωσία με πυράβλους και ντρόν στην Ουκρανία. Αυτά προφανώς πρέπει να ξεφεύγουν από την κορυφή της επικαιρότητας. Διότι πόλεμος είναι ο ένας, πόλεμος είναι και ο άλλος. Από τη στιγμή μάλιστα που σκοτώνονται και τραυματίζονται άνθρωποι.

Και επειδή είμαι στα διεθνή, προφανώς και θα αναφερθώ στα του Μουντιάλ. Δεν είμαι σχολιαστής αγώνων, ούτε προπονητής, για να σας πω ποιος έπαιξε καλύτερα ή χειρότερα. Νομίζω ότι αυτοί που δεν ξέρουν ποδόσφαιρο, ακόμη και αυτοί, θα πούν ότι υπήρχε μόνο μία ομάδα στο γήπεδο. Και αυτή ήταν η Ισπανία. Προφανώς η Αργεντινή ήταν δύσκολο να σηκώσει δεύτερο παγκόσμιο κύπελο. Αν δεν κάνω λάθος, στη σύγχρονη ιστορία δεν το έχει κάνει κανένας, καμία ομάδα. Αν και είναι αγαπημένοι όλων μας, εμείς καταλάβαμε ότι εχθές έλειπε από το γήπεδο. Κατά τα άλλα, ο Μέση είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων, όπως και ο Μαραντόνα και ο Πελέ, μαζί με τον Ρονάλντο που είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους ποδοσφαιριστές στον πλανήτη. Χθες λοιπόν δικαιολογημένα η Αργεντινή έχασε, δικαιολογημένα ο Μέση δάκρυσε, δικαιολογημένα όμως από την άλλη συγκαταλέγεται στο πάνθεο των κορυφαίων του κόσμου. Και όχι μόνο είναι στο πάνθεο, νομίζω ότι είναι στην κορυφή με το χρυσό μετάλλιο, με διαφορά από το δεύτερο Ρονάλντο.

0: σε λίγο θα ανηφορήσουμε, συγγνώμη, προς τα ορεινά για να πάμε στο Δήμο Ερημάνθου και να βρούμε τον Θεόδωρο Μπάρη. Είναι δύσκολη ημέρα σήμερα για τους πολιτικούς, για τους αυτοδιοικητικούς, τους οποίους ξεσηκώνω, διότι πάνε σε γιορτές, πάνε στην εκκλησία και πάνε να δουν τους ηλίες που γιορτάζουν. Και δόξα τω Θεώ έχουμε πολλές εκκλησίες και εξοκλήσια που φέρουν το όνομα του Αγίου. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε, διότι ξέρετε ότι η αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού και ειδικά σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές είναι πάντοτε στην ατζέντα. Διότι δεν μπορεί η πολιτεία να ζητά να παραμείνουν εκεί νέοι άνθρωποι, να δημιουργήσουν τις οικογένειές τους, να έχουν τη δουλειά τους, μια ασφαλή καθημερινότητα, χωρίς να έχουν κάποια πράγματα που εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα. Ακόμη και πρόσβαση στη δουλειά τους. Υγεία, σχολεία κτλ. Ο κύριος Μπαρής, ο Δήμαρχος Ερημάνθου, βλέπω το τελευταίο χρονικό διάστημα και όχι μόνο, κατά τη δεύτερη διάρκεια της τετραετίας, δίνει έμφαση στην καθημερινότητα. Και θέλω να μου πει για ποιους ακόμη λόγους. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα από τον Max FM. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοκκόλη, σε εσάς, στους αγροτές τους, αγροτές σας και στους ηλίες και στις ηλιάνες που γιορτάζουν σήμερα.
0: Χρόνια πολλά. Έμφαση καθημερινότητα, τι σημαίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, για πολλά χρόνια η επαρχία δεν αποτελούσε προτεραιότητα, δεν αποτελούσε το χώρο εκείνο στον οποίο έπρεπε να υποστηριχθεί για να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής των κατοίκων, των μόνιμων κατοίκων. Με αποτέλεσμα να μείνουν πίσω σε υποδομές, να μείνουν πίσω σε κοινωνικές παροχές και η ποιότητα ζωής να είναι υποβαθμισμένη σε σχέση με τα αστικά κέντρα. Από την ποιότητα του νερού μέχρι την πρόσβαση, μέχρι τις κοινωνικές δομές, ήταν κάτι από την περιφέρεια έλπε. Και ήταν και ένας από τους πολλούς, είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο πολλοί ορεινοί, κυρίως οικισμοί, εγκαταλείφθηκαν και έχουν φτάσει πια στα όρια της ερημοποίησης. Δεν λέμε ότι με όλες αυτές τις δράσεις που κάνουμε ότι μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε. Ναι. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων που έχει ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι. Έτσι δικαιολογείται λοιπόν αυτή η έμφαση την οποία αναφέρεται στη εισαγωγή σας, να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής των μόνιμων κατοίκων, μπας και ανατρέψουμε λίγο αυτή τη ροή που υπάρχει σε όλους αυτούς τους οικισμούς. Έτσι λοιπόν δίνουμε έμφαση στην καθημερινότητα, στο να έχουμε καθαρά τα χωριά μας, να έχουμε όσο γίνεται ασφαλή από τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα είναι δύσκολες, το να δώσουμε, να φτιάξουμε τις κοινωνικές μας δομές, το να δημιουργήσουμε κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό φαρμακείο, δημιουργήσαμε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, είναι στα σκαριά, έχει εγκριθεί το να δημιουργήσουμε και τον παιδικό σταθμό, έτσι ώστε και οι νέες οικογένειες που έχουν παιδιά να μπορούν κάπου να βοηθηθούν. Ναι. Δίνουμε σε πολλούς τέτοιους τομείς, έτσι ώστε είναι πολλά τα παιδιά τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και όντως έχουμε ρίξει εκεί το κύριο βάρος μας για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής, που είναι ο κύριος λόγος κατά τη γνώμη για τον οποίο εγκαταλείφθηκε η ύπαιθρος.
0: Να σας ρωτήσω, οι υπηρεσίες, γραφειοκρατικές υπηρεσίες, πού βρίσκουν τα απομακρυσμένα χωριά, δηλαδή πού να έρθουν όλοι στην Καναδρίτσα?
1: Ωραίο ερώτημα. Αντιλαμβάνεστε ότι καταρχάς έχουμε δύο όσον αφορά τις δομές, γιατί οι δομές είναι ένα σύνολο ενεργειών στις οποίες εντάσσονται κάτι τέτοιο, και βέβαια κοιτάξτε το γραφειοκρατικό το οποίο αναφέρατε όσον αφορά τις...
0: και τράπεζες, όχι, έτσι. Ναι.
1: Όσον αφορά τέτοιου τύπου δομές, εγώ μιλάω, θα μιλήσω για το κομμάτι και νομίζω ότι εκεί πρέπει να περιζόμαστε ο καθένας, εκεί που έχει τη βασική αρμοδιότητα. Ναι. Οι δομές μας λειτουργούν εκτός από τη Χαραντρίτσα που είναι η έδρα του Δήμου μας, έχουμε δομή και στο Σταυροδρόμι, υπάρχει και το κέντρο, υπάρχουν τα ΚΕΠ, τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών στο Σταυροδρόμι, στη Χαλανδρίτσα, στο Καλέτζι, στον Άγιο Γεώργιο, αλλά και έχουμε και αποκεντρωμένες υπηρεσίες όπως το κέντρο κοινότητα και βοήθεια στο σπίτι που έχει και στο Σταυροδρόμι, στο Ίσωμα. Yeah. Προσπαθούμε όλες αυτές τις δομές να καλύπτουν το σύνολο του Δήμου, έτσι ώστε και οι πολίτες μας να μην ταλαιπωρούνται με το να έρχονται στην έδρα του Δήμου.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Μπορεί να βελτιωθεί το πράγμα, υπάρχουν και ακόμα, μπορούμε να φτάσουμε κάποια στιγμή και στη δυνατότητα, έτσι ώστε αυτό που λέμε το πιστοποιητικό να πηγαίνει στο σπίτι κατοίκων πιστοποιητικά, έτσι ώστε να μην είναι στα στόχους μας και στην ψηφιακή μετάβαση, η οποία είναι στα επόμενα άμεσα σχέδιά μας, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ακόμα πιο αποκεντρωμένα, ναι, έτσι ώστε οι πολίτες μας να μην ταλαιπωρούνται καθόλου.
0: Επειδή ήρθα το Σαββατοκυριακό, όντως αυτή η συνθήκη που μου περιγράφεται υπάρχει και η βελτίωση. Μου μίλησαν για επιπλέον ρεύμα που χρειάζονται, ειδικά οι κτηνοτρόφοι στις στάνες, απομακρυσμένες περιοχές, mm-hmm, και στον Ερήμανο, όπως και σε όλη τη χώρα, έτσι.
1: Ωραίο θέμα, και αυτό πάλι τονίζω ότι ο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητα επί του αγροτικού
0: εκκλησμού
1: που
0: έχει,
1: να πάει το έτσι.
0: Έχει τα αρμοδιότητα να πιέζει όμως.
1: Έχουμε έτσι, αρμοδιότητα να πιέζει, αλλά και ταυτόχρονα με έμεσους ή άμεσους τρόπους να στηρίζουμε τους, ναι, αγρότες της περιοχής μας και στο, ναι, μέτρο του δυνατού το κάνουμε. Απλά ότι αυτό θα έπρεπε κεντρικά το κράτος να φροντίσει, ώστε γιατί αντιλαμβάνεστε, χωρίς ρεύμα αυτή τη στιγμή, χωρίς διαδίκτυο, ακόμα και στην στάνη, στο στάδιο, δεν μπορεί να λειτουργήσει πια ένας κτηνοτρόφος, ένας γεωργός, ο οποίος θέλει να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία που μπορεί να έχει στη διάθεσή του μέσω αυτών των δικτύων.
0: Και είδα ότι υπάρχει οργανωμένο πλέον δίκτυο, για να το πω έτσι, παιδικών χαρών, κύριε Δημαρχέ, κύριε Μπαρή.
1: Έχουμε δημιουργήσει σε αυτή τη θητεία μας, σε όλο το Δήμο μας, 33 παιδικές χαρές.
0: Το δηλαδή, βλέπω τώρα το καλοκαίρι που έρχομαι στα χωριά εκεί, βλέπω σε κάθε χωριό και από μία παιδική χαρά, και επειδή έρχονται οι άνθρωποι στα χωριά τους, πάνε τα παιδιά και παίζουν, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Είναι 33 παιδικές χαρές, περιμένουμε μία ακόμα, το οποίο είναι έργο της και της περιφέρειας, της εργασία μαζί μας, και εδώ στην έδρα του Δήμου μας, που θα είναι και για ΑΜΕΑ. Ξέρω ότι προχωρούν οι διαδικασίες, έχουμε καθυστερήσει λίγο, αλλά και εδώ θα καλυφθεί και η έδρα του Δήμου μας. Και ξέρετε, όλο αυτό έχει ένα κόστος, υπό την έννοια ότι, όπως είπατε, αυτοί οι χώροι για τα παιδιά είναι κυρίως χρησιμοποιούνται το καλοκαίρι, αλλά ξέρετε, έχουν ανάγκη συνεχούς κάθε χρονιά πιστοποίησης αλλά και συντήρησης,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και αυτό δημιουργεί μια επιβάρυνση, αλλά νομίζω ότι αξίζει για τη νέα γενιά να κάνουμε το κάτι παραπάνω.
0: Μου έστειλε ένας ακροατής, για να κλείσουμε ευχαριστά, μου είπατε για τον Άγιο Γεώργιο στο Καλέτζι και μου λέει, ναι, τον Άγιο Γεώργιο Παπανδρέου εννοεί προφανώς. Και το γραφείο που βρίσκεται εκεί.
1: Ναι, ξέρετε, υπάρχει δημοτική ενότητα Καλετζίου που περαμάνει διάφορους οικισμούς. Το Καλετζί, όπως λέτε, είναι ορεινό. Πολλοί κάτοικοι του Καλετζίου κατέβηκαν στα πιο χαμηλά, στα πιο παιδινά, και έτσι δημιουργήθηκε ο Αγιώργης, τα Μπαντζέκια και άλλοι οικισμοί που είναι εκεί, το Αβράμι. Όντως είναι εκεί, ναι. Μιλάμε για την πατρίδα των Παπανδρέου.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλό υπόλοιπο.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Α, συγγνώμη. Πριν σας αποδεσμεύσω, μιλούσα πριν με τον κύριο Ζαΐμη. Μία από τις υδατοδεξαμενές μου είπε, θα μπει και στον Ερήμανθο, έτσι, για να παίρνουν και οι υδροφόρες και τα ελικόπτερα νερό για το κίνδυνο πυρκαγιάς.
1: Ναι, έχουμε ήδη κάποιες δεξαμενές. Θα προσθεθεί άλλη μία σε συνεργασία με την περιφέρεια και κάποιον χορηγό. Και συνεχώς και το Δασαρχείο θα τοποθετήσει, από την ημέρα που έχω άλλες δύο δεξαμενές. Είναι προτεραιότητα όσο μπορούμε να προστατεύσουμε την περιοχή μας, που πραγματικά είναι σε κίνδυνο, λόγω των πυρκαγιών, τα οποία, όπως γνωρίζετε, τα προηγούμενα χρόνια μας ταλαιπώρησαν αρκετά.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή μέρα. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Ερημάνθου, Θεόδωρος Μπαρής. Ακούτε. Έμφαση στην καθημερινότητα, και καλά κάνουν οι δήμαρχοι γι' αυτό, διότι δεν φτάνουν μόνο οι μεγάλες εξαγγελίες και τα μεγάλα έργα. Δηλαδή, το να νιώθει ο πολίτης ασφαλής έχει επίσης σημασία. Να ξέρει ότι το παιδί θα πάει σχολείο. Να ξέρει ότι εάν τύχει κάτι θα υπάρχει ένα κέντρο υγείας. Να ξέρει ότι κάποιες υπηρεσίες θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν για γραφειοκρατικά ζητήματα, μαζί με το ψηφιακό μετασχηματισμό βεβαίως. Να ξέρει ότι όταν πάει στη στάνη του, δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου αλλά πιέζει γι' αυτό, θα έχει ρεύμα. Να ξέρουν οι άνθρωποι που μένουν εκεί ότι έχουν διαδίκτυο, πολύ σημαντικό, που δεν έχουν όλες τις περιοχές. Πράγματα που για μας είναι αυτονόητα. Έτσι.

Να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα 20 Ιουλίου η σκέψη μας επιστρέφει στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Μια ανοιχτή πληγή για τη Μεγαλόνησο αλλά και για τον ελληνισμό. Και όπως διαβάζω στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ένα διαρκές έγκλημα που είναι η παράνομη κατοχή, ο πόνος του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοουμένων. 52 χρόνια μετά, τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία, αρνούμενοι να συμβαστούν με τα τελεσμένα της βίας των όπλων.

Λοιπόν, ρίχνω μια ματιά στη θερμοκρασία. Στην Πάτρα μέχρι την Παρασκευή τουλάχιστον θα περάσουμε δύσκολα. Όχι δύσκολα βέβαια όσο άλλες περιοχές, αλλά δύσκολα. Δηλαδή σήμερα στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει 37 βαθμούς θερμοκρασία. Αύριο επίσης 38, μεθαύριο 38, και την Πέμπτη θα είναι κάπως δύσκολα, από Παρασκευή και μετά όμως πέφτει 10 βαθμούς. 10 βαθμούς δηλαδή, την Παρασκευή η ανώτερη θα είναι στους 30. Και από το βράδυ και μετά θα έχουμε βροχές. Αρχίζει και καθαρίζει μετά το Σαββατοκύριακο, αλλά και πάλι η θερμοκρασία δεν θα είναι υψηλή, δηλαδή θα ανασάνουμε πολύ μετά.

Χθες στο Ρίο, περιττό να σας πω τι γινόταν. Είδα και φωτογραφίες και βίντεο, αλλά το είδα και με τα μάτια μου. Και σε άλλες παραλίες κοντινές. Δεν έπεφτε καρφίτσα. Βέβαια, κάπου το βράδυ, γύρω στις 8.30, με ενημέρωσαν 2-3 άνθρωποι, φίλοι, ότι υπήρχε μία έντονη δυσοσμία. Ελπίζω να μην είναι αυτό που φαντάζομαι. Ότι κάποιοι δηλαδή έριξαν τα λίμματα στη θάλασσα από καταστήματα, από σπίτια, δεν ξέρω τι. Έχουμε ξαναπεί ότι όλες οι περιοχές δεν συνδέονται με τον κεντρικό βιολογικό καθαρισμό και δυστυχώς κάποιοι, ακόμη και κατά καλό καιρό, που είναι γεμάτες παραλίες, επειδή δεν περιμένουν τα συνεργεία, επειδή δεν θέλουν να πληρώσουν, ρίχνουν τα λίμματα στη θάλασσα. Ελπίζω να μην ήταν από αυτό η μυρωδιά και να ήταν από κάτι άλλο. Ήταν όμως εντονότατη η δυσοσμία. Δεν λέω συγκεκριμένη περιοχή για να μην νομίζει κάποιος ότι κάνω μαύρη διαφήμιση, έτσι, σε καμία περίπτωση. Μπορεί, ξαναλέω, να ήταν ένα τυχαίο περιστατικό. Μπορεί να ήταν όμως και το κακό σενάριο που φανταζόμαστε. Εκεί δεν μπορείς να πεις κάτι πέρα από το να υπάρχει ενσυναίσθηση μες στην καρδιά του καλοκαιριού.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τι κάνουμε τώρα? Θα πρέπει να πάμε να προετοιμαστούμε σιγά σιγά για τον νεολόγο των πατρών, το οποίο η προετοιμασία, για τον οποίο μάλλον η προετοιμασία ξεκινά από την ημέρα που κυκλοφορεί στα περίπτερα για το επόμενο φύλλο. Για να είναι έγκυρος, για να είναι δυναμικός, για να έχει πολλές ειδήσεις, σχόλια, αναλύσεις, συνεντεύξεις. Έχει ένθετο τον αθλητικό μόνο, αποκλειστικά πλέον κόσμο. Πάμε επίσης να ενδυναμώσουμε και άλλο το site dt.gr, εκεί όπου ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει. Στο μεταξύ σας ενημερώνω ξανά ότι στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr αναρτώνται όλες μας οι εκπομπές, καθημερινά, αφού τελειώσουν βεβαίως, και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων. Εκεί έχετε τη δυνατότητα να ακούτε και όλους τους σταθμούς του ομίλου Plus Media, αλλά και άλλες μουσικές από ιντερνετικούς σταθμούς. Από τον Νίκο Καραγεωργόπουλο που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στη ροή της εκπομπής, και τον Αναστάση Σουγλέρη που ήταν στην υποστήριξη των πρωινών πανεμβάσεων, τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εργασία σας και στην εβδομάδα σας. Εδώ είμαστε και παραμένουμε για λίγες ημέρες ακόμη, διότι έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε. Καλημέρα, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
3: Έλα,

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
5: Again.

Καλή σας ημέρα και καλή μας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και στη δική μας παρέα εδώ στα Μανταλάκια 11 και 6, Δήμητρα Μπαλαφούτη. Στο μικρόφωνο Μαρία Καραγεωργοπούλου στον ήχο, Αναστάσης Σουγλέρης επίσης στην κάλυψη του ήχου, αλλά και Νικόλας Καραγεωργόπουλος βεβαίως, για να βγάλουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου θα είμαστε, κυρίες και κύριοι. Μαζί σας, Δήμητρα Μπαλαφούτη. Στο μικρόφωνο 20 Ιουλίου, μεγάλη γιορτή σημερινή βεβαίως, γιορτάζουν πάρα πολύ. Πριν ξεκινήσω βεβαίως τις ευχές σε όλους εσάς που σήμερα γιορτάζετε, κάποιοι έχετε και τα γενέθλιά σας, να πω ιδιαιτέρως τα χρόνια μου πολλά στον Ηλία το Σωτηρόπουλο, ο οποίος είναι ο μπρο, αδερφός του Νίκου του Καραγεωργόπουλου. Μη σας μπερδεύουν τα επίθετα, καταλαβαίνετε. Τώρα τις ευχές μας λοιπόν και στον Ηλία το Σωτηρόπουλο, τις ευχές μας και σε εσάς, στον Ηλία, στο Λιάκο, στο Λιάκουρα, στην Ηλιάνα, στη Λιάνα, στην Ήλια και στην Ηλιάνα με έναν, γιατί είναι και αυτή με το ένα, είναι και αυτή με τα δύο. Και στις δύο χρόνια σας πολλά. Βεβαίως έχετε καταλάβει ότι έχουμε μπει στην καρδιά του καλοκαιριού, καύσωνας και στη δική μας περιοχή, γιατί τόσο καιρό λέγαμε για τον καύσωνα, ο οποίος πλήττει διάφορες έτσι περιοχές της Ευρώπης, ήρθε και στη δική μας περιοχή. Δεν θα καθίσει και δεν θα κρατήσει πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Στο τέλος της εκπομπής θα έχω αναλυτική πρόβλεψη, πρόγνωση του καιρού με Νικόλα Σερέτη, ο οποίος θα μας δώσει αναλυτικά το πώς θα κινηθούμε τις επόμενες τρεις ημέρες, όπου φαίνεται ότι και στη δική μας περιοχή ο υδράργυρος θα χτυπήσει κόκκινο. Πάντως γενικά σε συνθήκες καύσωνα μπαίνει όλη η χώρα. Σήμερα βλέπουμε το θερμόμετρο να αγγίζει ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου, κατά κύριο λόγο στα υπηρωτικά. Πάντως παρά το γεγονός ότι θα έχουμε έτσι αυξημένη ζέστη, σε κάποιες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας αναμένονται και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Αυτό βεβαίως δεν θα επηρεάσει για κανένα λόγο τη δική μας περιοχή. 3 με 4 τάμπο 4. Η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα μέχρι και την Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Πάντως και η δική μας περιοχή, η Δυτική Ελλάδα και η Τρισνομία, Χαΐα, Ηλία, Έτωλα, Καρνανία, σήμερα βρισκόμαστε σε κίτρινο συναγερμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να προσέχουμε, διότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί κάποια πυρκαγιά. Πάντως, επειδή βλέπω και ακούω και διαβάζω, έχουν βγει πάρα πολλοί ειδικοί οι οποίοι δίνουν συμβουλές, ειδικά για αυτές τις ημέρες, κατά κύριο λόγο για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως ηλικιωμένους αλλά και μικρότερες ηλικίες. Βεβαίως και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει βγάλει έτσι κάποιες συμβουλές στο διαδίκτυο. Βεβαίως κάποια πράγματα τα οποία ίσως τα γνωρίζουμε, αλλά καλό είναι και να τα υπενθυμίζουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Πίνουμε νερό, το σπίτι παραμένει, πρέπει και να το κρατάμε δροσερό. Εάν βγούμε έξω, παραμένουμε σε σκιερό μέρος. Τρεφόμαστε σωστά και επαρκώς, όχι βαριά σε καμία περίπτωση. Ντυνόμαστε ανάλαφρα, αποφεύγουμε την έντονη άσκηση τέτοιες μέρες που έχει καύσωνα. Θα γυμναστούμε τις υπόλοιπες μέρες και βεβαίως αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις, κυρίες και κύριοι. Μην ξεχνάμε και τα κατοικίδια αλλά και τα ζωάκια που βλέπουμε στο δρόμο. Σας βάζουμε και σε εκείνα λίγο νεράκι τώρα αυτές τις μέρες που κάνει τόσο πολύ ζέστη. Χρήσιμες οδηγίες λοιπόν, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προστατευτούμε όλοι μας αυτές τις μέρες του καύσωνα. Δεν χρειάζεται να κινδυνολογούμε. Χρειάζεται να προσέχουμε, μόνο αυτό. Είχαμε βεβαίως και τον θάνατο ενός 75χρονου στο Μονοδένδρη. Εδώ στη δική μας περιοχή είχαμε 4 θανάτους από πνιγμό αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, πανελλαδικά στη δική μας περιοχή, το μεσημέρι της Παρασκευής. Ένας άνδρας, ξαναλέω, 75 ετών, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το Μονοδένδρη Πατρών εκεί στη θαλάσσια περιοχή. Ο άνθρωπος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο στον Άγιο Ανδρέα. Εκεί δυστυχώς απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βεβαίως θα γίνει και νεκροψία, νεκροτομείο, τόσο ώστε να δουν εκεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών πώς έφυγε ο άτυχος αυτός άνδρας. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά, είναι αρκετά, ξαναλέω, μέσα στο Σαββατοκύριακο 4 πανελλαδικά. Είχαμε και μία 74χρονη γυναίκα η οποία έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα του Σαββάτου. Έπεσε από την πολυκατοικία στην οποία διέμενε, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη εδώ στην Πάτρα. Ένα περιστατικό το οποίο έγινε περίπου 3 η ώρα τα ξημερώματα. Εκεί πιθανολογείται ότι έπεσε η γυναίκα από το διαμέρισμά της. Έμενε στον έκτο όροφο, βρέθηκε στον πίσω ακάλυπτο χώρο του κτηρίου 6,5 ώρα το πρωί. Την εντόπισε μία άλλη ένικος της πολυκατοικίας. Βεβαίως
Εντάξει, ειδοποιήθηκε αμέσως η αστυνομία, το ΕΚΑΒ, έφτασε και ασθενοφόρο εκεί, απλά διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα είχε καταλήξει. Θα γίνουν και οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Από ό,τι φαίνεται, είχε αφήσει και ένα δισέλιδο σημείωμα στο διαμέρισμα η 74χρονη. Αυτό τουλάχιστον προέκυψε μετά την έρευνα που έγινε στο σπίτι της. Ένα σημείωμα το οποίο απευθυνόταν στους οικείους της, ζητούσε συγγνώμη. Και μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μαζί με το σημείωμα το οποίο είχε αφήσει και οδηγίες, αλλά και χρηματικό ποσό για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας της, κυρίες και κύριοι. Είχε αφήσει και χρήματα για την κηδεία της. Βεβαίως, μια υπόθεση που προκαλεί βαθιά θλίψη στους ανθρώπους, κατά κύριο λόγο που τη γνώριζαν και βρέθηκαν εκεί στο σημείο. Τώρα, βεβαίως, η αστυνομία διερευνά όλες τις συνθήκες του περιστατικού. Είχαμε και άλλη μια τραγωδία. Θα μου πεις με αυτά ξεκίνας, είναι πολλά τα δυσάρεστα σήμερα δυστυχώς, κυρίες και κύριοι. Μια τραγωδία στο Κονιακό Δωρίδας. Είχαμε τρεις νεκρούς από σοβαρό τροχαίο. Τραγική, τραγικότατη κατάληξη. Χτες το βράδυ έγινε το περιστατικό. Κατέληξε ένας 35χρονος άνδρας και μια 55χρονη γυναίκα. Οι δύο αυτοί έχασαν τη ζωή τους ακαριαία. Και ένας 60χρονος άνδρας, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στην ζωή, ήταν βαριά τραυματισμένος. Τώρα εξετράπει το όχημα της πορείας του και γίνονται έρευνες από τις αρμόδιες αρχές για τα ακριβή αίτια. Πώς κατέληξε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο εκτός της πορείας του και έχει ως αποτέλεσμα τον άδικο χαμό τριών ανθρώπων. Αυτή την ώρα έχουμε κινητοποίηση στην περιοχή της Αρώης και θέλω να δώσετε μεγάλη προσοχή για ένα άτομο το οποίο παρουσιάζεται ως υπάλληλος της ΔΕΗ. Υπήρξαν λοιπόν καταγγελίες ότι σήμερα από πάρα πολύ νωρίς το πρωί ο συγκεκριμένος τύπος πήγαινε, χτύπαγε κουδούνια στην περιοχή της Αρώης και ξαναλέω, δώστε προσοχή, έλεγε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ. Κάποιος κάτοικος αντιλήφθηκε τι συμβαίνει και τηλεφώνησε αμέσως στην Ελλάς και μπράβο του, καλά έκανε. Και ήδη υπάρχουν περιπολικά στην περιοχή τα οποία αναζητούν το άτομο. Έτσι, υπάρχουν συγκεκριμένες περιγραφές, φοράει ένα τζιν σόρτς. Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, προσοχή μεγάλη, γίνονται έρευνες και από την αστυνομία. Είχαμε και μια γερή μπάζα που έκαναν από σπίτι πατρινού θρασίτατη κακοποιοί, οι οποίοι μάλιστα έδρασαν, κυρίες και κύριοι, και μέρα μεσημέρι. Θα το σχολιάσουμε το θέμα σε πάρα πολύ λίγο, θα είναι ο κύριος Λιούκας μαζί μας. Μπήκαν μέσα σε σπίτι λοιπόν, σε κεντρικότατο σημείο οι κακοποιοί αυτοί, τρεις από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής. Είχαν σχέδιο, μπήκαν στην μονοκατοικία και βεβαίως έκλεψαν 45.000 ευρώ, ένα ολόκληρο χρηματοκιβώτιο, πάνω από 45.000 ευρώ είχε μέσα. Εκεί εκτιμάται η λία τους. Υπάρχει η προανάκριση βεβαίως, η οποία έχει ξεκινήσει, είναι σε πλήρη εξέλιξη, ψάχνουν εκεί τα αποτυπώματα και άλλα ευρήματα βεβαίως και στοιχεία τα οποία θα προδώσουν τους δράστες. Μέχρι στιγμής έχουν πάρει 45.000 ευρώ από το χρηματοκιβώτιο. Και βεβαίως είχαμε και ελέγχους από την αστυνομία το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Διήμερη νυχτερινή εξόρμηση στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εδώ στην Πάτρα. Είχαμε στοχευμένους ελέγχους και τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα ξημερώματα της Κυριακής. Κατά κύριο λόγο έδρασαν εκεί οι αστυνομικοί στην παραλιακή του Ρίου, αλλά και στα Βραχνέικα και στο κέντρο της πόλης. Βεβαίως το θέμα τους ήταν και ο στόχος τους να υπάρχει νομιμότητα και να εφαρμόζεται η νομοθεσία σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό το λόγο γίνονται λοιπόν οι έρευνες αυτές. Συνελήφθησαν τρεις άνδρες, να σας πω εγώ, προσωρινά υπεύθυνοι σε καταστήματα για λόγους ηχορύπανσης. Έτσι, αυτές ήταν οι συλλήψεις που έγιναν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, κυρίες και κύριοι, που η έλεγχη ήταν πάρα πολύ. Οι πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις ξεκινούν από έναν χώρο που εμπνέει ασφάλεια, φαντασία και στυλ. Στο More Design δημιουργούμε παιδικά και εφηβικά δωμάτια που δεν είναι απλώς χώροι ύπνου, αλλά ένας κόσμος γεμάτος όνειρα, υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική και έπιπλα σχεδιασμένα για να μεγαλώνουν τα παιδιά σας. More Design με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr. Ισχύει ειδική εκπτωτική πολιτική για τρίτεκνους και πολυτεκνους.

0: Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα ερώτημα. 72 δόσεις ή εξοδικαστικός μηχανισμός? Ποια λύση συμφέρει περισσότερο τους οφειλέτες και τι πρέπει να προσέξουμε πριν κάνουμε την επιλογή μας? Διότι είναι χιλιάδες οι πολίτες, χιλιάδες οι επαγγελματίες, οι οποίοι βρίσκονται βεβαίως αντιμέτωποι με χρέη. Προς τα πού, από πού να το πιάσω? Προς την εφορία, προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προς τις τράπεζες, προς τις εταιρείες διαχείρισης. Καλούνται λοιπόν αυτοί οι χιλιάδες πολίτες να αποφασίσουν ποιο έργο εργαλείο ρύθμισης ανταποκρίνεται καλύτερα στη δική τους περίπτωση. Γιατί οι περισσότερες δόσεις δεν σημαίνουν πάντα και καλύτερη λύση, καθώς σημαντικό ρόλο παίζουν και το ύψος της οφειλής, αλλά και ο ρυθμός των πιστωτών και η δυνατότητα αποπληρωμής, αλλά και η προστασία από μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Πάμε να συζητήσουμε με έναν ειδικό, βεβαίως τον κύριο Πολυχρόνη Θοίδη, ο οποίος θα μας δώσει έτσι περισσότερες πληροφορίες για τις διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις δύο επιλογές, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποιες είναι και οι παγίδες που πρέπει να γνωρίζουμε πριν προχωρήσουμε σε κάποια αίτηση. Κύριε Θοίδη, καλημέρα και καλή σας εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Τι συμφέρει?
0: Ναι.
1: Καταρχάς, ο εξοδικαστικός μηχανισμός, η πλατφόρμα ανοίγει και τροποποιείται από μεθαύριο 27 του μήνα, Δευτέρα νομίζω.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι για χρέη στο ΕΦΚΑ και στην εφορία, ενώ για να μπεις στο παρελθόν στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών έπρεπε να έχεις χρέη από 10.000 και πάνω, για την κάθε περίπτωση, δηλαδή 10.000 για την εφορία και 10.000 για το ΕΦΚΑ και πάνω να χρωστούσες, και μπορούσες να τα ρυθμίσεις μέχρι και 240 δόσεις.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, με την τροποποίηση, αυτό το 10.000 ευρώ, το ταβάνι τέλος πάντων, πάει στα 5.000.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν, συζητούμε εάν συμφέρει ή δεν συμφέρει, αν κάποιος θα πάει με τις 72 δόσεις ή αν θα πάει με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι κάποιος οφείλει πάνω από 5.000 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν, εάν κάποιος οφείλει πάνω από 5.000 ευρώ, μπορεί να προτιμήσει την ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού, όπου εκεί μπορεί να, αν έχει και άλλες οφειλές, μπορούν να μπουν και αυτές οι οφειλές, δηλαδή προς τράπεζες, για παράδειγμα, ή αν έχει ρυθμίσει την τράπεζά του και δίνει κάποιες δόσεις, να επισημάνει ότι εγώ δεν θέλω να ρυθμίσω την τράπεζα και θέλω να ρυθμίσω τα χρέη, ας πούμε, για παράδειγμα στο ΕΦΚΑ.
0: Mm-hmm. Άρα μπορεί να τα διαχωρίσει κανείς αυτά, έτσι? Μπορεί να τα διαχωρίσει κάποιος.
1: Μπορεί να τα διαχωρίσει, ναι, και να προτιμήσει να πληρώσει προς το δημόσιο. Τώρα, εάν είναι, σας λέω, το κατόφλι είναι από 5.000 και πάνω, αν λοιπόν κάποιος οφείλει τέτοια ποσά, μπορεί να τα ρυθμίσει μέχρι και 240 δόσεις.
0: Άρα αφορά περισσότερους πολίτες, έτσι? Γιατί πριν το ταβάνι ήταν 10.000. Τώρα που πέφτει στις 5.000, σίγουρα αφορά έτσι ένα μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Ναι, μεγαλύτερο ποσοστό, αν και οι περισσότεροι άνθρωποι, δηλαδή πάνω από το 75, σχεδόν 80% χρωστάνε κάτω από 1.000 ευρώ. Δεν είναι δηλαδή
0: δεν είναι μεγάλο
1: αριθμό,
0: ναι,
1: αλλά σαν άτομα, να το πούμε έτσι, σαν αφημί που χρωστάνε στην εφορία, όχι. Όμως είναι αρκετές χιλιάδες, είναι επιχειρήσεις, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι και μισθωτοί, είναι πολλοί που χρωστάνε πάνω από 5.000, παρόλα αυτά, και μπορούν να το ρυθμίσουν σε 240 δόσεις. Αυτό μένει να δει κάποιος αν τον συμφέρει, το συμφέρει. Το συμφέρει να πάει σε περισσότερες δόσεις, εννοείται, από τις 72 δόσεις που είναι αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει το εξής περιορισμός. Για τις 72 δόσεις ρυθμίζονται, κυρία Μπαλαφούτη, οι οφειλές μέχρι 31/12/23 ό,τι είχε. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να τις ρυθμίσεις όλες. Για να ρυθμίσεις, αν κάποιος χρωστάει μέχρι και σήμερα, για τα έτη 24, 25 και 26, εκεί θα πρέπει να προτιμήσει, όχι θα πρέπει, υποχρεωτικά θα πρέπει να τα ρυθμίσει σε 12 ή 24 δόσεις, ανάλογα την οφειλή, και μετά να πάει στις 72 δόσεις να ρυθμίσει τα παλιά του τα χρέη. Αυτό δεν ισχύει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ανεξάρτητα πότε είχε την οφειλή,
0: πρέπει
1: και τελευταία ημέρα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Εκεί υπάρχει και η δυνατότητα κουρέματος χρέους ή δεν ισχύουν αυτά?
1: Κοιτάξτε, θεωρητικά ναι, πρακτικά όχι. Θεωρητικά γιατί κάποιος, ας πούμε, που έχει ένα σπίτι, και οφείλει πολλά, ας υποθέσουμε κάποιος έχει μια εμπράγματη αξία, ένα ακίνητο, mm-hmm. το οποίο αν υποθέσουμε ότι με βάση την αντικειμενική αξία κάνει 80.000. Εάν οφείλει προς το δημόσιο 100, τότε θα μπορούσε να ζητήσει και ζητάει το κούρεμα της των 20.000. Mm-hmm. Όπως λέει, κύριε, και να μου το πάρεις, δεν θα πάρεις πάνω από 80. Mm-hmm. Όμως στην πράξη δεν λειτουργεί αυτό. Στην πράξη σου προτείνουμε τις 240 δόσεις γιατί είναι πολλές. Mm-hmm. Στην πράξη οι τράπεζες δεν βγάζουν ένα δικό τους δοσολόγιο, δεν εξετάζουν καν την οικονομική σου δυνατότητα να αποπληρώσεις ένα δάνειο. Οπότε τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα όσον αφορά τις τράπεζες, έως αδύνατο κάποιος να συμφωνήσει. Mm-hmm. Το ελληνικό δημόσιο όμως δεν σου κάνει κούρεμα, αλλά πηγαίνει σε 240 δόσεις. Mm-hmm. Τώρα, εάν μιλάμε για κάποια χρέη που αγγίζουν εκατομμυρίο και τα λοιπά, εκεί είναι μια άλλη λογική, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι. Που δεν αφορά εμάς βέβαια αυτή η λογική.
1: Που δεν αφορά τους περισσότερους τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, αφορά λιγότερο από το 0,5%.
0: Έτσι. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις κατασχέσεις, οι οφειλέτες τι πρέπει να γνωρίζουν σε τέτοιες περιπτώσεις, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Οι κατασχέσεις έτσι κι αλλιώς ισχύουν για από 500 ευρώ και πάνω, αμέσως μπορεί η εφορία να σου βγάλει κατάσχεση. Mm-hmm. Σε ενημερώνει καταρχάς. Δεν προχωράει για τέτοια ποσά να σου κατασχέσει το σπίτι. Δεν υπάρχουν τέτοια δείγματα. Mm-hmm. Για περισσότερα ποσά ναι, αλλά τώρα για τέτοια ποσά όχι. Mm-hmm. Απλά όταν θα πας εσύ να κάνεις μια μεταβίβαση θα δεις μπροστά σου την οφειλή και θα πρέπει να την εξοπλίσεις.
0: Πάντως είναι τώρα σημαντικό πριν κάνουμε την αίτηση να έχουμε έτσι σωστή αποτύπωση όλων των χρεών και την οικονομική δυνατότητα που έχει ένας οφειλέτης. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή εσείς τι θα συμβουλεύατε? Ένα πολίτη που έχει κάποια χρέη και θέλει να τα ρυθμίσει.
1: Εγώ θα έλεγα ότι κάποιο ο οποίος έχει οφειλές πάνω από 5.000, ναι, και μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την μείωση του κατοφλιού που ήταν από 10 πήγε 5, mm-hmm. Να προτιμήσει τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Εκεί θα έρθουν και όλα τα χρέη, θα δει τις δόσεις, θα δει τις προσαυξήσεις. Γενικά δηλαδή θα του παρουσιαστεί μια εικόνα και εκεί θα πάει να συμφωνήσει ένα ποσό, αν υπάρχει δυνατότητα να μπορεί να το αποπληρώνει, γιατί το πιο σημαντικό δεν είναι να κάνουμε ρύθμιση, κυρία Μπαλαφούτη, είναι να μπορούμε να αποπληρώνουμε.
0: Έτσι, να την τηρήσουμε.
1: Υπάρχει δυσκολία κάποιος να μπορέσει να το, δηλαδή να παρακολουθήσει, ας πούμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι τώρα κακά τα ψέματα δεν περισσεύει τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή άμα κάτσεις να ψάξεις ένα νοικοκυριό, στη συντηρητική πλειοψηφία των νοικοκυριών τι μπορεί να περισσέψει για να πληρώσω παλαιές οφειλές, που εδώ θα πρέπει να βάλουμε ένα αστεράκι και να το τονίζουμε, κυρία Μπαλαφούτη, δεν είναι υπεύθυνοι οι άνθρωποι που χρωστάνε για αυτές τις οφειλές. Mm-hmm. Και αν θέλετε μπορούμε να το αναλύσουμε σε μια δική σας εκπομπή
0: και θα το κάνουμε.
1: Βεβαίως. Να το κάνετε και μπορείτε να καλέσετε και τον όποιον θέλετε, mm-hmm. να το συζητήσει ή να το συζητήσουμε αν καλέσετε.
0: Πάντως
1: και εμένα
0: είμαστε,
1: και κάποιον άλλον να έχει αντίθετη γνώμη. Αυτοί που οφείλουν αυτή τη στιγμή στην εφορία δεν είναι υπεύθυνοι για αυτές τις οφειλές.
0: Και το γνωρίζουμε αυτό, κύριε Θεοίδη, παρόλα αυτά είναι πάρα πολλοί εκείνοι που χρωστάνε, οπότε εσείς θα συμβουλεύατε.
1: Φτάσαμε να χρωστάνε.
0: Τώρα θα συμβουλεύατε να βάλουν, έτσι και να κλείσουμε με αυτό, όσο μικρότερες δόσεις γίνεται για να μπορέσουν να τα καταφέρουν και να τηρήσουν και το...
1: Κοιτάξτε, εγώ ας πούμε για παράδειγμα, εάν είχα μια οφειλή που ήταν 7-8.000, mm-hmm. θα έβαζα τόσες δόσεις όσες θα μπορούσα όσο είμαι στα πόδια μου να τις εξοφλήσω. Mm-hmm. Να μην αφήσω δηλαδή στους απογόνους μου, στους κληρονόμους μου χρέη. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο ο κάθε άνθρωπος πρέπει να το σκέφτεται αυτό. Διότι σας λέω, 240 δόσεις είναι πολλά χρόνια, έτσι.
0: Βέβαια, είναι πάρα πολλά χρόνια. Αλλά από τη στιγμή.
1: Είναι 20 χρόνια.
0: Είναι 20 χρόνια. Αλλά άμα ο άλλος τώρα... δεν έχει, κύριε Θοίδη, άμα δεν έχει, τι να κάνει. Βέβαια, έρχονται και προστίθενται και άλλα στη συνέχεια.
1: Είναι το αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Και έρχονται και άλλα καθημερινά που δεν ξέρουμε τι άλλο μας ξημερώνει.
1: Δυστυχώς. Είναι διάφορος, γι' αυτό σας λέω. Δεν υπάρχει μια ενιαία συμβουλή για όλους. Ο κάθε άνθρωπος για τις οφειλές του θέλει ιδιαίτερη μελέτη. Αλλά σε γενικές γραμμές, κάποιον που χρωστάει πάνω από 5.000, το συμφέρει να πάει στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, mm-hmm. από το να πάει να ρυθμίσει αυτό με τις 72 δόσεις, μετά να πάει να ρυθμίσει άλλα ποσά με 12, 24, mm-hmm. μπερδέματα. Mm-hmm. Θα χάσει την μπάλα δηλαδή από τις πολλές ρυθμίσεις.
0: Και αυτό κρατάμε αυτή τη συμβουλή. Σας ευχαριστώ κύριε Θεοίδη. Θα τα πούμε και πάλι και με το θέμα που θίξατε προηγουμένως.
1: Βέβαια, γιατί κάποια στιγμή αυτό πρέπει να τεθεί. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν ευθύνες, δεν μπορούν να κοιτάξουν τα παιδιά τους, την οικογένειά τους, επειδή οφείλουν. Και δεν είσαι αυτοί που φταίγανε. Άλλοι φταίξανε και τους θα φορτώσανε.
0: Mm-hmm.
1: Και ακόμα φορτώνουμε.
0: Και ακόμα, και έχουμε και άλλα μπροστά.
1: Μην δεις τον χρόνο, κυρία Παλαφούτη, πάνε στην Ουκρανία, μην το ξεχνάμε. Ενίσχυση. Ενίσχυση. Δυόμιση δις.
0: Κύριε Θεοίδη, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
1: Καλά.
0: Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα.

0: Ληστείες μέσα σε σπίτια, κυρίες και κύριοι, διαρρήξεις μέρα μεσημέρι, δράστες που δεν διστάζουν να στοχοποιήσουν ακόμη και ευάλωτους πολίτες. Είχαμε και ένα πρόσφατο περιστατικό στην νότια πλευρά της Πάτρας. Εκεί κακοποίησαν, έβαλαν σε μονοκατοικία, το είπαμε και προηγουμένως, και άσκησαν μάλιστα και βία στον ιδιοκτήτη. Αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο με πάνω από 45.000 ευρώ, υπολογίζεται γύρω στις 50.000 ευρώ. Οπότε επανέρχεται ξανά το ζήτημα της εγκληματικότητας και της ανάγκης βεβαίως για αυξημένα μέτρα προστασίας, ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, που πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Λιούκας, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλληλών. Καλή σας ημέρα, κύριε Λιούκα.
1: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροτές μας, και καλή εβδομάδα.
0: Αρχικά θα θέλαμε να μας δώσετε έτσι περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό αυτό, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, κύριε Λιούκα, το γεγονός ότι οι δράστες αυτοί λειτουργήσαν μέρα μεσημέρι και σε μια περιοχή η οποία είναι ιδιαιτέρως κατοικημένη.
1: Ακριβώς. Δεν πέφτουν από τα σύννεφα. Δυστυχώς η έλλειψη αστυνόμευσης αντανακλάται απευθείας στον πολίτη. Mm-hmm. Τα έχουμε πει, τα έχουμε φωνάξει, θέλει ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες, αλλά κακά τα ψέματα, όταν η αστυνομία δεν μπορεί να καλύψει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, η αστυνομία δεν μπορεί να καλύψει

0: δεν δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή μας στις αυλές. Θέλει προσοχή από όλους μας. Σίγουρα αυτό. Η έλλειψη όμως εμφανούς αστυνόμευσης, mm-hmm. το περιπολικό που δεν γυρνάει σε όλες τις γειτονιές, επειδή δεν υπάρχει, όχι επειδή δεν θέλει, mm-hmm. Οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Όσα μέτρα να πάρει ο κόσμος, είτε προσέχοντας να μην κάνει δημόσιες αναρτήσεις στα social media για το που βρίσκεται, mm-hmm. είτε να μην αφήνει ανοιχτά φώτα καθόλου το 24ωρο, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος δεν είναι μέσα, και γενικότερα να είναι χαλαρός όσον αφορά τα κλειδωμένα ή όχι πρωτοπαράθυρα, mm-hmm. Είναι το ένα μέρος που, το προβλήματος ή των μέτρων που μπορεί να λάβει. Mm-hmm.
1: Εμείς, ποια είναι τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε? Προφανώς και υπάρχει έλλειψη σε αστυνομικές περιπολίες και βεβαίως καλά κάνετε και το θίγετε το ζήτημα. Όσον αφορά τους πολίτες, ποια είναι τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε και διευκολύνουμε τους διαρρήκτες? Μας είπατε για παράδειγμα και τα social media και τα ανοιχτά παράθυρα. Τι άλλο μπορεί να κάνουμε που μπορεί να τους κάνει αυτούς τους ανθρώπους να στοχοποιήσουν και το δικό μας σπίτι?
0: Κοιτάξτε, το πρώτο και βασικό που είναι και φαινόμενο της εποχής μας είναι τα social media.
1: Ναι.
0: Είναι αδιανόητο δηλαδή να πηγαίνουμε κάπου και να σηκώνουμε από το πιάτο που θα φάμε μέχρι και το μέρος που βρισκόμαστε στις διακοπές.
1: Mm-hmm.
0: Μπορούμε να το κάνουμε σε δεύτερο mm-hmm. χρόνο, επιστρέφοντας.
1: Mm-hmm.
0: Εφόσον θέλουμε να σηκώσουμε τις αναμνήσεις από τη μέρα
1: ναι.
0: με τους διαδικτυακούς μας φίλους. Όταν όμως όλα αυτά γίνονται live, mm-hmm. σε ζωντανό χρόνο,
1: mm-hmm.
0: αυτό για κάποιον ο οποίος είναι εξειδικευμένος σε αυτό που κάνει, όπως είναι συνήθως αυτοί οι οποίοι μπουκάρουν τα σπίτια, είναι κόκκινη γραμμή.
1: Mm-hmm.
0: Θα πρέπει να το αποφεύγουμε σε πρώτη φάση. Από εκεί και πέρα, όλοι μπορούμε να προσέξουμε κάποια πράγματα στα σπίτια μας. Το πώς θα τοποθετήσουμε τα πράγματά μας, το ποια παράθυρα θα έχουμε ανοιχτά, το πότε θα αναβοσβήνουν τα φώτα εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Υπάρχουν τρόποι που μπορεί να μας βοηθήσει είτε μια ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας, είτε ένας άνθρωπος ο οποίος έχουμε όλοι δίπλα μας, ένας αστυνομικός που μπορεί να μας κατευθύνει
1: mm-hmm.
0: σε αυτά τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση όμως τα ενίκω μη εν δήμο,
1: mm-hmm.
0: όπως έλεγαν και οι αρχαίοι.
1: Ναι, και είναι πολύ σημαντικό.
0: Θα πρέπει να τα αποφεύγουμε.
1: Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, γιατί ακόμη και αν ανεβάσει κάποιος ότι έχει πάει ακόμα και για μπάνιο στη θάλασσα, χωρίς να έχει φύγει διακοπές κάπου αλλού ή μακριά.
0: Αρκούνε μερικά λεπτά της ώρας. Μερικά λεπτά της ώρας.
1: Mm-hmm.
0: Όσο καλά και να είναι κάποια συστήματα ασφαλείας, ειδικά το βλέπουμε στην άμεση δράση αρκετά συχνά, είτε νυχτερινές είτε μεσημβρινές, δεν έχει συγκεκριμένο καθορισμό μέσα στο 24ωρο.
1: Mm-hmm.
0: Οι συναγερμοί χτυπάνε ρεαλίτως.
1: Mm-hmm.
0: Εκμεταλλεύονται και την ελάχιστη ώρα που θα μπορεί να φύγει κάποιος.
1: Mm-hmm. Και σίγουρα σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να έχουν στοχοποιήσει και κάποιο σπίτι έτσι και να περιμένουν να δουν πότε θα φύγει ο ένικος, πότε δεν θα είναι εκεί, πόση ώρα θα λείψει και να μπουκάρουν την ώρα που θα βρουν.
0: Έχουμε εντοπίσει αρκετές φορές κατά τον παρελθόν σε έρευνες που έχουν γίνει ότι ακόμα και μια μικροεργασία που μπορεί να έχει γίνει μέσα ένα σπίτι και αποτελεί πηγή πληροφόρηση για κάποιον και του χώρου του σπιτιού.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε αυτό να χτυπήσει καμπανάκι σε κάποιους να έχουν το νου τους είτε να αλλάξουν τα μέτρα ασφαλείας είτε γενικότερα να προσέχουν τι λένε και πού το λένε.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Mm-hmm. Όμως οφείλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η απουσία εμφανούς αστυνόμευσης λόγω
1: σωστά.
0: της Λιχανδρίας, λόγω του ότι δεν υπάρχουν περιπολικά να βγουν έξω,
1: mm-hmm.
0: αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Βέβαια και ούτε μπορούν οι πολίτες τώρα να πάρουν το νόμο στα χέρια τους έτσι σε καμία περίπτωση. Κάνουμε κάποια πράγματα για να προστατευτούμε, αλλά από εκεί και πέρα είναι ο ρόλος της αστυνομίας αυτός, κύριε Λιούκα, τώρα ό,τι και να λέμε εμείς εδώ. Και επίσης είναι και σημαντικό και να υπάρχει και συνεργασία των πολιτών με την αστυνομία. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιος δει κάποια ύποπτη κίνηση, ας μην έχει δεύτερες σκέψεις, έτσι δεν είναι? Ας πάρει κατευθείαν να ενημερώσει.
0: Εννοείται, και μάλιστα δεν θα σας πω κάτι πρόσφατο. Πρόσφατα είχαν καλέσει στο κέντρο της άμεσης δράσης. Αντιλήφθηκαν σε μια γειτονιά ένα όχημα που κινούνταν υπόπτως, δεν το γνώριζε κανείς. Είχαμε 3 ή 4 τηλέφωνα από τη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Mm-hmm.
0: Πράγματι ήταν άνθρωποι οι οποίοι mm-hmm. θα επιχειρούσαν το επόμενο διάστημα να μπουν σε κάποιο σπίτι.
1: Mm-hmm.
0: Εντοπίστηκαν, προσήλθησαν. Ο ένας μάλιστα είχε κάποια θέματα ποινικής φύσεως και συνελήφθη. Αλλά αποσοβήθηκε κάποιο στοιχείο.
1: Mm-hmm.
0: Κάποια ενέργειά τους παραπέρα. Προφανώς και θα πρέπει να καλούν και αν τρέχει κάτι στην αντίληψή τους να ενημερώνουν, όπως είχαμε κατά το παρελθόν με τις φωτιές.
1: Mm-hmm.
0: Πέρυσι με τα καμένα που ο κόσμος έπαιρνε για αρκετές μέρες και εντόπιζε κάποια πράγματα που δεν του άρεσαν.
1: Mm-hmm.
0: Προφανώς και θα πρέπει. Όμως ουσιαστικό είναι να υπάρχει αστυνομικό προσωπικό που θα μπορεί να καλύψει σε καθόλου τη διάρκεια του 24ωρου με επαρκείς περιπολίες. Όλα τα σημεία της Πάτρας.
1: Βλέπετε ενίσχυση του προσωπικού, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Λιούκα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι και το πρόβλημα. Βλέπετε να υπάρχει ενίσχυση εδώ στη δική μας περιοχή, γιατί...
0: Δυστυχώς είναι δυσίωνο αυτό που θα πω, αλλά από τη στιγμή που θα έχουμε μεγάλο έξω, μεγάλη μεγάλο προαρισμό.

0: συγκεκριμένες συνταξιοδοτήσεις φέτος του χρόνου, τα άτομα που έρχονται, ας πούμε ότι είναι ίσα βάρκα ίσα πανιά. Το θέμα είναι ποιο, ότι όταν στερούμαστε προσωπικό έμπειρο από υπηρεσίες μάχημες, κάποια στιγμή θα πρέπει να χουγκραστεί η ηγεσία, φυσική και πολιτική, ότι το υφιστάμενο σχέδιο αστυνόμευσης δεν αποδίδει. Και επειδή η Ελλάδα δεν είναι μόνο η πρωτεύουσα ή η συμπρωτεύουσα, κάποια στιγμή θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους όλη τη γεωγραφική κατανομή της χώρας και των αστυνομικών υπηρεσιών, ούτως ώστε είτε να προσχωρήσουν σε μια γενναία και σωστή αναδιάρθρωση που θα λαμβάνει υπόψη της όλες τις παραμέτρους και να ακούσουν επιτέλους και τον μέσο αστυνομικό. Όχι απαραίτητα τον συνδικαλιστή, αλλά τον μέσο αστυνομικό που το ζει καθημερινά και ξέρει πού πονάει η αστυνόμευση.
1: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και μακάρι, γιατί εσείς δεν σταματάτε τις κινητοποιήσεις, κύριε Λιούκα, και πάντα προσπαθείτε να έχετε επικοινωνία και με το Υπουργείο και με την κυβέρνηση. Μακάρι να δοθεί λύση. Γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Σας ευχαριστώ.
0: Το βιώνουμε όλοι μας ως πολίτες, δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Κύριε Λιούκα, καλημέρα, καλημέρα. Πόσο να προσέξουμε κι εμείς οι πολίτες, μόνοι μας, κυρίες και κύριοι, βεβαίως και ακούμε όλες αυτές τις συμβουλές των ειδικών και για τα social media, αλλά και πώς να προστατεύσουμε το σπίτι μας, αλλά τι να κάνουμε κι εμείς. Είμαστε απλοί πολίτες. Το θέμα είναι ζήτημα της αστυνομίας, δεν είναι ζήτημα των απλών πολιτών. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασία. Με μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε και εσύ μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Δέλτα, ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr.

0: Και επειδή οι πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις ξεκινούν από ένα χώρο που εμπνέει ασφάλεια, φαντασία και στυλ, στο More Design δημιουργούμε παιδικά και εφηβικά δωμάτια που δεν είναι απλώς χώροι ύπνου, αλλά ένας κόσμος γεμάτος όνειρα. Υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική και έπιπλα σχεδιασμένα για να μεγαλώνουν τα παιδιά σας. More Design με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr. Ισχύει ειδική εκπτωτική πολιτική για τρίτεκνους και πολύτεκνους.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα εν μου 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πολλούς γονείς. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα βάουτσερ που αφορούν την πρόσβαση παιδιών σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, βεβαίως για την περίοδο 2026-2027. Χιλιάδες οικογένειες, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά βεβαίως τις αιτήσεις τους, με σημαντική αλλαγή φέτος στη δυνατότητα χορήγησης βάουτσερ σε παιδιά πολύτεκνων οικογενειών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό και σημαντικό. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του κοινωνικού οργανισμού του Δήμου Πατρέων, ο κύριος Θόδωρος Τουλγαρίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Τουλγαρίδη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Πριν να αναφέρουμε συγκεκριμένα τη διαδικασία της υποβολής, να πω εδώ ότι είχαμε ζητήσει και οι Δήμοι γενικότερα να αυξηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια, όχι μόνο για τους πολίτεκνους που τελικά έγινε και αυτό καλό είναι, αλλά για όλες τις οικογένειες ασχέτως των παιδιών που έχει η κάθε οικογένεια.
0: Εκεί τι έγινε εκεί?
1: Τώρα σε σχέση με τους πολίτεκνους ικανοποιήθηκε αυτό το αίτημα. Το κονδύλι όμως, το συνολικό που θα αποδοθεί, είναι περίπου το ίδιο με το περσινό. Αυτό το αναφέρω γιατί και πέρσι μείναν χιλιάδες παιδιά που είχαν κάνει αιτήσεις εκτός κοινωνικών δομών, εκτός δηλαδή βρεφονιπιακών σταθμών, τα λέω για να τα θυμόμαστε, εκτός κέντρου δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών γενικού πληθυσμού και εκτός των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης για ΑΜΕΑ, είχαμε παιδιά που μείνανε έξω. Αυτό εμείς πάντα στυλιτεύαμε και στυλιτεύουμε, ότι θα έπρεπε να βρεθεί ένας άλλος τρόπος, και ο τρόπος θα ήταν οι Δήμοι, οι δημοτικές δομές που αφορούν αυτές τις δομές που προανέφερα, θα έπρεπε να χορηγείται απευθείας χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους και δυνατότητα μόνιμων προσλήψεων για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Αυτό παραμένει στο τραπέζι, το αίτημά μας δεν έχει ικανοποιηθεί. Μόνο με αυτόν τον τρόπο και με κεντρικό σχεδιασμό με το Υπουργείο στη συνεργασία με τους Δήμους θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα σε ένα βάθος χρόνου και να μην μένει κανένα παιδί αν μην αποκλείεται από αυτές τις κοινωνικές δομές.
0: Άρα επί της ουσίας ο ίδιος αριθμός παιδιών θα ικανοποιηθεί και φέτος. Έχουν αλλάξει μεν τα εισοδηματικά κριτήρια, μπορεί δηλαδή να ευνοηθούν και κάποιες άλλες κοινωνικές ομάδες ακόμα περισσότερο, οι πολύτεκνες. Παρ' όλα αυτά όμως είναι τα ίδια παιδιά που θα μπουν, δεν έχει αυξηθεί ο αριθμός τους.
1: Ακριβώς, αυτό πιστεύω ότι θα γίνει και αυτό είναι το άσχημο. Φυσικά θα το δούμε και θα το ξανασυζητήσουμε. Παρ' όλα αυτά το Υπουργείο, η κυβέρνηση θα πρέπει να ακούσει κάποια στιγμή τα αιτήματά μας για να μην, αν πραγματικά ενδιαφέρεται, να μην μένουν παιδιά εκτός κοινωνικών δομών.
0: Δώστε μας μία εικόνα αρχικά για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, γιατί μας ακούνε πάρα πολλοί γονείς αυτή την ώρα και από τη δική μας περιοχή που θέλουν να πάρουν το βάουτσερ για τη νέα σχολική χρονιά. Δώστε μας λιγάκι έτσι κάποιες συμβουλές και ποια είναι η διαδικασία.
1: Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι έχει ξεκινήσει εδώ και δύο μέρες η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων για να τους χορηγηθεί το βάουτσερ, δηλαδή το κουπόνι ένταξη σε κάποια κοινωνική δομή. Επομένως, θα πρέπει να δούνε και στο site το δικό μας, μπορούν να τα δούνε στο kotip.gr, την πρόσκληση της ΕΤΑ, και θα πρέπει με βάση τον αριθμό που λύγει το αφημί τους να σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να υποβάλουν την αίτηση. Χοντρά λέω ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται από τώρα μέχρι τις 5 Αυγούστου το αργότερο, οπότε κλείνει πλέον η δυνατότητα υποβολής αίτησης, και μας έχουν από την ΕΤΑ ενημερώσει ότι στις 10 Αυγούστου θα βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα, θα δοθούν αμέσως μετά 2 μέρες για ενστάσεις, και αυτό να το γνωρίζει γονείς αν κάποιος θεωρεί ότι αδικήθηκε, και θα βγάλουν τα οριστικά αποτελέσματα στις 17 Αυγούστου. Μετά τις 17 Αυγούστου, βέβαια με μια προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν από την ΕΤΑ αυτά τα όρια, διότι και πέρσι τα παράτηναν για αρκετές μέρες. Λοιπόν, αν παραμείνει όσο έχουν, δηλαδή βγουν τα οριστικά αποτελέσματα στις 17 Αυγούστου, αμέσως μετά οι γονείς καλούνται μέσα σε πολύ λίγες μέρες να υποβάλουν την αίτηση εγγραφής στη δομή που επιθυμούν. Και αν αφορά αυτοπαιδικούς σταθμούς, αυτό στη δική μας περίπτωση, επειδή έχουμε ψηφιοποιήσει το όλο σύστημα, θα γίνει για τους παιδικούς σταθμούς, βρεφονιπιακούς σταθμούς, ψηφιακά, ηλεκτρονικά, μέσα στο site το kodip.gr. Για τις άλλες δομές, τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ, θα πρέπει να απευθυνθούν για την εγγραφή τους σε συγκεκριμένες δομές του Δήμου, εφόσον ενδιαφέρονται για αυτές που συζητούμε για τις δημοτικές δομές βέβαια.
0: Κατανοητή η διαδικασία αυτή, υπάρχει εικόνα πόσες θέσεις διατίθενται συνολικά στους δημοτικούς, βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πατρών, που προφανώς και δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες των οικογενειών, αλλά ποιος είναι ο αριθμός, ποιες είναι οι θέσεις εδώ στη δική μας περιοχή?
1: Αν μιλάμε για τις δικές μας που ήδη είναι γνωστές και τις έχουμε κοινοποιήσει και στην ΕΤΑ, είναι περίπου στις 1.950 για νήπια και για βρέφη, για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Είναι περίπου 300 θέσεις για τα ΓΔΑΠ και είναι 100 θέσεις για τα ΓΔΑΠ αμαία.
0: Κάτι που από ό,τι καταλαβαίνω δεν αγγίζει ούτε στο ελάχιστο, έτσι, τις ανάγκες της περιοχής μας. Μιλάμε για πολύ λίγα παιδάκια.
1: Ναι, είναι βεβαίως.
0: Κάποια θα μείνουν εκτός, δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
1: Υπάρχουν και οι ιδιωτικές οι οποίες.
0: Σίγουρα. Πρέπει να πληρώσεις όμως, κύριε Τουλγαρίδη.
1: Πολλές ανάγκες που. Αυτό είναι το άσχημο, ότι πολλές φορές καλούνται να πληρώσουν και πέραν των βάουτζερ. Φυσικά αυτό καλά κάνετε και το λέτε, διότι εμείς φυσικά δεν ζητούμε επιπλέον λεφτά, δεν θα μπορούσαμε άλλωστε και ούτε επιτρέπεται κανονικά. Παρόλο ότι κάποιες άλλες ιδιωτικοί φορείς το κάνουν με κάποια προσχήματα, για να μην επεκταθώ περισσότερο. Και κλείνουν από τα πριν θέσεις, που και αυτό ουσιαστικά δεν επιτρέπεται, αλλά δεν ξέρω και κατά πόσο η ΕΤΑ θα μπορούσε να το ελέγξει για τις ιδιωτικές δομές. Γι' αυτό μιλάμε και εμείς, ότι είναι συγκεκριμένες οι προκήρυξοί μας. Λέμε το πότε μπορεί να υποβάλει μέσα σε ποιο χρονικό διάστημα ο ενδιαφερόμενος την αίτησή του για να εντάξει το παιδί στις κοινωνικές μας δομές. Λοιπόν, επαναλαμβάνοντας από εκεί που ξεκίνησε, ότι σε εμάς είναι δωρεάν η εγγραφή τους. Και όχι μόνο αυτό. Να το πούμε και αυτό, από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στη ΣΑΝ Δημοτική Αρχή, για τους γονείς που θα μπουν χωρίς βάουτζερ και θα πρέπει να πληρώσουν, γιατί μιλάμε για τα γνωστά τροφεία των παιδικών σταθμών, ότι από τη στιγμή που ήρθαμε και μέχρι και σήμερα έχουμε αυξήσει 25.000 το εισόδημα που απαλλάσσεται από τροφεία. 25.000 ετησίως το εισόδημα της οικογένειας απαλλάσσονται από τροφεία. Αυτό παραμένει και έχει εξυπηρετήσει πάρα πολλούς γονείς στην περιοχή μας τόσα χρόνια. Έχουν επωφεληθεί από αυτή μας την απόφαση. Και αυτό το κάνουμε γιατί θεωρούμε και θεωρούσαμε και θεωρούμε, και είναι ένα μήνυμα και προς την πολιτεία και προς όλους τους Δήμους, ότι κανονικά η εκπαίδευση των παιδιών σε αυτή την τριφερή ηλικία θα έπρεπε να ήταν δωρεάν. Και με αυτό, με ευθύνη του κράτους, γι' αυτό λέγαμε ότι θα πρέπει αυτό να απεξαρτηθεί, να αποδεσμευθεί από προγράμματα, η φίτηση αυτές στους παιδικούς σταθμούς και στα κράτα ΜΕΑ, από προγράμματα με χρηματοδότηση άμεσα των Δήμων και των κοινωνικών δομών, με τη δυνατότητα μόνιμων προσλήψεων για να επανδρώσουν όλες αυτές τις απαραίτητες κοινωνικές δομές.
0: Άρα, κύριε Τουλγαρίδη, έτσι κλείνοντας, 17 Αυγούστου βγαίνουν τα αποτελέσματα, έτσι?
1: Τα οριστικά. Και κατόπιν εξετάσεως και ενστάσεων θα περιμένουμε στις 17 Αυγούστου, ώστε αυτή είναι μια κρίσιμη ημερομηνία για τους γονείς, ώστε εφόσον δεν μας την αλλάξει η ΕΤΑ, ώστε αμέσως μετά αυτοί που θα έχουν πάρει, που θα έχει εγκριθεί το βάουτσερ, να υποβάλουν ηλεκτρονικά, αν είναι παιδική σταθμή, την αίτησή τους ή στους διαζώσεις τους στα ΚΔΑΠ και ΔΑΠ ΜΕΑ για τη συμμετοχή τους στα παιδιά σε αυτά.
0: Κύριε Τουλγαρίδη, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Εσείς κρατάτε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τα βάουτσερ που αφορούν την πρόσβαση των παιδιών σε όλους αυτούς τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Οπότε μπαίνετε διαδικτυακά και κάνετε κανονικά την αίτησή σας.

Με σειρά προτεραιότητας βεβαίως, είναι κάτι που πρέπει να το διευκρινίσω αυτό. Έχει σειρά προτεραιότητας ανάλογα με, με τον αριθμό στον οποίο καταλήγει το αφημί σας, έτσι, που κάνετε τις αιτήσεις για τα βάουτσερ, και σίγουρα θα υπάρχει και μία μέρα στο τέλος όπου θα μπορούν όλα τα αφημί να κάνουν τις αιτήσεις τους. Αυτό το καλοκαίρι θα αισθανθείτε χαρούμενοι στο εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί έχει απίστευτες καλοκαιρινές εκπτώσεις με ακόμα πιο σούπερ τιμές, και δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε σε τόσα brands. Στην IKEA, ευκαιρία να ανανεώσετε το σπίτι σας. Στην Adidas, τα πάντα για την άθληση αλλά και για casual ντύσιμο. Στον Κοτσόβολο, ευκαιρία για εκπτώσεις στα κλιματιστικά και όχι μόνο. Στο κατάστημα Μουστάκας, μια τεράστια ποικιλία παιχνιδιών. Για στυλάτη μόδα και το καλοκαίρι θα βρείτε τα πάντα στα καταστήματα Kiabi, Pepco και Sensei. Και όταν τελειώσετε τις αγορές σας, κάντε μια στάση για απολαυστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC, καθώς και στο Μικέλ για έναν δροσιστικό καφέ. Φτάνετε πανεύκολα χωρίς άγχος για παρκάρισμα, γιατί διαθέτει δωρεάν πάρκινγκ για όλους, καθώς και ταχυφορτιστές για το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο όσο κάνετε τα ψώνια σας. Μην ξεχάσετε, όλα τα καταστήματα στο Top Parks θα είναι ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 η ώρα το πρωί με 8 το απόγευμα. Όλα αυτά στο νέο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

Οι πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις ξεκινούν από έναν χώρο που εμπνέει ασφάλεια, φαντασία και στυλ. Στο More Design δημιουργούμε παιδικά και εφηβικά δωμάτια που δεν είναι απλώς χώροι ύπνου, αλλά ένας κόσμος γεμάτος όνειρα. Υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική και έπιπλα σχεδιασμένα για να μεγαλώνουν τα παιδιά σας. More Design με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr. Ισχύει ειδική εκπτωτική πολιτική για τρίτεκνους και πολυτεκνους.

0: Νικόλα Σερέτη, βεβαίω μαζί μου, όπω σα υποσχέθηκα, γιατί του κάνω promotion του Νικόλα του Σερέτη και λέω εξ αρχή ότι θα έχουμε Νικόλα Σερέτη. Και ξέρω ότι πολλοί περιμένετε. Βεβαίω, έχουμε το χρόνο μπροστά μα για να μα δώσει λοιπόν ο Νικόλα Σερέτη ω γεωλόγο, προγνώσει καιρού, εξωτερικό συνεργάτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα μα δώσει πρόγνωση του καιρού για τι επόμενε ημέρε. Είχαμε βγει την προηγούμενη εβδομάδα, πραγματικά είχαμε αναλυτική εικόνα για το πώ θα κινηθεί ο καιρό. Τώρα ακούμε ότι θα έχουμε ένα τριήμερο φωτιά. Νικόλα μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ισχύει αυτό που ακούμε και διαβάζουμε, ότι θα φτάσουμε 40, 41 σε κάποιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα. Δώσε μας εικόνα.
1: Είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα ότι τα 40 δεν θα μας αγγίξουμε. Όντως έτσι φαίνεται να πηγαίνει το πράγμα. Η περασμένη Παρασκευή ήταν η πιο θερμή ημέρα του φετινού καλοκαιριού, που είχαμε και κάποια 38 εδώ στην περιοχή της Αχαΐας και στην Πάτρα. Και από εκεί και πέρα, σε καθημερινό επίπεδο βρισκόμαστε εκεί μεταξύ 35 και 36 βαθμών Κελσίου. Και έτσι φαίνεται να κοιμούμαστε και τις ερχόμενες 3-4 ημέρες. Δηλαδή στα επίπεδα αυτά θα κάνει ζέστη. Δεν μπορώ να πούμε ότι θα κάνει ζέστη. Είναι θερμοκρασίες αρκετά υψηλές, αλλά σε καμία περίπτωση θα έλεγα που δεν αντιστοιχούν σε κύμα κάψιμο αυτές τις θερμοκρασίες σε αναφορά την περιοχή μας.
0: Θέλουμε καταρχήν να σταθεροποιηθείς κάπου για να σε ακούμε ακόμα καλύτερα. Άρα τι εννοείς ότι δεν θα δούμε καύσωνα στη δική μας περιοχή? Μέχρι πόσο θα φτάσουν οι θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες και σήμερα?
1: Φαίνεται να σταθεροποιούμαστε εκεί στους 35 με 36 βαθμούς, όπως ήμασταν και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θερμοκρασίες οι οποίες ναι, μένουν υψηλές, Δήμητρα, αλλά δεν είναι καλοκαίρι, ούτε δεν είναι καύσωνα σε αυτές τις θερμοκρασίες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν σε άλλες περιοχές αυτές τις ημέρες, όπως η Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, τις κλασικές δέστες περιοχές, κλειστές μακριά από τη θάλασσα. Εδώ στην Πάτρα και στην περιοχή της Αχαΐας θα έχουμε μάξι 35 με 36 βαθμούς.
0: Στο Αγρίνιο τι καιρό θα έχουμε? Όμως θέλουν πολλά μηνύματα, γιατί εκεί συνήθως ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία.
1: Το Αγρίνιο θα πάει λίγο παραπάνω, θα πάει προς το 38 πλάς τις ερχόμενες ημέρες, δεν θα χτυπήσει 40, εκεί 38 πλάς, προς 39 παρά, εκεί πιστεύω θα σταματήσει. Θα κάνει παραπάνω ζέστη, γιατί είναι κλασική περιοχή όσον αφορά τη ζέστη στο Αγρίνιο. Κλειστή περιοχή μακριά από τη θάλασσα. Όταν έχουμε μια περιοχή μακριά από τη θάλασσα το καλοκαίρι, είναι πάντα πιο επιρρεπής σε ανώδους θερμοκρασία.
0: Μέχρι πότε θα κρατήσει αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας, ξεκινώντας, μάλλον συνεχίζοντας από το Σαββατοκύριακο? Μέχρι πότε?
1: Έτσι συνεχίζει από το τελευταίο τριήμερο το σερί. Πάμε, θα έλεγα, μέχρι και την Τετάρτη, άντε να πω βαριά Πέμπτη, με αυτές τις θερμοκρασιακές συνθήκες, οι οποίες θα μπορούσαμε μέχρι να δώσουμε έναν τίτλο καύσωνας υποπροϋποθέσεις για κάποιες περιοχές, για όλη τη χώρα υποπροϋποθέσεις.
0: Και από Πέμπτη και μετά αλλάζει το σκηνικό του καιρού, δηλαδή θα δούμε να πέφτει αρκετά το θερμόμετρο?
1: Φαίνεται μάλιστα, όχι απλά να πέφτει αρκετά το θερμόμετρο, να έχουμε και πιθανότητα βροχής, Δήμητρα.
0: Και στη δική μας περιοχή την Πέμπτη.
1: Υπάρχει την ερχόμενη Παρασκευή, γιατί ερχόμενη Παρασκευή θα έλεγα, θα ξεκινήσουμε μια μικρή πτώση θερμοκρασίας μέσα στην Πέμπτη και φαίνεται να περνά μια ατμοσφαιρική διαταραχή πάνω από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, η οποία θα δώσει κάποιες βροχές. Τώρα με ακρίβεια δεν μπορούμε να πούμε ακόμα, αλλά από τη στιγμή που μιλάμε δίνω πιθανότητες εκεί γύρω στο 60-70% να επηρεαστεί και η δική μας περιοχή.
0: Την Παρασκευή αυτό, έτσι?
1: Την Παρασκευή, αυτή που συγκεκριμένα θα έλεγα το πρώτο μισό της Παρασκευής και μέχρι το μεσημεράκι της.
0: Κάτι το οποίο το είδαμε να συμβαίνει και την Παρασκευή το απόγευμα, έτσι, με μια πολύ σύντομη μπόρα που πέρασε από τη δική μας περιοχή και δεν το περιμέναμε. Κάτι ανάλογο βλέπουμε να γίνεται και την επόμενη Παρασκευή, αν όντως επαληθευτούν οι προβλέψεις?
1: Κάτι ανάλογο όσον αφορά την ποσότητα βροχής, αλλά είναι εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις αυτές τις δύο, και θα το εξηγήσω γιατί. Γιατί σε μια περίπτωση η μπόρα αυτή, η οποία λιγόλεπτη, η οποία έπεσε, συνδυάστηκε με υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες μετά επέτειναν και την κουφόβραση, αυτό που λέμε αυτή τη κρασία ουσιαστικά. Ήταν δηλαδή αρνητική επίδραση της βροχής. Τώρα φαίνεται να συνδυάζεται με λίγο πιο καλύτερες θερμοκρασιακά συνθήκες.
0: Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία εκεί μετά την Πέμπτη Παρασκευή?
1: Θα το νιώσουμε αρκετά, θα αισθανθούμε αρκετή δροσούλα, θα έλεγα. Θα πάμε δηλαδή από τα 35-36 άρια στους 31 βαθμούς, με 32 το πολύ για 2-3 ημέρες. Θα πάρουμε μια ανάσα, θα έλεγα κάπως.
0: Θα δροσιστούμε λιγάκι.
1: Δεν είναι τυχαίο κόσμο, δεν χρειάζεται, μερικές ώρες θα είναι αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, δεν είναι κάτι που θα μας επηρεάσει σε καμία περίπτωση. Όσον αφορά τώρα τις προηγούμενες μέρες, μπορείς να μας πεις, υπάρχουν περιοχές εδώ στη δική μας περιοχή που σημείωσαν έτσι πολύ αυξημένες θερμοκρασίες και ποιες ήταν αυτές?
1: υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, όπου είχαμε 39 παρακάτω, 38,7,8 αν θυμάμαι καλά, από το μετρολογικό σταθμό της περιοχής. Και περιοχές όπως είναι στα ανατολικά του νομού, όπως είναι η περιοχή του Αιγαίου που είχαμε και κάποια 37 άρια. Εδώ στην Πάτρα σημειώθηκε ένα 38 την Παρασκευή, όπου είχαμε και την επίδραση του Βοριά και γι' αυτό το λόγο σημειώθηκε. Και οι επόμενες ημέρες κλείσαν πιο νορμάλ. Όσον αφορά ευρύτερα τη Δυτική Ελλάδα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στην περιοχή της Μεσσηνίας και στα βορειοδυτικά, στην περιοχή της Κόνησας, όπου είχαμε 39 με 40 βαθμούς Κελσίου τις τελευταίες ημέρες.
0: Είναι κάτι άλλο έτσι κλείνοντας που θες να μας εφιστήσεις την προσοχή?
1: Να πούμε, να συμπληρώσουμε μάλλον, ότι η θερμοκρασία της θάλασσας είναι κοντά στους 26-27 βαθμούς.
0: Πολύ καλή θερμοκρασία.
1: Αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Εγώ θα έλεγα ειδικά για όποιον έχει, για όποιον επιλέγει τις περιοχές του Πατραϊκού για μπάνιο, αισθάνεται αρκετά ζεστά τα νερά πλέον. Είναι αρκετά υψηλή θερμοκρασία και θερμοκρασίες οι οποίες είναι πάντα κανονικά για την εποχή. Είναι αρκετά θερμές της θάλασσας πλέον. Κλιματική αλλαγή δηλώνει την παρουσία της και εκεί. Τα νερά είναι πάρα πολύ θερμά. Και θυμώ ότι αυτό συνεπάγεται και σε άλλα πράγματα μέσω μακροπρόθεσμα στο μέλλον. Από εκεί και πέρα να επαναλάβουμε ότι πέρα της μεταβολής της Παρασκευής δεν φαίνεται κάτι στον καιρό το αξιοπερίεργο. Θα είναι μια πρόσχερη παρένθεση. Βοριάδες δεν φαίνεται να έχουμε το ερχόμενο διάστημα ούτε στην περιοχή του Ρίου και την γενικότητα του Κορινθιακού. Θα πάμε με ένα δυτικό-βορειοδυτικό ρεύμα τις ερχόμενες ημέρες, με αποτέλεσμα οι περισσότερες θάλασσες στην περιοχή μας είναι πολύ καλές για κολύμπη, χωρίς ιδιαίτερο κυματισμό.
0: Νικόλα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μοιράστηκες μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, Δήμητρα, την καλημέρα μου.
0: Και σου ευχόμαστε καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε, θα τα πούμε πάλι προς το τέλος, Πέμπτη Παρασκευή πάλι. Λοιπόν, ήταν ο Νικόλας Σερέτης. Τώρα, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το Γραφείο Σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-05-51. Χαιρετώ, γιατί έχει πάει 12:01. Με Μαρία Καραγεωργοπούλη, η οποία ήταν στον ήχο, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Συνεχίζεται η ενημέρωσή σας μέσα από το dt.gr. Μέχρι τότε, προσοχή στο υπόλοιπο της ημέρας. Μην βγαίνετε, μην κάνετε άσκοπες μετακινήσεις εάν δεν έχετε κάτι σημαντικό. Προσοχή, κάντε ένα μπανάκι, δροσιστείτε και στο air condition μετά. Την καλημέρα μου, ραντεβού αύριο. Χωρίς τα φιλιά σου, χωρίς να ξυπνάω αγκαλιά σου. Η ώρα είναι 12. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Ρωμαίος,
0: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
0: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
0: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
0: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
0: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
0: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
0: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο. Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
4: η οποία αναζητείται. Στον 69χρονο που αγνοείται από τις 14 Ιουλίου, όταν η βάρκα στην οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του ανετράπη, ανήκει ο Ρώσος που εντοπίστηκε χθες σε προχωρημένη σύψη στον Κορινό Πιερίας. Στη διεθνή ενημέρωση, σοβαρά επεισόδια στο κέντρο του Μπένος Άιρες μετά την ήττα της Αργεντινής με 1-0 την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πληροφορίες για 12 συλλήψεις. Στα αθλητικά, τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό του Champions League θα μάθει σήμερα Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μαθαίνουν ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουν στον τρίτο προκριματικό των Europa και Conference League αντίστοιχα.
3: Τα νέα των αγορών.
4: Οριακή άνοδος 0,14% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ιδιαίτερη ισχυρή ζήτηση εκδηλώνεται για την αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου της Actor, το βιβλίο προσφορών που άνοιξε σήμερα για την άντληση κεφαλαίων άνω των 650 εκατομμυρίων ευρώ, καλύφθηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντόνα.

καλημέρα για όσους έχετε ξυπνήσει τώρα. Τα έχουμε πει αυτά. Αυτή η εκπομπή έχει μια ευελιξία. Όταν είσαι στις 12 στον αέρα, για άλλον μπορεί να είναι άγριο χάραμα, για άλλον μπορεί να είναι άγριο μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντόνα. Θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Προσπαθώ κάπως να συντονιστώ εδώ πέρα σήμερα. Είναι και αυτή η Δευτέρα. Είναι και λίγο που ξέρω το σύστημα εδώ κάπως μου φαίνεται. Λες να έχει βγει κανένα καλώδιο, Χριστίνα μου. Τι πιστεύεις κι εσύ? Πώς είναι λίγο του κάψωνα και μου φαίνονται τα πράγματα κάπως περίεργα. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Στέλλα Γκαντόνα. Και σήμερα θα πορευτούμε μόνοι, παιδιά. Οπότε θέλω να βάλετε πλάτη, διότι καλώς ερχόντων των πραγμάτων. Λέμε να συναντηθούμε με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη αύριο, που θα έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι ανηλυμένες εργασιακές υποχρεώσεις που έχει τις τελευταίες ημέρες. Οπότε θα το ξαναβρούμε τον κοινό βηματισμό. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά όταν είναι καλοκαίρι, λίγο οι άδειες, λίγο αυτά που τρέχουν, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Χριστίνα Αγγελάκη, όπως είπα, στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Κατερίνα Πλατή συμβάλλει σήμερα σε αυτή την εκπομπή. Καλείτε στο 211-1080-880. Η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας, τα οποία τα περιμένω. Οι περισσότεροι, βέβαια, από ό,τι έχω καταλάβει, έχετε ξενυχτήσει λόγω του Μουντιάλ. Άπαντες δηλαδή, σχετικοί και άσχετοι. Άσχετοι σαν και εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι. Αλλά να πούμε και συγχαρητήρια στην Ισπανία για την νίκη της. Όπως βέβαια σχολιάζαμε καθώς ερχόμουν κάτω στο σταθμό με το Βαγγέλη, λέγαμε, του λέω, τι έγινε ρε παιδί μου αυτό το Μέση? Δεν είχαμε κάποια. Δεν σταύρωσε χθες καμιά μπαλιά. Μου λέει ένας κούκος, δεν φαίνει την άνοιξη. Αυτό στη ζωή να λέγεται έτσι, γενικότερα. Είναι εκτός ποδοσφορικής επικαιρότητας, πάει με όλα. Ένας κούκος δεν φαίνει την άνοιξη. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε, και είναι και πολλά. Και βεβαίως ο κύριος Θανάσης Βούτσινος φροντίζει για τις μουσικές επιλογές.

0: Λοιπόν, να πούμε επίσης χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, γιατί σήμερα, παιδιά, είναι προφήτης Ηλίας. Χρόνια πολλά στον Ηλία, στην Ηλιάνα. Έτσι, όλα τα καλά. Ωραία, ωραία γιορτή είναι αυτή σήμερα, η σημερινή. Έτσι, πας ωραία την επίσκεψή σου, τρως το παγωτάκι σου το βράδυ, μέσα στο κλιματιστικό. Άμα έχετε έτσι κλείσει και κανένα μαγαζί από αυτά τα παραλιακά, μπορείτε να κάνετε και, πώς το λένε, Χριστίνα μου, βραδινό μπάνιο. Όχι, αντίκνυται τώρα, ρε εσύ, γιατί. Τώρα οι θερμοκρασίες αυτές είναι και για το. Μπορεί ο άλλος να θέλει να πάει σε ένα beach bar κάτω στην ανάβη σου, στο Σούνιο, κάπου, οπουδήποτε, τέλος πάντων, να καλέσει την παρέα του. Τι μην νομίζεις, δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορεί να είσαι στην Αθήνα για να έχεις για διακοπές. Προσπαθείς. Πώς το έλεγε το τραγούδι του Κότσιρα, κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε τον μπαλκόνι σου νησί. Το προσπαθείς, έτσι, από όλες τις απόψεις το προσπαθούμε, παιδιά. Θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα για να πιάσουμε το mood των ταξιδιωτών. Άλλοι φεύγετε πουσούκου, άλλοι δεν φεύγετε καθόλου όπως εμείς, άλλοι θα φύγετε κάποια στιγμή, οπότε θέλω σιγά σιγά να μπαίνουμε στο κλίμα, να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι που σιγά σιγά ανεβαίνουν στο καράβι.
1: Βίβα Ισπάνια!
2: Πάρω.
3: Πόσες μερούλες?
2: 4. Παραλία και κλαμπ αυτά.
4: Και εμείς πάμε.
3: Ποιο είναι το πρόγραμμά σας?
1: Λοιπόν, το πρόγραμμά μας είναι ξενύχτια, μπάνια, να περάσουμε ωραία. Αυτά, δεν νομίζω να θέλουμε και κάτι άλλο. Τα παιδιά όλοι δεσμευμένοι εδώ πέρα και εγώ δεσμευμένος, τίποτα. Πάμε να περάσουμε καλά σαν παρέα.
3: Για την Νάξο.
4: Νάξο.
3: Πόσες μέρες θα μείνετε εκεί?
5: Νάξο, με την ομορφιά σου πάντα με κρατάς κοντά σου.
0: Ωραία το πει, κυρία. Νάξο, με την ομορφιά σου πάντα με κρατάς κοντά σου. Αυτά, για όσους μας ακούτε, παιδιά, βλέπετε, είναι το κέφι ανεβασμένο. Πώς να το κάνουμε τώρα, δηλαδή? Λοιπόν, να πούμε τώρα τα εξής. Στα της τρέχουσας επικαιρότητας, από αύριο μπαίνει ένα τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 17. Θυμάστε που την κάναμε αυτή τη συζήτηση, την πολύ έντονη το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να μπείτε στα παραπολικά.gr να διαβάσετε ποιες παρεμβάσεις φέρνει αυτή η ρύθμιση που την είχε προαναγγείλει και ο κύριος Κυρανάκης, έτσι, πρωτού αποχωρήσει για να αναλάβει χρέη γραμματέως. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θα πούμε τα πολιτικά, που είναι αρκετά, γιατί είχαμε και εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε και εξελίξεις γενικότερα με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα Τσίπρα. Βγάζουν εκεί πέρα κάτι ανακοινώσεις με τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, της πολιτικής επιτροπής, όλα αυτά και τα σχετικά. Θέλω όμως να σταθούμε στα αμιγώς χρηστικά. Σήμερα υπάρχει ρεπορτάζ στην απογευματινή για τα των 72 δόσεων, παρακαλώ. Είναι αυτή η ρύθμιση, αν θυμάστε, που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι έρχεται πια και ανοίγει και ξεκινούν οι αιτήσεις για όσους έχετε οφειλές μέχρι το 2023. Θα πάμε στον συνάδελφό μου, τον Προκόπη Χατζηνικολάου, που τον διαβάζετε και μας βοηθάει σήμερα ο Προκόπης με τις γνώσεις του να δούμε και να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα χρηστικά, κυρίως για το ποιοι μπορείτε, ποιοι δεν μπορείτε. Στο powergame.gr βεβαίως τον διαβάζετε. Γεια σου, Προκόπη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Στέλλα.
0: Και καλημέρα, όχι, τα λέω και τα δύο αυτά. Είναι μια ώρα, ξέρεις, η οποία είναι κάπως το μετέχνιο, πρωί μεσημέρι.
6: Ακριβώς, είναι μόλις 12 λεπτά μεσημέρι.
0: Τι γίνεται, για πες, αυτή η ρύθμιση θα δώσει καμιά ανάσα στον κόσμο?
6: Θα δώσει μεγάλη ανάσα για αυτούς που πραγματικά θέλουν να απαλλαγούν από τις οφειλές τους προς το δημόσιο. Γιατί γνωρίζουμε ότι κάποιοι δεν θέλουν να απαλλαγούν, δημιουργούν τεράστια χρέη και τα αφήνουν απλήρωτα και συσσωρεύονται και μεγαλώνουν με τόκους και πρόστιμα. Εδώ και μερικές μέρες, λοιπόν, έχει ανοίξει η πλατφόρμα, το MyAdder, όπου μπορούν όσοι έχουν χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2023 να τα εντάξουν στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα χρέη αυτά να μην ήταν ρυθμισμένα μέχρι 21 Απριλίου 2026 ή να έχει χαθεί η ρύθμιση. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ήταν ρυθμισμένα και συνεχίζουν να είναι ρυθμισμένα, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να φύγει κάποιος από μια ρύθμιση.
0: Αν είστε δηλαδή σε μια 24 ρύθμιση, λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα.
6: Ακριβώς,
0: δεν μπορείτε να πάτε στην 72, παιδιά. Είστε τιμωρημένοι και θα κάτσετε εκεί ωραιότατα και θα πληρώνετε την 24. Τώρα κάνω και λίγο χιούμορ εγώ, βέβαια. Εντάξει,
6: έτσι είναι. Έτσι όπως το λες είναι. Μπορείς να πεις ότι είναι μια μικρή τιμωρία, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί θα ήταν τεράστιο το δημοσιονομικό κόστος. Όπως λένε από το Υπουργείο. Θεωρώ βέβαια ότι θα μπορούσε να υπάρχει και μια πιο μια ευελιξία. Πολύ σωστά. Τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία για να μπορέσει να ενταχθεί στη ρύθμιση, mm-hmm. θα πρέπει να μην έχεις νέα χρέη. Να μην δημιουργείς νέα χρέη.
0: Δύσκολο αυτό όμως,
6: Ναι, αλλά είναι. Αλλιώς μετά, ξέρεις, γίνεται. Συσσωρεύονται πολλά νέα χρέη. Πώς θα πληρώνεις την παλιά ρύθμιση και θα δημιουργείς νέα χρέη? Άρα θα πρέπει ή να ρυθμίσεις τα νέα σου χρέη που έχουν δημιουργηθεί δηλαδή μετά το Δεκέμβριο του 2023 σε ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, και να βάλεις όλα τα παλιά σου χρέη σε 72 δόσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για να μπορέσεις να ενταχθείς, να μην έχεις καταδικαστεί αμετάκλητα από για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο. Και πάλι, γιατί αν έχεις καταδικαστεί, εξαιρείσαι από τη ρύθμιση.
0: Εντάξει,
6: και να έχεις υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας. Mm.
0: Που εντάξει είναι αυτονόητα μεν, αλλά όχι και τόσο δε, γιατί υπάρχει κάποιος κόσμος, έστω και λίγος, που μπορεί και να έχει κάπως χάσει τη
6: δουλειά. Κάθε χρόνο εντοπίζονται φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν ξεχάσει να κάνουν τη δήλωσή τους για 2, 3 και 4 χρόνια.
0: Αυτό, παιδιά, δεν το έχω καταλάβει εγώ ποτέ, αλλά τι να πω.
6: Το πώς τα ξεχνάμε, ναι, δεν ξέρω πώς τα ξεχνάμε.
0: Είναι από αυτά τα παράλογα, ας πούμε, που προκύπτουν. Να πω τώρα κάτι άλλο, Προκόπη, για τον κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται για το ακατάσχετο. Να πούμε λίγο δύο χρηστικά πράγματα. Θέλω να πω ότι με το που θα μπει σε αυτή τη ρύθμιση λογικά, θα πρέπει να υπάρξει και μία βελτίωση.
6: Είσαι διαβασμένη, είσαι καλά διαβασμένη και καλά κάνεις.
0: Τα βασικά εγώ ξέρω.
6: Αυτά
0: που ρωτάει ο κόσμος εγώ.
6: Ωραία, λοιπόν. Μπορεί, όποιος λοιπόν, σε όποιον έχει γίνει κατάσχεση ισχύρας τρίτων, και αυτό τι σημαίνει, ότι ο μισθός σου έχει δεσμευτεί από την τράπεζα ή οι τραπεζικοί σου λογαριασμοί ή το εισόδημα από ενίκεια που λαμβάνεις έχουν δεσμευτεί από τη φορολογική διοίκηση, μπορείς με την ένταξή σου στη ρύθμιση να κάνεις αίτημα και να αποδεσμευτούν τα ποσά, δηλαδή να γίνει άρση των κατασχέσεων. Mm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι θα μπορούν να κινήσουν τους λογαριασμούς τους, θα μπορούσαν να έχουν εισόδημα, προκειμένου να μπορέσουν να πληρώνουν και τις δόσεις που τους αναλογούν. Mm-hmm. Γιατί αν συνεχίσει η εφορία να τα έχει κατασχεμένα, εντάξει, πού να βρεις τόσα λεφτά για να μπορέσεις να πληρώνεις και τη δόση σου και να ζεις.
0: Mm-hmm.
6: Δεν ζούμε και σε εύκολες περιόδους. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι λίγο δύσκολο.
0: Να πω και κάτι άλλο. Αυτή η ρύθμιση, μέχρι πότε κάποιος έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει να ενταχθεί?
6: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026.
0: Εντάξει, έχουμε άπλετο χρόνο, παιδιά, τώρα.
6: Έχουμε άπλετο χρόνο και η εκτίμηση δική μου είναι εκτίμηση. Βέβαια, δεν κανείς δεν μπορεί να βασιστεί στην εκτίμηση. Απλά επειδή είμαστε σε εκλογική χρονιά, θεωρώ ότι η ρύθμιση θα μείνει ανοιχτή περισσότερο διάστημα, μεγαλύτερο διάστημα, μέχρι τουλάχιστον, εάν δεν γίνει τον Οκτώβριο εκλογές και πάμε κανονικά Μάρτιο, Απρίλιο, δεν ξέρω εγώ, θα είναι ανοιχτή η ρύθμιση, εκτιμώ εγώ. Στόχος είναι να μπουν όσο περισσότεροι, να διευκολυνθούν όσο περισσότεροι φορολογούμενοι να ενταχθούν στη ρύθμιση. Γιατί κάποιος μπορεί να μην μπορεί αυτή τη στιγμή να πληρώσει.
0: Παρότι η αγορά ζητούσε βέβαια την επαναφορά των 120 δόσεων, να πούμε. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος. Αυτή η ρύθμιση ήταν πολύ σωστή. Το 19 θυμόμαστε τι είχε γίνει για να μπορέσουμε να την περάσουμε, να μας δώσει το πράσινο φως τότε. Μας το
6: μα και τώρα είχαμε προβλήματα με την Κομισιόν για την ρύθμιση των 72 δόσεων. Από ό,τι γνωρίζουμε, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο Θάνος Πετραλιάς, έβαλε τα δυνατά του για να
0: για να μπορέσει να τη φέρει έστω και την 72 άρα.
6: Ακριβώς. Αλλά θέλω να σου πω ότι γενικώς στις ρυθμίσεις μπαίνουν συνήθως οι ίδιοι και οι ίδιοι, πληρώνουν λίγο και μετά
0: ξαναβγαίνουν.
6: Ναι, δηλαδή, οπότε, εντάξει, πάντα καλό είναι που υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις ανά 5 χρόνια για να βοηθηθούν κάποιοι που έχουν πραγματικά προβλήματα.
0: Αυτό θέλω να πω.
6: Και θέλουν να πληρώσουν τα χρέη.
0: Ότι από το 19, Προκόπη μου, μέχρι σήμερα που είμαστε το 2026, σίγουρα θα υπάρχει κάποιος κόσμος που θα βρέθηκε, θα του ήρθαν έτσι τα πράγματα που είναι λογικό να θέλει κάπως έτσι μεγαλύτερη ευελιξία, για να το πω.
6: Βέβαια, να θυμίσω ότι την περίοδο της πανδημίας και την περίοδο της ενεργειακής κρίσης είχαν δημιουργηθεί αντίστοιχες ρυθμίσεις 72 δόσεων μόνο για χρέη που δημιουργήθηκαν εκείνη την περίοδο.
0: Οι οποίες μάλλον πήραν κουβά κάποιες.
6: Ναι, αλλά δεν τις χρησιμοποίησαν πάρα πολύ.
0: Το κρατάω αυτό που λες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε με τον Προκόπη κάποια στιγμή και για το καλάθι της ΔΕΘ, το περιβόητο, αυτό το κλισέ.
6: Όποτε θέλεις.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Χαρήκαμε πολύ, Προκόπη, που σας ακούσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Προκόπης Χατζηνικολάου, χρηστικές ειδήσεις. Για να μην σας έρθει, παιδιά, ουρανός φοντίλη. Θα πάμε να πάρουμε ωραιότατο διάλειμμα και αμέσως μετά, αφού πούμε κάτι ακόμα για τα πατίνια που θέλω να το ολοκληρώσουμε, θα ανοίξουμε το κεφάλαιο ακίνητα, ενίκια, φοιτητικά ενίκια. Δεν θέλω σχόλια για τα φοιτητικά ενίκια. Έτσι έχει και καύσωνα, μην μας έρθει πολύ βαρύ. Και θα πούμε και τα πολιτικά μας. Προηγείται το διάλειμμα.
7: Body, Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
8: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
9: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
8: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
9: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
8: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
17: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
18: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
19: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε με αυτό το ξεχωριστό ντουέτο που τραγούδησαν Αντώνης Βαρδής και Χριστίνα Μαραγκόζη, το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε το 1994. Για όσους είστε έτσι μοιημένοι και θυμάστε, θέλω να πω το εξής για να κλείσουμε λίγο τα αμιγώς χρηστικά που συζητούσαμε και προηγουμένως. Σήμερα η απογευματινή κυκλοφορεί με ένα πολύ δυνατό πρωτοσέλιδο για τα 3 μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Επιδόματα γέννησης και από τους Δήμους, φοροαπαλλαγή των τελών ταξινόμησης για γιοταχή και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς με 4 παιδιά και άνω. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό και τις επόμενες ημέρες. Επίσης, επειδή έχετε στείλει πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε έτσι πολύ, έχετε τα δίκια σας, γκρινιάζετε για το επιτόκιο σε ό,τι αφορά στις 72 δόσεις. 5,8% τόκος, λέει ο Γιάννης. Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι ληστρικό αυτό, έτσι. Το καταλαβαίνουμε. Άπαξ και αργήσεις να... Όχι, δεν είναι μόνο το άπαξ και αργήσεις, και γενικότερα το πώς το κίζεται το όλο ποσό. Καλά, άμα αργήσεις, άστο, το πιθανότερο είναι να φύγεις εκτός ρύθμισης. Τώρα, για τα πατίνια επίσης, για να μην το ξεχάσω αυτό, επειδή από αύριο θα μπει αυτή η προστασία που έχουμε πει της ανηλικότητας, που σωστά έχουν πει και από το Υπουργείο ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε, έχουμε προχωρήσει σε άλλο επίπεδο. Χθες κάποια στιγμή βγαίνω από το μετρό, αυτό ήθελα μόνο να μοιραστώ και φεύγουμε, πάμε σε άλλο θέμα, και βλέπω ένα μπιτσιρικά. Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να προσδιορίσω την ηλικία, μπορεί να ήταν και αν δεν ήταν 17 θα ήταν 20, ξέρω εγώ, ο οποίος βγαίνει από βάθρα, βγάζει το πατίνι και φεύγει σφαίρα από τη μία άκρη στην άλλη, γιατί σου λέει τώρα πού να περπατάω για να πηγαίνω με τα πόδια μέχρι να πάρω ρε παιδί μου τη σκάλα. Οπότε έβγαλε το πατίνι και επειδή δεν είχε και κόσμο και όλα, ήταν και Κυριακή, πήγε μέχρι το πήγε αυτό που λέμε σφαίρα. Α, μπράβο, συγχαρητήρια. Εννοείται ότι εγώ προσωπικά δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Τώρα θα μου πεις πού να το δεις. Άμα είναι γεμάτο το μετρό, πού να το δεις. Χθες που είχε άνεση πάντως, πλέον τα πατίνια κυκλοφορούν και μέσα στο μετρό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Άμα έχετε καμιά ανάλογη εμπειρία, επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα μαζί με τον υπέροχο αυτό καύσωνα που από σήμερα λέει θα μας δυσκολέψει λίγο εδώ στο λεκανοπέδιο, να δούμε τι γίνεται για όσους πρέπει να βρείτε και σπίτι, μπορεί και φοιτητικό σπίτι, και να έχει και τη ζέστη μαζί. Η κυρία Άννα Μουκάκου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι εκτιμήτρια ακινήτων, την ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι φίλη αυτής της εκπομπής. Τι κάνετε, κυρία Μουκάκου, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, κυρία Γκαντώνα. Μια χαρά εδώ, ζεσταίνομαι κι εγώ.
0: Τώρα για πείτε,
1: όλοι φαντάζομαι.
0: Πώς την παλεύει κάποιος να ψάχνει και σπίτι μέσα στον Ιούλιο και να μην βρίσκει και να έχει και τον καύσωνα και να πρέπει να κάνει και μετακόμιση.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλη πρόκληση. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί δεν σου φτάνει ότι είναι ακριβά τα ακίνητα. Έχεις να αντιμετωπίσεις.
0: Είναι απόλυτης απόψης το σκηνικό δύσκολο.
1: Είναι δυστοπικό.
0: Να ρωτήσω αλήθεια κάτι, πριν πούμε για τα υπόλοιπα ζητήματα. Κατά κύριο λόγο οι γονείς που τα παιδιά τους έχουν περάσει τώρα στο πανεπιστήμιο, μέχρι τώρα που ο μήνας έχει 20 Ιουλίου το τελειώνουν το θέμα με τα σπίτια, ή και τον Αύγουστο αναζητούν κατοικία και το Σεπτέμβριο?
1: Να, πολύ καιρή αυτή η ερώτηση. Μόνο οι γονείς που έχουν οικονομική άνεση, mm-hmm, προκειμένου να έχουν καλύτερες επιλογές, είναι αυτοί που κλείνουν σπίτι από τώρα, γιατί οι γονείς δυστυχώς που δεν έχουν οικονομική άνεση δεν μπορούν να πληρώσουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, mm-hmm, γιατί πρακτικά τα πανεπιστήμια ξεκινούν τον Οκτώβριο, οπότε mm-hmm, τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, mm-hmm, γιατί πρακτικά τα πανεπιστήμια ξεκινούν τον Οκτώβριο.

0: ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμα σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
4: Για να το πω έτσι, το κατώτατο ενίκιο που μπορεί να πληρώσει κάποιος για ένα φοιτητικό σπίτι, το οποίο όμως να κατοικείται, έτσι, το τονίζω αυτό.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή έτυχε και έκανα μια έρευνα πρόσφατα, έτσι, για να δω και εγώ πού βρισκόμαστε, μπορείς ψάχνοντας και βρίσκοντας ένα που δεν θα είναι ανακαινισμένο σπίτι, κατοικήσιμο, αλλά δεν θα έχει, ξέρετε, αλλαγμένα τα αλουμίνια, θα έχει την παλιά την κουζίνα, το παλιό το μπάνιο, και δεν θα είναι κοντά στο πανεπιστήμιο, στις περιοχές έτσι ενδιαφέροντος μπορεί να βρεις και με 250 ισόγειο, έτσι, μικρό, 25 τετραγωνικά, δηλαδή κάτι χωρίς πολλές απαιτήσεις, στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής ή η οικογένειά του αποφασίσει ότι θέλει να μείνει μόνος του. Εγώ αυτό που πάντα λέω, δείτε το ενδεχόμενο της συγκατοίκησης, είναι μονόδρομος. Και για το διαμοιρασμό όλων των εξόδων που συνεπάγεται το να μένει κάποιος μόνος του σε ένα σπίτι.
4: Παλιά ήταν πολύ της μόδας η συγκατοίκηση. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια. Εγώ θυμάμαι δηλαδή όταν ήμουν εγώ φοιτήτρια, θα μου πει κανείς προαμνημονέα. Θέλω να πω, συζούσαν οι φοιτητές. Αυτό λέω.
5: Μα και εγώ τα ίδια. Και εγώ τα ίδια. Νομίζω ότι ήρθε μια περίοδος όπου κάπως και οι γονείς είναι λίγο πιο προστατευτικοί και όχι άδικα, γιατί υπάρχουν και περιοχές του κέντρου όπου λόγω και της μετανάστευσης κάπως έχουν καταστεί όχι τόσο ασφαλείς.
4: Ωραία.
5: Δηλαδή παλαιότερα μέναμε στα Πατήσια, ας πούμε, και δεν υπήρχε τόσο άλλες θέμα.
4: Εποχές. Ωραία. Να κάνω μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση. 50 τετραγωνικά, ανακαινισμένο σπίτι, κοντά στα πανεπιστήμια. Τι ενίκιο μπορεί να έχει. Τώρα τυχαία το είπα αυτό. Ή κοντά σε ένα μετρό.
5: Ανάλογα, αν είναι
4: ανακαινισμένο. Ξεκινάμε δηλαδή από 500 ευρώ και πάνω, φαντάζομαι.
5: Σίγουρα. Αν είναι ανακαινισμένο και είναι 50 τετραγωνικά, δυστυχώς μιλάμε για 600 και 700 ευρώ, έτσι, όχι. Τα 500 δυστυχώς τα ξεχνάμε. Γι' αυτό και το λέω πάντα. Αν οι γονείς δεν έχουν την οικονομική άνεση, πρέπει, τώρα πια βλέπω υπάρχουν και groups στο Facebook που μιλάνε για συγκατοίκηση, πρέπει να απευθυνθούν και στη σχολή. Νομίζω ότι και στις πίνακες ανακοινώσεων στα πανεπιστήμια πλέον, καλά δεν υπάρχουν επισήμως γραφεία για δικτύωση φοιτητών, δυστυχώς, και θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό, αλλά πρέπει οι γονείς να ψαχτούν μεταξύ τους. Τα παιδιά πια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να ψάξουν, πρέπει να βρουν συγκατοίκηση. Νομίζω ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν για να μπορέσει ένα μέσο νοικοκυριό, έστω και με δύο μισθούς, να υποστηρίξει να έχει φοιτητή που θα μένει μόνος. Αυτό πλέον είναι μια πολυτέλεια, κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντα, έτσι.
4: Γιατί δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι και τα υπόλοιπα που θα έρθουν. Τα κοινόχρηστα, το πετρέλαιο, το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ, όλα αυτά. Θέλω να πω ότι μέσα σε άκρες φτάνουμε στο 1,5 χιλιάρικο με το καλημέρα.
5: Ναι, μα αυτό ακριβώς. Ποια οικογένεια μπορεί να το υποστηρίξει αυτό? Νομίζω ότι και, εντάξει, υπάρχουν και τα φοιτητικά επιδόματα που και αυτά παίζουν ένα ρόλο και βοηθούν σίγουρα. Και όμως αυτά τα φοιτητικά επιδόματα στην περίπτωση στην κατοίκηση είναι πολύ ψηλότερα. Είναι 2.000 για τον κάθε φοιτητή. Τώρα οπότε φανταστείτε πόσο βοηθάει.
4: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τα φοιτητικά ενίκια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχουν αυξηθεί οι τιμές, είναι οι ίδιες, πού βρίσκονται?
5: Έχουν αυξηθεί γιατί έχουν συμπαρασυρθεί από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μικρά σπίτια.
4: Σε τι ποσοστά έχουν αυξηθεί? Έχετε δυνατότητα να μας πείτε, ας πούμε 10-20%?
5: Ανάλογα τώρα. Μπορεί να είναι

0: και 30 και 40%.
1: Α, τόσο πολύ λέτε.
0: Και 50 σε ορισμένες περιπτώσεις. Mm. Εξαρτάται από το σημείο. Γι' αυτό.
1: Και στην επαρχία τέτοιο, κύριε Μοκάκου, ή μόνο στο λεκανοπέδιο.
0: Κοιτάξτε, στο λεκανοπέδιο και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης νομίζω ότι συναντώνται οι μεγαλύτερες αυξήσεις για λόγους όπου έχουν γίνει και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη πλέον είναι city breaks, δηλαδή έχουν τουρισμό όλο το χρόνο. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα τα μικρά ακίνητα να έχουν φύγει πολύ και στη βραχυχρόνια μίσθωση. Mm. Άρα εκεί έχουμε τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Mm. Τώρα στις παραδοσιακές φυτού του πόλους όπως είναι ο Βόλος, η Πάτρα, το Ηράκλειο, δεν έχουμε τόσο τραγικές αυξήσεις, αλλά σίγουρα πάλι και εκεί, ειδικά όταν είναι περιοχές τουριστικές όπως είναι το Ηράκλειο, mm. και εκεί βλέπουμε ότι και έχουμε και το φαινόμενο πλέον όπου mm. ζητάνε στους φοιτητές να φεύγουν, ξέρετε, από το Μάιο και να επιστρέφουν mm. πάλι το Σεπτέμβρη, ώστε να τα νοικιάζουν στην βραχυχρόνια μίσθωση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό είναι στις τουριστικές περιοχές, αλλά έχουμε φαινόμενα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που το ζητάνε αυτό.
1: Πέρα από το κομμάτι τώρα της φοιτητικής κατοικίας, για τους υπόλοιπους που αναζητούν σπίτι να νοικιάσουν, το ανακαινίζω νοικιάζω έδωσε, θέλω να πω, τη δυνατότητα σε κόσμο να κάπως να ανοίξει κλειστά ακίνητα. Έχετε εσείς εικόνα, είναι νωρίς ακόμα.
0: Ναι, τα πρώτα στατιστικά μας δείχνουν κάτι που είναι ανησυχητικό. Δηλαδή, ενώ αυτό το πρόγραμμα το ανακοινίζω βγήκε για να φέρει στην αγορά κλειστά ακίνητα και μπήκαν μέσα 200.000 άνθρωποι προκειμένου να αιτηθούν για να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, τελικά έχουν εγκριθεί περί τις 60.000 βάσει των οικονομικών τους δεδομένων, όχι σπίτια ακόμη, γιατί αυτό θα είναι στη δεύτερη φάση του προγράμματος που θα γίνει το Σεπτέμβρη. Μόνο 4.500 κλειστά ακίνητα ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων μπήκαν. Και αυτό μας καταδεικνύει ότι τελικά δεν υπάρχουν κάποιοι τρελοί άνθρωποι που έχουν κλειστά ακίνητα. Τα κλειστά ακίνητα είτε είναι σχολάζουσες κληρονομιές, είτε είναι κάτι πολύ συνειδιοκτήτες που και αυτό διορθώθηκε. Δηλαδή εκεί που σου έλεγαν ότι πρέπει να έχεις ένα ποσοστό συνειδιοκτησίας 50%, τώρα βγήκαν και το μείωσαν. Μήπως είναι κάποιοι 2-3 συνειδιοκτήτες και μπορούν και αυτοί να μπουν στο
1: λοιπόν,
0: πρόγραμμα.
1: Αλλά
0: και
1: τώρα πάλι κάτι ενδιαφέρον
0: πολύ.
1: Που μας λέει η ακροάτριά μας η Ράνια, επειδή εδώ είμαστε μια διαδραστική εκπομπή, λέει: καλό μεσημέρι. Έχω δύο μικρά διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, πλήρως ανακαινισμένα με όλες τις συσκευές κλπ. Βρίσκονται δίπλα σε μετρό, εξαιρετική γειτονιά. Κάθε φορά που τα νίκιαζα, τα παραλάμβανα σε φρικτή κατάσταση. Mm. Μου πήρε μήνες να τα επαναφέρω στην αρχική κατάσταση, ακόμα και όταν το νίκιασα σε έναν άνθρωπο με συγκεκριμένο επάγγελμα, λέει τώρα. Χρωστούσε ενίκεια και ήταν παμβρώμικο το σπίτι. Δεν θα τα ξανανοικιάσω, λέει, ποτέ. Δείτε λίγο και αυτή την πλευρά. Έχει δίκιο η Ράνια, να πω γιατί. Όλες οι πλευρές, δεν μπορείς το νόμισμα να το βλέπεις μόνο από τη μία πλευρά. Πρέπει να το βλέπεις το νόμισμα από όλες τις πλευρές, γιατί όντως αυτός που βάζεις μέσα στο σπίτι σου θέλεις να στο επιστρέψει σπίτι. Και όχι πρέπει. Απλώς λέμε και για κάποιες άλλες ακραίες περιπτώσεις που μπορεί να ζητάει ο άλλος ενίκιο ένα κάρο λεφτά και να μπαίνεις μέσα, ρε παιδιά, και να μην μπορεί να υπάρχει ούτε πόρτα. Γιατί είναι και αυτό το ζήτημα.
0: Σωστά, και αυτό που λέει η ακροάτριά σας.
1: Γιατί το λέει από την πλευρά των ιδιοκτητών, που είναι η περιουσία του.
0: Πρέπει να το
1: βλέπουμε. Και πρέπει να σεβαστεί.
0: Γιατί και ένας ιδιοκτήτης ακριβώς έχει δώσει τις οικονομίες του προκειμένου να έχει αυτό το σπίτι.
1: Δεν το έχει χαρίσει κανείς.
0: Για να το ανακαινήσει, φανταστείτε, και κάθε φορά, ειδικά στα μικρά κίνητα, και αυτό είναι ένα φαινόμενο, στα μικρά κίνητα συναντάμε όχι τόσο πολύ συχνά, όχι πάντα, όχι τόσο καλή ποιότητα ενοικιαστών. Είναι άνθρωποι δηλαδή που μπορεί να φεύγουν, να το εγκαταλείπουν νωρίτερα από την λήξη του συμβολαίου και φυσικά να κάνουν φθορές, να οφείλουν ενοίκια. Τώρα ο νόμος έχει έρθει να βοηθήσει κάπως και τους ιδιοκτήτες, αλλά είναι και αυτά τα φαινόμενα που και αυτά πρέπει να τα βλέπουμε. Γιατί δεν είναι μόνο ότι οι ιδιοκτήτες αυξάνουν τα ενοίκια.
1: Πρέπει να το δούμε σφαιρικά το θέμα.
0: Πολύ σωστά.
1: Ούτως ή άλλως θα ξαναμιλήσουμε, κυρία Μοκάκου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια.
0: Πάντα στη διάθεσή σας.
1: Χαιρετούμε, να είστε καλά. Και ο Γιώργος λέει, παιδιά, εδώ, καλή συνέχεια. Αν κάποιοι θέλουν να λύσουν το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης, ας κοιτάξουν τη λύση της συγκατοίκησης. Αυτό, ναι, είναι μια παράμετρος και πρέπει βεβαίως, παιδιά, και η πολιτεία να βελτιώσει και το θέμα της φοιτητικής αστείας. Να ανοίξουμε και αυτό το κεφάλαιο, που θα το ανοίξουμε και το επόμενο διάστημα και μετά τις διακοπές. Έχουν γίνει αρκετά βήματα, αλλά ακόμα δεν είμαστε εκεί που θέλουμε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι η μεγάλη μερίδα από φοιτητικές αστείες ήταν, ας πούμε, άντρο μπαχαλάκιδων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τι γίνεται ένα παιδί να μην έχει τη δυνατότητα? Πολλά παιδιά επίσης καλούνται να σπουδάσουν και ενδεχομένως να μην έχουν και γονείς, έτσι, και αυτά τα παιδιά να είναι, ας πούμε, μόνα τους. Πρέπει να το δει αυτό η πολιτεία.

0: Εδώ είμαστε βεβαίως να πούμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια, να το πούμε και εμείς δηλαδή με τη σειρά μας, το ακούσατε και στους συναδέλφους προηγουμένως, 52 χρόνια παιδιά από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο μας. Ξέρουμε ότι το κυπριακό παραμένει μέχρι και σήμερα βεβαίως ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής, έτσι. Και όπως σωστά είπε, έχουν ούτως ή άλλως εκφραστεί οι πολιτικοί από το πρωί, αλίμονο αν αυτή η παράνομη κατοχή γίνει κανονικότητα. Σωστά είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγη ώρα. Έχω τη χαρά να περάσω σε πολιτική συνέντευξη, να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, υπουργός Εξωτερικών. Με αφορμή έτσι τώρα και την ημέρα, θέλω για το δικό του μήνυμα. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Πράγματι είναι μια μέρα η οποία μας θυμίζει ότι υπάρχει μια ανοιχτή πληγή στην Κύπρο μας. Η τελευταία διαίρεση της Ευρώπης, η οποία κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Είναι η αποφάση του ΟΗΕ ο μόνος οδηγός, ο μόνος πιλότος που μπορεί να δώσει, να μας δείξει τον δρόμο μπροστά.
0: Τώρα, στα υπόλοιπα, κύριε Θεοχάρη, είμαστε 20 Ιουλίου. Βλέπουμε τον ένα μετά τον άλλο τους συναδέλφους σας να διαβεβαιώνουν ότι οι κάλπες θα γίνουν το 27. Έχουμε τώρα προχώρηση, έχουμε πάει και στον Ιούνιο, όχι μόνο στο Μαρέο. Το πάμε όσο πάει και πιο πίσω.
1: Από την άλλη,
0: αυτό ακριβώς. Από την άλλη, συνεχίζονται και οι προεκλογικές ομιλίες και οι περιοδίες και οι αντιπαραθέσεις. Και ακούω και το Πασόκ πριν από λίγη ώρα λέει: παιδιά, εδώ πρέπει να πάμε σε κάλπη για να σταματήσει η καταστροφή.
1: Ναι.
0: Που γιγαντώνεται και η ζημιά που συντελείται και γιγαντώνεται.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στρατηγική πραγματικά είναι ακατανόητο σε μένα. Έτσι, ξέρετε ότι είμαι
0: γενικός. Ακατανόητο είναι πιο αυτό που κάνετε εσείς ή αυτό που κάνουν οι άλλοι, γιατί είμαστε λίγο δυσκολευόμαστε με όλα.
1: Αυτό που κάνει το Πασό και η αντιπολίτευση, η οποία ακολουθεί την ίδια στρατηγική του 23, η οποία είναι ο απόλυτος μηχανισμός για τη χώρα, την ισχύ της, τη δύναμή της, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, το πόσο αντέχουν οι πολίτες, όλοι είναι στα πρόθυρα της καταστροφής. Αυτό δεν μπορεί να περιγράφει την πραγματικότητα.
0: Όχι, αλλά την πραγματικότητα δεν μπορεί να την περιγράφει και ότι ζούμε σούπερ τέλεια.
1: Τέλειο. Αυτό μπορώ να το δεχτώ. Και μπορώ επίσης να δεχτώ μια πολιτική κριτική η οποία λέει: γιατί στον ΟΠΚΕΠΕ αργήσατε να κάνετε αυτό που κάνατε με την ΑΔΕ, τέλος πάντων να μπει σε μια τάξη. Μπορώ να την καταλάβω. Γιατί δεν δίνεται περισσότερη ενίσχυση στη μία εισοδηματική τάξη, στην άλλη, στη μία κοινωνική τάξη, οτιδήποτε. Όλα αυτά έχουν τη λογική. Αλλά το να περιγράφεις την κατάσταση μιας χώρας, η οποία αυτή τη στιγμή στο οικονομικό επίπεδο είναι, αναπτύσσεται με τετραπλάσιο ρυθμό τον τελευταίο τρίμηνο, το πρώτο τρίμηνο του 26, τετραπλάσιο ρυθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μισό η Ευρωπαϊκή Ένωση, 2% εμείς. Δημοσιονομικά πηγαίνει μια χαρά, ακριβώς αυτό δίνει και τη δυνατότητα να πάρθουν όπως πάρθηκαν πέρσι στη ΔΕΘ, μόνιμα μέτρα ενίσχυσης.
0: Το εισόδημα του κόσμου όμως πώς πηγαίνει, έτσι, δεν είναι μόνο δημοσιονομικά πώς πηγαίνουμε, είναι και τι μας μένει στην τσέπη, για να μπορούμε
1: ακόμα
0: να...
1: Και εκεί. Σωστό.
0: Να κινούμαστε.
1: Ακόμα και εκεί, εάν δούμε από το 22 και μετά που πέρασε η αρχική κρίση του COVID και ξαναγυρίσαμε σε μια κανονικότητα, η χώρα μας έχει αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, αλλά βλέπετε ότι στις μετρήσεις ο κόσμος λέει ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο στο πρόβλημά του. Και δεν αλλάζει αυτός ο δείκτης. Με τίποτα. Δεν πάει να φέρνετε μέτρα, ξεμέτρα. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα.
1: Φυσικά υπάρχει ένα ερώτημα, αν θέλετε, διότι στη χώρα μας, αν κοιτάξουμε τους δείκτες της φτώχειας, έχουμε τη μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ της λεγόμενης αντικειμενικής και υποκειμενικής φτώχειας. Δηλαδή, το τι λένε τα νούμερα, να το πω απλά, ότι πόσο φτωχοί είμαστε και το τι νιώθουμε εμείς οι ίδιοι ότι είμαστε φτωχοί. Αυτό το κενό κάπως πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να το κλείσουμε, και επίσης σε πολιτικό επίπεδο είναι κατανοητό. Αλλά ξαναλέω, το να ερχόμαστε είτε με ένα συνθήματα ταχυδέα που ζούσαμε το 23 Μητσοτάκη, μπιπ κτλ. Είτε με τη λογική της καταστροφολογίας, δεν οδηγεί πουθενά την αντιπολίτευση και δεν οδηγεί πουθενά και το δημόσιο διάλογο. Διότι αλλιώς συζητάμε με τους πολιτικούς μας αντιπάλους, αν μιλάμε επί του πραγματικού, και αλλιώς συζητάμε.
0: Να πω κάτι όμως τώρα που λέτε για το δημόσιο διάλογο. Εσείς θεωρείτε νορμάλ να παραπέμπονται οι υπουργοί σας, έστω και για πλημέλημα, εγώ σας λέω, και να ζητάτε να σας ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση? Είναι νορμάλ αυτό?
1: Ναι, είναι νορμάλ και θα σας εξηγήσω το γιατί.
0: Είναι νορμάλ να έχουμε διώξεις και να ζητάτε να σας πούν και συγγνώμη?
1: Θα σας πω. Όλα αυτά έχουν σχέση όχι με τις διώξεις αυτές καθ' αυτές ή με το τι κάνει, γιατί εκεί προσπαθούν να το ρίξει η αντιπολίτευση ή η κυρία Κοβέση ή κάθε κυρία Κοβέση ή ο κάθε θεσμός. Έχει σχέση ξανά με την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου. Εφόσον αυτοί οι άνθρωποι, οι 11, καταδικάστηκαν από την αντιπολίτευση, η οποία ενδέθηκε το ρόλο του εισαγγελέα.
0: Εγώ σας λέω όμως τώρα για τους 4, τους οποίους ασκήθηκαν διώξεις. Δεν λέω για τις υποθέσεις που
1: εγώ λοιπόν σας λέω ότι εφόσον η αντιπολίτευση τους έχει ήδη καταδικάσει και τους 11, mm-hmm. η αντιπολίτευση οφείλει να ζητήσει γνώμη, διότι δεν είναι δυνατόν να εκμεταλλεύεται μικροκομματικά μια διαδικασία οι οποίες είναι απόλυτα θεσμικές και απόλυτα θεμητές, mm-hmm. και μετά όταν αυτές οι διαδικασίες δικαιώνουν αυτούς τους οποίους είχε ήδη βάλει στη φυλακή mm-hmm. η κυβέρνηση.
0: Το πλημέλημα όμως είναι ίσονο σημασίας. Θέλω να μου πείτε για τον κόσμο τώρα που μας ακούει, είναι ίσονο σημασίας το πλημέλημα?
1: Δεν είναι, όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν έχουμε καταδίκη ακόμα.
0: Όχι, δεν είπε κανείς ότι έχουμε καταδίκη.
1: Ακόμα δεν έχουμε καταδίκη, αλλά αυτοί που καταδικάστηκαν 13-0, αυτοί κουνούσαν το δάχτυλο και μας έλεγαν ότι είμαστε κυβέρνηση υποδίκων.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εγώ θα συνιστούσα πολιτικά, ξαναλέω, όχι θεσμικά, δικαστικά κτλ. Οι διαδικασίες πρέπει να προχωράνε και να προχωράνε με γρήγορους ρυθμούς. Εμείς είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι εξάλλου ζητήσαμε και θελήσαμε να υπάρχουν και νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να προχωράνε γρήγορα. Πολιτικά όμως δεν μπορεί να προεξοφλήσει ένα αποτέλεσμα και όταν δεν έρχεται να μην λογοδοτείς απέναντι στην προεξοφλήση.
0: Δύο ερωτήσεις και σας αποδεσμεύω. Πρόβλεψη για κάλπη έχουμε?
1: Η πρόβλεψη για κάποιον.
0: Δική σας εννοώ.
1: Δική σας. Το χρόνο.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Το αποτέλεσμα.
0: Τώρα μετά, πρώτα θα πούμε για το χρόνο. Για το αποτέλεσμα θα πούμε μετά.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι μια σταθερότητα σε σχέση με τη λειτουργία των θεσμών, το χρόνο των εκλογών. Αυτό είναι κάτι το οποίο παγίως έχει υποστηρίξει ο Πρωθυπουργός και έχω την αίσθηση ότι η οικονομία προχωράει πολύ καλύτερα αν όλοι μας σταματήσουμε.
0: Το φθινόπωρο βλέπετε εκλογές?
1: Δεν το ξέρω, δεν το νομίζω, να σας πω αν με ρωτήσετε έτσι.
0: Δεν το αποκλείεται όμως κιόλας όπως σας ακούω.
1: Δεν μπορώ να το αποκλείσω σε καμία των περιπτώσεων. Δεν είναι δικιά μου, δικό μου προνόμιο να το αποφασίζω. Και επίσης ζούμε σε ένα πολύ απρόβλεπτο περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο. Τη μία μέρα υπογράφουμε συμφωνίες Ιράν-Ηνωμένες Πολιτείες, την επόμενη συνεχίζονται οι προβλεπτισμοί. Συνεπώς δεν ξέρουμε τι ακριβώς μας
0: φαντάζομαι περιμένει. Δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο να μην πετύχετε αυτοδυναμία. Με δεδομένο ότι ετοιμάζεται να κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορείτε να μας πείτε με ποιους θα συνεργαστείτε?
1: Ο ελληνικός λαός απολύτως είναι ο κυρίαρχος. Το τι πρέπει να γίνει, τι δεν πρέπει να γίνει, το αποφασίζει ο ίδιος. Γι' αυτό κάνουμε εξάλλου εκλογές.
0: Αν μπει και ο κύριος Σαμαράς στην Βουλή, θα μπορούσατε να συναντήσετε την επόμενη μέρα?
1: Να σας πω.
0: Είναι κατά τη γνώμη σας της ακροδεξιάς σχολής?
1: Τα πράγματα νομίζω είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Ο κύριος Σαμαράς δεν θέλει να συνομιλήσει με την Νέα Δημοκρατία εφόσον στο βαθμό που θα κάνει ένα δικό του κόμμα.
0: Εγώ ιδεολογικά ρωτάω για εσάς τι πιστεύετε, αν μπορείτε να συνομιλήσετε μαζί του.
1: Ξαναλέω ότι κατά την άποψή μου η Νέα Δημοκρατία καλύπτει απολύτως τους χώρους του κέντρου και της δεξιάς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ένας δεξιός πολίτης ή ένας κεντρός πολίτης να ψηφίσει κάτι άλλο από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Θοχάρη. Να είστε καλά. Χαιρετώ. Γεια σας.
1: Γεια.

Πώς το είπε αυτό ο Θεοχάρης, μ' άρεσε. Εγώ λέει δεν μπορώ να το προβλέψω. Ο Πρωθυπουργός το αποφασίζει, δεν μπορώ και να το αποκλείσω βέβαια. Είναι αυτό που λέμε και αν δεν βρέξει θα χιονίσει. Μέσα σε όλα, παιδιά, θέλω να σας πω, έβλεπα τώρα ότι στην Καρδίτσα έχει γίνει ο κακός χαμός ανάμεσα στον πρόεδρο της κοινότητας και στον εφημέριο. Πλακώθηκαν λίγο στο ξύλο. Πώς το βλέπετε τώρα αυτό, γροθιές αυτά. Είναι στο πλαίσιο της, πώς το λένε Χριστίνα μου, του καλού. Που κατάλαβες παιδί μου, τον άνθρωπο που θρησκεύεται τώρα, δηλαδή ο παπάς να πλακώνεται με τον πρόεδρο, υπάρχει θέμα, δεν θέλω τέτοια καλοκαιριάτικο. Ο Γιάννης, συγγνώμη, μαθαίνω ότι μαγειρεύει ο γκρατέν, μακαρόνια. Μας καλεί να πάμε να φάμε. Και λέει ο Γιώργος, καλημέρα Στέλλα, περί της παράνομης κατοχής της Κύπρου από την Τουρκία. Η Τουρκία κατέχει παράνομη επίσης εδάφη της Συρίας, εδάφη του Ιράκ και πολύ θα ήθελα να κατέχει και εδάφη της Αρμενίας της Ελλάδος. Είναι πάγια τακτική της. Μάλλον ειρωνεύεται. Εισβάλλω, κατέχω, αφήνω το χρόνο να κυλήσει, κατοχυρώνω, καλή συνέχεια. Παιδιά, τι να πούμε τώρα. Είναι μέρες αυτές οι οποίες είναι και συναισθηματικά φορτισμένες για τους ανθρώπους που ζουν ακόμα βέβαια και εδώ και εκεί και παντού. Να πούμε τώρα το εξής, ότι έχει πάει και 53. Προλαβαίνουμε, Χριστίνα, να πούμε ακόμα δύο λέξεις. Προλαβαίνουμε, ωραία.

Και ενώ εμείς απολαμβάνουμε σαντάνα, ήθελα να πω ότι όσοι φίλοι και φίλες βρεθήκατε στο Μιλάνο το Σαββατοκύριακο για να πάτε παιδιά στη συναυλία του Bad Bunny, δεν. Λόγω της χαλαζόπτωσης ακυρώθηκε η συναυλία. Τώρα φαντάζεσαι να το έχεις κάνει, ρε παιδί μου, έτσι ωραίο προγραμματισμό, ταξιδάκι, που σου κου, να πας στη συναυλία σου. Τι να κάνουμε εκεί πέρα, είναι η περιοχή, το έχει το νεράκι, έτσι, μπόλικο, Βόρεια Ιταλία. Γι' αυτό έχουν και τόσο πράσινο, έτσι. Οι φαν του είδους θα περιμένετε τώρα να ανακοινωθεί νέα ημερομηνία. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Στα TikTok, αυτά που στα λένε πλατφόρμα X, θα τα δείτε αναλυτικώς και διεξοδικώς. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Θα βράσει, λέει η Θεσσαλία. Καύσωνας 100 ωρών. Κουράγιο, είπαμε. Καπελάκι, γυαλί, τα απαραίτητα, σκιά, δροσερό ένδυμα. Και γενικότερα καθίστε και λίγο στο σπίτι, δροσιστείτε, μην βγαίνετε έξω, δεν υπάρχει λόγος. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 12 το μεσημέρι. Με Θανάση Φουσκίδη θα είμαστε μαζί. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Έρχεται τελετή ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα. Μένετε εδώ στα παραπολιτικά. Θεωρητικά μάλλον θα ακολουθήσει η ώρα του λαού. Το λέω σωστά, Χριστίνα μου. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Τα λέμε αύριο.

0: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Τάπα Τσούρος, Πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BPMe, εφοδιάσουμε BP Ultimate.
5: Η ώρα είναι μία. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Α! Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιαση.
12: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Ρε, έχω δύο απορίες.
16: Για πες.
15: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει τα γυρίσεις?
16: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα, εντάξει. Και το δικό τους.
15: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη εκλογές, θα είναι κάθε μέρα, θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνουν κανένα live, να πούμε.
16: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία, στους πλανόδιους με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
15: Και αυτό, φαντάζεσαι.
16: Ναι, μήπως να ηρεμήσει από πουθενά, άσε με τώρα.
17: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
15: Και να σε πετύχει κιόλα. Πού έπαθε τη ψώθα, πα.
16: Ναι, πού έπαθε.
15: Ναι, ναι, ναι. Τέλο πάντων. Πρέπει να τα μαζέψει τερμά. Γιατί όταν φέρνει για δουλειά και λε τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει τη πουτάνα. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
16: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσει κιόλα. Δεν κατάλαβα. Τι θε τώρα, μα κόπει διακοπέ. Άι παράτα μα.
15: Τέλο πάντων, δεύτερη απορία. Αυτή εντάξει, και του κουβουέ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι ρε μα. Όταν μιλάνε στου από κάτω του τέλο πάντων, γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τώρα τον άλλο σύντροφο. Εγώ που πιο πασόκ, κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
16: Ναι, τι σύντροφο. Γιατί όχι.
15: Από πού συντρόφια, δηλαδή πώς προέρχεται, αυτό προέρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά, έχει μια ιστορία αυτή, πού
16: στέλνει. Συντρόφοι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένεις κάτι άλλο παραπάνω.
18: Καλησπέρα Απόστολε.
16: Καλησπέρα.
18: Άκου να σου πω Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών ανθρώποι. Αυτοί που χάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες. Αυτοί που χάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, σαν του τα λέ.
19: Αλλά τι, σέβησαμε την πρώτη.
16: Όπα.
19: Ακραίο. Νορβηγουρούμενο εδώ πέρα.
16: Έλα.
19: Μου έχουν κάτι με το θύμιο γενικά για τα δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, είναι 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλεις με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσεις, να βάλεις παραπάνω λεωφορεία και να βάλεις ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έσοδα θα έχεις γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
16: Ο Τσίπρας έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
10: Αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
16: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
19: Ναι, αυτό ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
16: Ναι, με φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλει ένα οικονομικό μιμιμί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
19: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει, τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να ρεπούσει. Ένα και να κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
16: Τι να κάνει κι αυτός, είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
10: Θα πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
20: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
16: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
10: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
20: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι όπως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
16: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
21: Πόσος χρόνος μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
20: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
16: Στο Πασόκ.
20: Άστο το Πασόκ τώρα. Yeah. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστα το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η Τζάκρη ξέρει.
16: Αμήν, μια λαμπάδα.
20: Η Τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
16: Ναι.
20: Η πιο έμπειρη πολιτικός έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
16: Αυτός, 1-0.
20: 1-0. Ναι. Όχι, ισοπαλία. Οπότε, Τζάκρη και Αλέξης, έρχεται. Γεια.
22: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
23: Γεια σου, όπως το λέει κανείς.
16: Καλά.
23: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι. Απλά τώρα ξέρεις γιατί σε πήρα.
16: Πού να ξέρω.
23: Θέλω τη βοήθειά σου. Είτε εσύ, είτε ο Θύμιος, είτε οι φίλοι μας οι ακροατές. Επειδή τελειώνουν οι απόκριες, ψάχνω ρε να βρω μάσκες των πολιτικών μας. Του Άδωνη, του Πρωτοσάλτε, του Μητσοτάκη.
16: Είναι ο Πρωτοσάλτε πολιτικός.
23: Δεν είναι.
16: Είναι ο Άδωνης πολιτικός.
24: Ανάγωγη!
25: Κυρία Πρόεδρε.
23: Σε αυτό τώρα έχεις δίκιο. Βλέπεις, είναι δεφορούμενο αυτό τώρα. Ο ένας είναι, ο άλλος δεν είναι. Τέλος πάντων, ξέρεις που μπορώ να βρω τίποτα τέτοιες μάσκες.
16: Ναι.
23: Θέλω να τις δω μαλάκας, γι' αυτό σου λέω, κατάλαβες.
16: Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι. Κοίταξε, δεις, ψάξεις στα σκουπίδια, μπορεί να βρεις κάτι.
23: Στα σκουπίδια,
16: με την έννοια ότι κάποιος μπορεί να τις πήρε, να τις έβαλε πέρσι και να τις πέταξε. Με αυτή την έννοια, έχει κάτι άλλο.
26: Ναι, Αποστολή, θα ήθελα να πω κάτι. Τώρα έλεγε ότι ο Κυριάκος ξέρει με δούλη την Αμερική.
27: Ξέρει τόσο καλά την Αμερική. Α. Δηλαδή την ξέρει με δούλη ο Μητσοτάκης.
26: Και όπως είπε σήμερα και ο παπάς που βάλατε στην αρχή της εκπομπής, στην Ευρώπη τον σέβονται πάρα πολύ.
28: Και όταν λαμβάνει το λόγο, σταματούν όλοι για να ακούσουν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος.
29: Προσοχή.
16: Ναι, γνωστό.
26: Να είναι τυχαίο.
16: Τι τυχαίο να είναι τώρα, έλα σε παρακαλώ.
26: Αυτό ήθελα να το πω. Για να βγει από μέσα μου.
16: Το είπες, βγήκε.
26: Ναι.
16: Μπράβο.
30: Αποστόλη.
16: Έλα.
30: Πόσο χαίρομαι που σου μιλάω πάλι.
16: Πάλι. Μου ξαναμίλησες.
30: Θέλω να σου πω ότι θα έρθω να σε δω πάλι την Τετάρτη 25.
16: Να.
30: Ναι, θα έρθω. Μόνο μην με υποσχεθείς ότι θα με πάω στο σπίτι μου την παράσταση πάλι, γιατί δεν θα σε πιστέψω.
16: Σου είχα υποσχεθεί ότι θα σε πάω σπίτι σου και δεν σε πήγα.
30: Ναι.
16: Κάτι θα έτυχε. Ήρθε ένα ρακούν και μου απέσπασε την προσοχή.
30: Αποστόλη, να σου πω κάτι. Μια παράκληση. Ανεχόμαστε πάρα πολλά πράγματα γιατί σας αγαπάμε. Ανεχόμαστε να ακούμε πολλές γελίες. Το δε Γεωργιάδη, τη ζωή, τον Κασελάκη. Όλους άντες, πες είναι πολιτική, αλλά όχι το Λιάγκα ρε Αποστόλη, όχι το Λιάγκα.
16: Βάλαμε και Λιάγκα.
30: Ναι.
16: Δεν βάλαμε Λιάγκα.
30: Βάλατε.
16: Κάποια μέρα, όχι σήμερα.
30: Μία και τελευταία φορά όμως.
16: Πότε βάλαμε μωρή Λιάγκα.
30: Είχε βάλει.
16: Πριν λίγες μέρες που είχε πάει καλεσμένος κάποιος.
30: Α, παπά, είναι πολύ αιμετικό, δεν αντέχετε.
31: Το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου είναι ένα κονκλάβιο αριστερών και αριστεριστών που αν είσαι από κέντρο και από Πασόκ ακόμα, δεν είναι δηλαδή και
32: είσαι
31: το Πασόκ θεωρείται ακραδεξιά για το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου.
16: Δηλαδή αντέχει το στομάχι σου στον Άδωνη, όχι το Λιάγκα.
30: Εντάξει, αυτόν τον ψηφίσανε, άντε κάποιοι να τον ανεχτώ.
16: Και το άλλο είναι ότι δεν είναι τηλεθέαση. Τέλος πάντων.
30: Και κάτι όμως, μια άλλη παράκληση ρε, για τους πολιτικούς. Μας στέλνουν μήνυμα από το σχολείο mail ότι θα πάνε τα παιδιά μας στη Βουλή. Ου. Και φοβόμαστε να τα στείλουμε. Φοβόμαστε για το τι θα ακούσουν. Και μάλιστα λέει στο πλαίσιο του μαθήματος της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής.
16: Άμα είναι τυχερά και πέσουν πάνω σε μάδο μου τέτοιο με Ζωή και Άδωνη, θα το θυμούνται μια ζωή.
33: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης, θα μάθει.
34: Αγωγή! Αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας και η μάνα της!
30: Ποια αγωγή! Δεν πάνε να δουν τίποτα σε κάνει στην Τζάδικο, κάνα live sex, να μάθουν τίποτα καλύτερα, πιο χρήσιμο θα είναι. Από το να πάνε στη Βουλή να ακούσουν αυτούς να μιλάνε έτσι.
0: Όσο για τους άλλους που πήραν και συμπαραστέκονται στην Γιολάντα, σπερακιώζει αυτό το...
16: Τι γλυκό, μωρέ. Όχι, μπράβο. Μπράβο, γιατί είχαμε καιρό να δούμε συχάματα.
0: Τέτοιοι ραγιάδες, τέτοιοι μαλάκες, κατοέλληνες, κολοέλληνες, κολόφαρα του κερατάκη.
16: Με τέτοιο βρυσίδι να ξέρεις ότι δεν θα σε βάλω και επόμενη φορά με τέτοιο βρυσίδι πάλι δεν θα σε ξαναβάλω.
0: Εντάξει,
16: απλά σε ενημερώνω, εντάξει.
0: Να πω κάτι άλλο χωρίς να βρίσω.
16: Για πες.
0: Το εθνικό σύγχαμα είναι ο Άδωνης ή όχι.
16: Αυτό είναι, ναι. Αλλά πάλι βρίσατε.
0: Όχι, δεν έβρισα.
16: Είπες Άδωνης. Το άκουσα.

0: Λοιπόν, να σου δώσω και μια αφιέρωση που είναι συνταυτίσιμη με αυτά τα γεγονότα. Θέλω να μου βάλεις από το 10ο πίθηκο για ένα καλύτερο αύριο, λέγεται το κομμάτι.
1: Με νόμους που φτιάξατε, ώστε να παραβιάζετε. Το λαό να διχάζετε, το λαό να βιάζετε.
2: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.

0: Ναι,
1: έλα.
0: Να σου πω, επειδή ακούω τώρα του υπαλλήλου από τη Βιολάντα.
1: Ναι, και νιώθω λίγο περήφανο.
0: Πάρα πολύ.
1: Για του συνέλληνε.
0: Υπάλληλο και εγώ ω υπάλληλο νιώθω πάρα πολύ περήφανο. Αν μπορεί και την Παρασκευή, θέλω το μια φορά και ένα καιρό του Πασχαλίδη. Και ειδικά εκείνο το κομμάτι που λέει σπάξτε με αγιά μου, γεια σου.
2: Τη δεκάτιο τσιφλικά, δώσ' του κόψιμο πασά. Κι παγόρευε το ράσο, σφάξε με άγαμνα γεια σου.
3: Και εμείς ξέρουμε τον Τζορτζιώτη που είχαμε εδώ, τον, θα, να το πω τον συνάδελφό μας, να το πω έτσι, που ήταν ένα με εμάς.
2: Κότσα

0: αγαπημένη μου, ο θάνατός μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγεται.
1: Σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου.
2: Το τραγούδι με του Λοΐζου και τον Τζέκε Βάρα, μια φωτογραφία σου. Πλέξω εκεί με τους χρημονιστές φωτογραφίες που βγήκαν, άντε.

Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η-1944, Χαϊδάρι.

0: Έλα το Λίνο.
1: Έλα φίλε.
0: Θέλω την Παρασκευή, όποια Παρασκευή να είναι, μου φαίνεται αυτό που είχαμε βάλει και στον πατέρα μου όταν φεύγαμε το μνήμα του, το επέσατε θύματα εσείς, το Βουπανδί.
1: Ναι.
0: Το χαρί.

Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Γεια και χαρά. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η 5η 44, Κώστας Τσίρκας.

0: Σε πήρα για μια πάρα πολύ περίεργη παραγγελία την Παρασκευή, αν έχεις λίγο το χρόνο. Ήθελα να σας πάρω και για το θάνατο του Λιβαδίτη πάντα όταν συμβαίνει αυτό. Υπάρχει ένα black metal συγκρότημα με το όνομα Γιόβελ, οι οποίοι το 2020 βγάλαν ένα δίσκο πάνω στα ποίηματα του Λιβαδίτη. Ο δίσκος λέγεται Forthcoming Humanity. Είναι δύο παραγγελίες, όπως το κανονίζεις, και άμα ταιριάζουν φυσικά. Η μία είναι ως απάντηση στο πώς γεννιούνται οι σημαίες μας, σε αυτούς που οι οποίοι γκρεμίζουν τα μνημεία στην Κεσαριανή. Έχω και τα timestamps, άμα θέλεις να στα πω. Είναι από το 26-20 μέχρι το 26-43 και το 27-14 μέχρι το 28-55 και μετά κλείνει το πώς γεννιούνται οι σημαίες μας 31-22-31-50. Αυτό είναι ως απάντηση σε αυτούς που γκρεμίζουν. Το τελευταίο είναι αφιερωμένο σε αυτούς που παίρνανε και κλαίγανε από το εξωτερικό τα πρώτα κομμάτια, τα οποία είναι από το Η Ποιοτική Συλλογή Φυσάκη στα Σταυροδρόμια του Κόσμου, το οποίο ξεκινάει από το 2.20 και πηγαίνει μέχρι το 6.07. Είναι λίγο πολλά.
1: Έλα ρε, χαζώσεις το, είναι δυνατόν. Ένα αφιέρωμα, τρεις ωρίτσες είναι, χαλαρό.
0: Έλα, ναι, ναι. Εντάξει, εγώ προσπάθησα να σε κάνω να το σκρινάσω όσο μπορεί. Φιλιά, στο δίνω στοιχεία βαθιά, άντε, γεια.
2: Είμαστε εμείς που ζυμώνουμε και δεν έχουμε

0: μας που δεν έχουμε τίποτα και ερχόμαστε να πάρουμε τον κόσμο.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Για την Παρασκευή θα ήθελα μια παραγγελιά, άμα μπορείτε να κάνετε. Παραγγελιά στην ερημιά και στον καημό μου.
3: Παραγγελιά στην ερημιά, στη μοναξιά και στον καημό μου.
1: Θα ήθελα να βάλετε, αν μπορείτε βέβαια, το θηλυκό καρδιοθράφτη που σπάει καρύδι για την κυρία Βούλτευση να μοιράζει πόνο δεξιά και αριστερά.
4: Ήθελα να τον δω να βγάζει τα τρακτέρ από το κολχόζ αυτόν. Θα έσπαγε πέτρες στην Σιβηρία. Ας ήταν στα κολχόζ, γιατί τη Σοβιετική Ένωση θέλει ο συγκεκριμένος κύριος. Έτσι δεν ήκανε όλα.
5: Δεν τον ρώτησα τότε.
4: Α, δεν τον ρωτάς. Εμένα γιατί με ρωτάς.
1: Μετά καπάκι θα βάλετε σκουτί που θα λέει ποιος. Και στο τέλος βάζει τον κύριο Κατσόντι που είναι στο πάνελ με το καπακάπα που λέει βάτα γόρι μου, το βάλε.
6: 7-6 ποιος.
4: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
7: Ποια θύματα, λοιπόν. Πάλι του κομμουνισμού.
5: Πάμε τώρα.
7: Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας.
4: Ντροπή σας.
6: Βάλ το αγόρι μου.
7: Τι ζήσατε. Έχετε πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε. Αφού τα ζήσατε.
6: Το βάλε.
1: Σε καπάκι τερλέγκα ενός λεπτού σιγή για τη βούτευση που ράγισε. Μετά Κωνσταντίνου που λέει τρέλα. Εκείνης με σαβίδι καλοπούλα.
7: Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε, αφού τα ζήσατε.
3: Ένας λεπτός ήγη για μια καρδιά που ράγισε.
7: Σταματήστε λοιπόν.
4: Εκεί σας γνωρίσαμε.
3: Σαν τον αϊκό στην γη, μια αγάπη τον φυλάκισε.
7: Τρέλα.

0: Έλα ρε Μπαρούντο Χιονάτη.
1: Τι θες φίλε μου?
0: Θέλω παραγγελιά για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Από το ψυχή βαθιά, τον αντάρτικο χώρο, άμα το ψάξεις στο ίντερνετ, στο YouTube υπάρχει.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Είμαι ένας ακροατής πιστός των παραπολιτικών. Επειδή έχω πατέρα που έχει πεθάνει βέβαια, εξόριστος και αυτό, μακρόνισο και τα λοιπά, με αδελφό σκοτωμένο από Γερμανούς, θα ήθελα να βάζατε από κάποιο δίσκο, παλιά θυμάμαι το έβαζε ο Γέρος όταν πρωτοβγήκε, ήτανε με τη Μαρινέλα νομίζω και λεγότανε Καταχνιά. Νομίζω ότι έχει και κάποια ντοκουμέντα, ας πούμε, δεν ξέρω, αν θυμάμαι καλά, ήμουν παιδάκι, τώρα είμαι κοντά 80. Λοιπόν, αν το βρείτε, έχει αξία αυτός ο δίσκος και δεν μπόρεσα εγώ να τον βρω μετά. Είναι πολλά τα χρόνια βέβαια τώρα, καμιά μπορώ να πω 65-67 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Το άκουσα όταν είχε βγει. Αν μπορέσετε, βάλτε το, Γιώργο με λένε, αφιερωμένο, στον Γέρο των Βουνών,
1: ναι.
0: Γέρο το συγχωρεμένο.

0: Θα σας ζητήσω αυτό για την άλλη εβδομάδα, γιατί τώρα δεν προλαβαίνεις. Επειδή όλος αυτός ο δόχος μου γυρνάει λίγο τα άντερα, βάλε λίγο ρε παιδί μου, ξέρεις, κανένα κοινικό που να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να βοηθάμε, ξέρω εγώ, εκεί πέρα με τα παιδάκια, αυτό με τα σπίτια πιο παλιά που έβαζε τους δυστηριασμούς. Ξέρεις, μου δείχνουμε έτσι λίγο στην πόνια, ρε παιδί μου. Βάλε και αυτό να δούμε και λίγο ελπίδα. Δεν αντέχω άλλο να πούμε όλες τις μαλάκες.
1: Να αναγνωρίσετε το δικαίωμά μας. Το δικαίωμά μας να ασχολιόμαστε με ανθρώπους, με τον τρόπο και με τον κόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, με την αδικία ενός νομικού πλαισίου που πετάει την κυρία έξω από το μαγαζί της. Έχουμε δικαίωμα να ασχοληθούμε με αυτό. Έχουμε και εμείς κριτήρια, έχουμε ζωές. Μιλάμε με ανθρώπους, στους ίδιους δρόμους περπατάμε. Και δεν θέλουμε να γίνει ένα κολοχανίο και ένας βούρκος που ο καθένας εκτάει τη δουλειά του. Καταλάβατε, εμείς θέλουμε να αφήσουμε τα χαμόγελα, η αλληλεγγύη, το να πιάνουν ένα στο αλλού το χέρι. Και απέναντι σε αυτή μας την απόφαση, οι απειλές σας δεν πιάνουν. Και δεν πιάνουν ούτε οι νόμοι που ακολουθάτε.
2: Κοντζαβάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα.
3: Θέλω το καρναβάλι από τις τρόψεις φυλακισμένες για την Παρασκευή αφιέρωμα. Το καρναβάλι.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Θέλω μια παραγγελιά για σήμερα και μια για την Παρασκευή.
1: Καλά, πες για την Παρασκευή, τώρα άστο σήμερα.
0: Άκου το σήμερα πρώτα. Θέλω να πάρεις μια αγκαλιά και να φιλήσεις το Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Οπα.
0: Ναι, ρε φιλέ.
1: Καλησπέρα.
0: Να, και ειδικά για αυτή την τελευταία του φράση, το τέλος της εκπομπής της Δευτέρας. Και την Παρασκευή να την ξαναβάλεις αυτή την τελευταία φράση.
1: Είπαμε. Εντάξει, μην το παρακάνουμε.
0: Όχι.
1: Άμα θες να μας κόψουν, χαίρο πολύ.
0: Βάλτο με μπιπ, ας καταλαβαίνουν. Δεν πειράζει.
1: Α, εντάξει.
2: Αντί για αυτό που ζήτησες, παραθέτουμε το επόμενο ηχητικό.
3: Η αλληλεγγύη είναι το πρώτο και το τελευταίο μας καταφύγιο. Μια ανεξάρτητη πηγή δύναμης. Να θυμάστε πάντα πως ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Το ό,τι έχουμε είμαστε εμείς. Για να έρθει η στιγμή που θα τραγουδήσουμε σε μεγάλες συναυλίες, όπως η απόψινή, πως υπήρξε μια θλιβερή εποχή που τα αφεντικά μας γελάγανε με τα όνειρά μας. Να το θυμάστε, παιδιά και αδέρφια μας. Να το θυμόμαστε όλοι. Μια μέρα θα γίνουν όλα δικά μας.

0: Ναι, τον Αποστόλη, παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι.
0: Να σου πω, παρακολουθώ τον Μπαχέλα που λέει για την τρομοκρατία. Τρομοκρατία, φίλε, τώρα που φεύγω, τώρα που σου μιλάω, έκανα ακόμα τη δουλειά από το σούπερ μάρκετ να πάρω φαγητό για το σπίτι. Η τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που πάω κάθε μέρα με ένα παιδί και με το που μπαίνω μου θα βγει ένα πεντάρικο. Αυτή είναι η τρομοκρατία. Έτσι. Στην 10 Νοέμβρη, οκ, okay, καταδικαστέα, αλλά η πραγματική τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που βλέπω μπροστά μου τώρα που σου μιλάω και πάω.
1: Μήπω να μην πήγαινε με το παιδί στο σούπερ μάρκετ, λέω εγώ τώρα.
0: Όχι, παιδί, το παιδί είναι στην πεθερά.
1: Ναι, γιατί το παιδί σε ξετινάζει. Οι τιμές είναι καλές.
0: Παντρευτήκαμε σαν μαλάκες, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα παιδάκι, δεν τώρα κάνουμε δεύτερο παιδάκι και με ένα παιδάκι δεν βγαίνουμε κιόλας. Έτσι, σου λέω μπροστά μου τώρα έχω το σούπερ μάρκετ. Μήπω τη μάρκα. Λοιπόν, η πραγματική τρομοκρατία είναι αυτό που βλέπω μπροστά μου. Με το γουμπένο μου φύγανε πεντάρικο έτσι. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκράτες.
2: Ναι, ο κύριος Απόστολο.
1: Ναι.
2: Τι κάνεις, Μπομπαντιράκι, μεγάλο, ο Θάνος είμαι.
1: Ναι, ναι, τι έγινε.
2: Δεν να κάνω, έχω μπερδευτεί τώρα γιατί με τα φάρμακα όλα ανεβαίνουν εκεί, δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Στις εταιρείες των φαρμάκων δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Ούτε μπορεί να βάλει πλαφόν στα βασικά τρόφιμα που χρειάζονται οι ανάπηροι. Εκεί δεν βάζει πλαφόν. Εν πάση περιπτώσει έχω μπερδευτεί, με έχει μπερδέψει αυτή η κατάσταση, αγάπη μου. Θέλω να είσαι πάντα καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά.
3: Ναι, πώς το λέει.
1: Έλα.
3: Να μω το κερατό μου, επιτέλους σε βρίσκω.
1: Και γιατί βρίζεις.
3: Γιατί είμαι εξωτερικό τόσο καιρό προσπαθώ να βρω ώρα και δουλειά και μέρος να σε πάρω να σε πετύχω και να καταφέρω επιτέλους.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι εξπλόρεν αυτό που έργο περιμένα. Τιμή και δόξα στους 190 κομμουνιστές της Σαριανής και στους άλλους 10 που ήταν μη κομμουνιστές.
4: Άξια εσύ, τα παιδιά της Ελληνοφρένειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή το καταπληκτικό αφιέρωμα στο μεγάλο μας τρομπελίστα και τον μεγάλο ποιητή της ροδιοσύνης που ναι μεν είναι και ο Ρίτσος αλλά είναι και ο Ελίτης μας. Ακούστε μόνο η προσφώνηση κύριε Ελίτη, πες το φίλιο είναι ατυχής γιατί είναι πεταμένος. Αλλά είμαστε μαζί σας και ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλησπέρα. Χάρηκα πολύ, πάρα πολύ προχθές που είχαμε την περασμένη εβδομάδα μαζί με τη γυναίκα μου. Σταμάτησε σε ένα τραπέζι πριν όταν κατέβηκες κάτω στον κόσμο. Σου δίνω πολλά πολλά συγχαρητήρια για το γύρισμα και για τη συγκίνηση εκεί πέρα το γύρισμα που έκανες για το κούτσουρο και για τα ξύλα. Για τις γυναίκες. Να είσαι γερός, είναι δεύτερη φορά. Η τελευταία φορά που σε είχα δει ήταν κάπου στο κεραμικό εκεί πέρα. Είχα καιρό να σε δω. Να είσαι καλά, να είσαι γερός, αγόρι.
6: Να πω κάτι λίγο στους τουρίστες που δεν το λένε, να το πείτε και κάποιοι. Δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες μιλάνε ελληνικά. Και
1: δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες όλα... Τι υποθέτανε δηλαδή, ότι οι Έλληνες μιλάνε τι.
6: Νομίζουν ότι οι Έλληνες δεν μιλάνε ελληνικά.
1: Και μιλάνε τι.
6: Όλα τα τρένα πάνε στην Ακρόπολη, κατέβηκαν και πάνε στο τέρμα του μετρό. Είναι αυτό.
1: Δεν θέλουμε να βγάλει νόημα με τίποτα, έτσι. Όσο και να το προσπαθήσουμε, δεν θέλουμε να βγάλει νόημα. Τι γλώσσα μιλάνε οι Έλληνες, αποκαλύψου.
6: Λοιπόν, και πάμε στο.
1: Όχι, απάντα σε μένα πάντα.
6: Όπως είπαμε τώρα.
1: Δεν είπαμε, τότε δεν είπαμε, γεια.
7: Αποστόλη μου.
1: Έλα.
7: Τι έκανε στην Κρήτη, ρε Αποστόλη.
1: Τι έκανα.
7: Τους τρίλανες όλους.
1: Εσύ που το ξέρεις.
7: Με πήρανε τηλέφωνο. Έχουν βγάλει στήρια να έρθουν και σήμερα στην παράσταση. Δηλαδή έχουν ενθουσιαστεί.
1: Η Κρητική.
7: Πώς το κάνει. Πώς το κάνει.
1: Έχω αυτό το κάτι που θέλω.
8: Αυτό το κάτι που θέλω. Που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
7: Το κάνεις και είσαι τόσο καύλα. Δεν μας έχεις απαντήσει ακόμα.
1: Να τέτοια λες και θα πάρει άλλη έξαλλη.
7: Όχι, δεν θέλω να τη στεναχωρήσω. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι προσωπικό.
9: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας.

0: Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπε στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξία.
2: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Γεια σου, Αποστόλη.
5: Γεια σου.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Πότε θα μας κατέβεις στην Πάτρα?
5: Στην Πάτρα με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ. Δεν έχω κάνει κάτι.
4: Εντάξει, γιατί πρόπερσι. Ήσουν πολύ καλός.
5: Όχι, πέρσι ήταν.
4: Πέρσι, στη Φρίντα. Ναι, είχα έρθει. Αλλά εντάξει, θα μπορούσες να το κανονίσεις και φέτος.
5: Φέτος είμαι ακόμα καλύτερος. Και λίγα λες.
4: Ναι, το ξέρω.
5: Πού το ξέρεις?
4: Αλλά ρε, παιδί μου, μας πέρσις μακριά. Ακούω ακροατές και αυτά. Το φαντάζομαι. Κάθε χρόνο είσαι και καλύτερος. Σαν το κρασί ένα πράγμα.
5: Αυτό.
4: Αλλά πρέπει να μας επισκέπτεσαι πιο συχνά. Ή διαφορετικά να κανονίζουμε εδώ πέρα τα συντρόφια να βάζουμε.
5: Λεωφορείο. Βγάλτε ένα πούλμαν η Ντενίση, έτσι έκανε καριέρα.
4: Έτσι ακριβώς.
6: Συγχώραμε, Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου.
4: Είναι και ο Στάθης, νομίζω, από Πάτρα, έτσι.
5: Και ο Στάθης από Πάτρα, ο κ. Βασίλης, έχουμε κόσμο.
4: Τον κ. Βασίλη τον είχα δει τελευταία φορά στη Φρίντα.
5: Είχε έρθει,
4: ναι. Αλλά δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια για γουτσουγούτσου.
5: Καλώς σου
4: ήταν. Ένα χάρηκα.
7: Ναι.
5: Παρακαλώ.
7: Άρε, Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω, αγόρι μου. Παίρνω από το λιμάνι, το εγώ δεν ξέρω αγγλικά, yes, no και how much, ξέρεις τώρα.
5: Πάλι σπίτι,
7: ναι.
5: Είσαι.
7: Ναι, ας πω, παίρνω από το λιμάνι, κάτι κυρίες, τις πάω στο κέντρο της Αθήνας και τις ψαρεύω και θα τις πάω τώρα 3 ώρα από ραντεβού στο Μοναστηράκι και τις πάω αεροδρόμιο. Κατάλαβες, αγόρι μου, και γρήγορα αγγλικά. Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
8: Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
9: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
7: Να σου πω έτσι, καλά τα είπε ο Παπούλης για τις γυναίκες το χθες ο Μητροπολίτης, το ξέρεις?
5: Ναι, καλά τα είπε.
10: Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
7: Άκου να δεις, της λέω της γυναίκας μου, μωρή της λέω, σε πήρα ξεβράκωτη. Και τι μου απαντάει και με στείλα διάβαστο.
5: Και στα τριμπιζάδικα που πας, πώς θα με έπαιρνες, τέλος πάντων. Ναι.
7: Τι μου απαντάει?
5: Τι σου απαντάει?
7: Η κολοπετσωμένη από τη Βόρεια Εύβοια. Γι' αυτό με ήθελες, λέει, γιατί ήμουν ξεβράκωτη.
5: Έτσι.
7: Κατάλαβες, η κολοπετσωμένη.
5: Ξέρει, τσόλι με ήθελες, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
11: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
11: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο τον Βασίλη τον Λέκα.
5: Τον σεισμολόγο?
11: Όχι, τον τραγουδιστή.
5: Τον τραγουδιστή.
11: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιον τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
5: Ωραίο.
11: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, που λογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση. Με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
5: Μπράβο.
11: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Τον ευχαριστούμε πολύ.
5: Έτσι, να καθαρίζει και καναυτή από την τραπ και τον τρανό.
11: Να καθαρίζει λίγο καναυτή, ναι. Αυτό. Και λίγο σκέψη.
12: Έλα, Αποστολή μου.
5: Έλα.
12: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχουμε λίγο το λαό για το Μαρινάκι, για τους αρχιεπισκόπους.
5: Ναι, ναι.
12: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 ο μισθός, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά καθαρά.
13: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
12: Αλλά πώς του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ μισθός ανέβηκε, όσο που δεν ξέρω τι, 5% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάλουν μεικτά, ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό, ενώ στα 5.000 φαίνονται πολλά. Λέει κάτσε να τα βάλουμε λίγο λιγότερα. Που φαίνονται λιγότερα.
5: Και τώρα τους κατηγορείς για πονηριά ανθρώπους που δεν περνάνε το μυαλό τους πονηριά.
12: Όχι βέβαια, ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Και η ομάδα αλήθειας και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
5: Γνωστό.
12: Ναι, έχεις δίκιο, ναι.
14: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
12: Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη.
5: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
15: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
16: Έλα ρε Αποστολέ.
5: Έλα.
16: Λοιπόν, Αποστόλη, δώσε προσοχή, σοβιετικό αρκούδιο μιλή. Πήρα λοιπόν να πω την αλληλεγγύη μου στο λαό της Κούβας. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτεί κανείς ότι ένας λαός ο οποίος έχει αντέξει τον τύρανο από πάνω, έχει με το κεφάλι ψηλά και αντισταθεί οτιδήποτε. Λοιπόν, εκφράζω την αλληλεγγύη και τη στήριξή μου στο λαό της Κούβας, έτσι και στο λαό της Παλαιστίνης επίσης με αυτά που γίνονται.

0: Κογκρέσο τον είπε.
1: Άσε μας με το Κογκρέσο όλη την ώρα, εισιτήρια.
2: Γεια σου, φίλε Απόστολε.
3: Γεια σου.
2: Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με την νέα ταινία που παρουσιάστηκε τώρα στο ραδιόφωνο.
3: Ναι.
2: Η σιωπή των αχαρνών.
3: Ναι. Η Warner Bros. Σε συνεργασία με την Θρακομακεδόνες Pictures παρουσιάζουν Η σιωπή των αχαρνών.
2: Θα μπορούσα να ξέρω πότε είναι η πρεμιέρα και να μπορέσω έτσι να πάρουμε καμία πρόσκληση.
1: Α, πάλι στο τσαμπέθες δηλαδή.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Τι είναι, η τέχνη πληρώνεται, αγάπη μου. Όχι, δεν έχει τσάμπα. Πάει, ο τσάμπας πέθανε.
2: Το έλεγε και μια βουλευτής.
4: Τσάμπα πέθανε.
5: Ο καλύτερο.
4: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τσάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε το τσάμπα.
2: Είναι δύσκολη η κύριε, κατάλαβες τώρα.
1: Ναι, ναι. Είναι δύσκολη, αλλά είναι δύσκολη και για τους καλλιτέχνες που φτιάχνουν ταινίες. Συγγνώμη.
2: Εντάξει, θα πληρώσουμε τότε.
1: Θα πληρώσει. Α, εσύ χτύρπια.
0: Με κόβετε συνέχεια.
1: Και άλλη μια τώρα, οπ, άλλο να κόψω. Γεια σας.
0: Δεν σας αρέσει ρε Ισραηλινή αυτό που γίνεται τώρα έτσι. Όταν τα κάνατε στη Γάζα ήταν ωραία. Τώρα που γίνεται στο Τελαβίβ, αυτά που κάνατε εσείς στη Γάζα και τρώγατε σουβλάκια και πανηγυρίζετε, δεν σας αρέσουν, ε? Έτσι δεν είναι?
1: Μάλλον όχι.
0: Μπράβο. Και κάτι τελευταίο, εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, κάτι προς τους Έλληνες. Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από τη Ρωσία είναι πάμφθινο σχετικά. Εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, γιατί δεν παίρνουμε από τη Ρωσία και παίρνουμε τα υγροποιημένα και όλες αυτές οι αηδίες? Μπορεί να απαντήσει κανείς.
1: Το φθηνό δεν το εκτιμάς, τώρα νιώθεις ότι θα είναι χαλασμένο, κινέζικο.
0: Ναι, όντως, made in China. Λοιπόν, αλληλεγγύη στο λαό της Κουβάς.
6: Είπανε τους κατηγορούν για κατασκοπία και δεν μπορούν να μιλήσουν στο
1: κουβρέτο
6: τα άναβα.
1: Αφού σε έκλεισα, δεν έχω καταλάβει ποιους λέμε. Έλα, γεια.
7: Θέλω τη βοήθειά σου.
1: Για να δω.
7: Είμαι μεταξύ Βελόπουλου, Λατινοπούλου.
1: Καλό.
7: Σπαρτιατών και τώρα έρθει και η Καριστιανού.
1: Ναι, το Νίκη το ξεγράφουμε, το πήρε η Καριστιανού, το έκανε από πάνω, το καπέλωσε.
7: Είμαι σε δίλημα, δεν
1: πάει
7: ξέρω.
1: Πάει το Νίκη. Κοίτα, Σπαρτιάτες νομίζω το έχουν κλείσει το μαγαζί.
7: Ναι, εκτός αν.
1: Θα βγάλουν τον Κασιδιάρη λίγο πριν τις εκλογές και ότι προλάβουν.
7: Ναι, ναι. Μπορεί να στείλει κανένα post, πάλι κανένα post, το λένε retweet και να ακολουθήσουν πάλι 500.000 λάκες.
1: Αυτό, ναι, έχουμε κάτι τέτοιους πρόθυμους. Το Νίκη το έχει αγοράσει η Καριστιανού, πάει αυτό. Οπότε δεν έχεις να σκέψεις για Νίκη, πάμε για Καριστιανού κατευθείαν. Βελόπουλος, Λατινοπούλου, εντάξει.
7: Ναι, αλλά ο Βελόπουλος έχει ξεχάσει ότι αν βγει η κυβέρνηση και πάμε από Κυριάκο σε Κυριάκο, μπορεί να μας χορηγήσει να πούμε εμένα που καραφλιάζω λίγο ένα μπιφτεκάκι ή κάμια κρέμα.
1: Δεν, ναι, δεν πιάνουν αυτά όπως είδαμε, δεν πιάνουν αυτά. Οπότε αυτός περιμένει μπας και βγει το Πασόκ να συνεργαστεί, να ξαναβρει τους συντρόφους του.
8: Το έχω από ένα χώρο που λέγεται Πασόκ. Το πάλε παλιό Πασόκ.
1: Δεν ξέρω, το ακούω. Είναι δίλημα το Καριστιανού Λατινοπούλου, γιατί εκεί καταλήγουμε.
7: Τελικά να σου πω κάτι.
1: Μακριά ιδέες δεν είναι, αλλά τράβασε ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ το Σεπτέμβρη να αλλάξει γνώμη.
7: Μακάρι να μπορούσαμε να ψηφίσουμε και εδώ πέρα στην Ελλάδα Τραμπ.
1: Ναι, δεν το έχουμε σε αντίστοιχο δυστυχώς. Και ο Άδωνης με αυτό κοιμάται και ξυπνάει, αλλά δεν του κάθεται.
9: Ο Τραμπ είναι ένα πρόσωπο που ξεκίνησε από το μηδέν και γίνει δισεκατομμυριούχος. Τώρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ, τον ζηλεύουν πάρα πολύ γι' αυτό. Το φθονούν, έχει λεφτά, έχει ουρανοξύς, έχει ωραία γυναίκα, τα έχει όλα. Προφανώς λοιπόν αυτό το προκαλεί φθόνο.
7: Το αμφισβητήσω ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με αυτά τα μυαλά που έχουμε.
1: Ο Τραμπ.
7: Όχι, ο Άδωνης. Υποκατάστημα του.
1: Α, ναι, καλέ. Από κατάδια στη χώρα έχουμε, σιγά, γιατί όχι.
7: Άστα να πάει. Τέλος πάντων, όλα καλά.
6: Να ανεβάσουν το
1: συντήριο. Δεν το ανεβάζουνε. Άσε με, το καταλήξαμε αυτό. Γεια.
10: Ναι, έλα Αποστολή.
1: Έλα.
10: Τι γίνεται, μια παραγγελιά θα ήθελα να κάνω.
1: Για δώσε.
10: Θα ήθελα να παραγγείλω το How the World Works από τον Bo Burnham.
1: Τι λέρε, παιδί.
10: Από το 1:45.
1: Οκ.
10: Okay. Αφιερωμένο στον Άδωνη που του αρέσουν οι Αμερικάνοι.
11: Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το σπουδαιότερο κράτος στον κόσμο. The world that's around us is pretty amazing, but how does it work? Ποια είναι η χώρα που δίνει σήμερα τις μεγαλύτερες ευκαιρίες που μπορεί να δώσει κάποια χώρα σε έναν πολίτη οποιουδήποτε μέρους φτάσει στη βέταφος της? It must be complicated. The secret is the world can only work when everything works together. Υπάρχει κανένας που δεν έχει ακούσει τη φράση Αμερικάνικο όνειρο?

0: works.
1: God bless America!
2: Να σου πω και κάτι άλλο, θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι. Το άκουσα. Του Ισβολέα λέγεται Γυναικονίτης. Θέλω να το αφιερώσω στην κυρία Καριστιανού. Γιατί σκεφτόμουν ότι το μόνο αναφρητικό που μπορώ να τη δώσω για αυτό που είπε για τις αμβλώσεις είναι ότι από τον πόνο έχει χάσει το μυαλό της.
3: Στο γυναικονίτη μια παρθένα πιπίτσα. Έχει ένα όριο μαζί της νεκρό.
4: Με τις αμβλώσεις όμως θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
3: Έχει δύο τα μάτα γραμμένα σε λίστα.
5: Πίστη. Αυτή θα μας κρατήσει. Αυτή θα μας κρατήσει και θα μας οδηγήσει.
3: Έχεις ένα ταμπλέ του Χριστού την αφήσα. Τρέφεται με βία και με κουτσοβολιό.
6: Έχω ένα πνευματικό και έχω και μία ηγμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι.
3: Τρίβει ερμαφροδίτα μέσα στη βαλίτσα.
6: Τα δικαιώματα του εμβρίου. Διχάζομαι ανάμεσα στο ποια δικαιώματα θα πρέπει να είναι παρα... Δηλαδή δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω.

0: Ναι, Αποστόλη, εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, καλησπέρα, τι γίνεται.
1: Καλά.
0: Τώρα παίρνω τηλέφωνο.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν ξέρω αν είναι καλή μέρα για τις παραγγελιές. Είχα στο νου μου κάτι πολύ καιρό. Παιδιά, είναι λίγο καθυστερημένα, αλλά θέλω να το προτείνω.
1: Δεν πειράζει. Πες το.
0: Τώρα που έχουμε ξανά πολύ ζωή αυτές τις μέρες, να βάλετε ζωή Κωνσταντοπούλου, ένα οποιοδήποτε στιγμιότυπο και να παίζει από πίσω, ξέρεις, το baby, I don't know. Νομίζω ταιριάζει.
1: Μα τι μέρα κλείσεις εσύ.
0: Τελείωσε με τον Άδωνη, αλλά εντάξει, έχει και μάλλους και θα έχει, ξέρεις, τώρα αυτή κλείνεται και ξαναξεσπάει. Οπότε πιστεύω ότι να το βάλουμε.
1: Να το βάλουμε. Καμία αντίρρηση.
2: Μπήκε στη Βουλή με ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια. Και να μας επιδεικνύει ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του. Κάποιοι μας επιδεικνύουν το πόσο τρώνε. Που δεν έχουν χωράσει από όσα έχετε φάει. Και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια. Έρχεστε να μας πείτε ότι εμείς θα τρώμε με χρυσά κουτάλια και μέσα στην αίθουσα. Και θα σας το τρίβουμε στη μόνη.

δεν ξέρω πότε θα σε ξαναβρω. Μια παραγγέλνετε που προλάβα την προηγούμενη εβδομάδα. Από social ways θα ήταν 15 για τον Μπρικίν Ελβάν, ο οποίος θα ήταν συνομιλικός μαζί στο κόμμα σήμερα. Να μην ξεχνάμε και τους νεκρούς δίπλα.

0: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Αφού είμαι η κυρία που σας έπαιρνε και ζήτησε κάτι αφιερώσεις.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Ναι, θα ήθελα, αν είναι εύκολο, τα νερά της Μαγούλας.
1: Μάλιστα, έγινε.
0: Γίνεται.
1: Mm-hmm.
0: Είσαι καταπληκτικός.
2: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο. Κάνουμε κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο,
3: ναι.
2: Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο. Αργούν να τελειώσουν. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Τρέχανε νερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι.
3: Όπα, κάτσε τώρα. Γιατί μπλέκουν τα πράγματα. Δεν με νοιάζει τώρα που είστε φρακαρισμένος για τα έργα. Το ότι τρέχουν νερά μας ευαισθητοποιεί εμάς. Τρέχουν νερά, ε.
2: Μα γι' αυτό πήρα. Εμένα μου βάλε στο Sky. Είμαι γείτονας απέναντι. Τρέχουν νερά.
3: Πηγαίνετε με ένα κουβά να μαζέψετε. Μπορεί να σφουγγαρίσετε με αυτά, να κάνετε κάτι, μην πάει χαμένο τόσο νερό.
2: Καλό, δεν είναι όχι κουβά, είναι πολλά τα νερά, έχει σπάσει αγωγούς.
3: Πήγαινε με λεκάν, τι να πω.
2: Καλά μαλάκας είσαι.
3: Καλά τώρα τα ρωτάνε αυτά.
2: Και σε ποιο πήρα, το όνομά σου πώς είναι.
3: Στράτος, Τζόρτζογλου.
2: Θα σε γα***σω.
3: Έλα.
2: Λοιπόν, ένα υπεύθυνο δός μου.
3: Το νερό να μαζέψεις.
2: Άντε ρε φτάχη, μα γα***σου, μα***σου. Σιγά, μικά.

0: Καλησπέρα, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα.
1: Ναι, ναι, και.
0: Δεν ξέρω με ποιο μίλησα, έχουμε πρόβλημα. Με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας.
1: Και μένει στη Μαγούλα.
0: Μάλιστα, μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θειάσιο το δρόμο.
1: Ναι, και τρέχουν τα νερά.
0: Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούν κιόλας.
1: Ναι.
0: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και χτες.
1: Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει.
0: Δεν ξέρω με εσάς είχα μιλήσει.
1: Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό κρατάω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ετοιμόγενη Μαγούλα.
0: Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα, είσαι πάλι. Ποιος είναι.
1: Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε τόσο τόσες προτάσεις κάνουμε.
0: Καλύτερα ρε, μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα.
1: Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι.
0: Άρε γα***μένα μαγά.

0: καλά!
1: Παραγγελιά, δύο παραγγελιά βασικά για την Παρασκευή. Θέλω να φτάσει στην ταινία της Σοβίτες και γύρω στο τέλος της ταινίας λέει η μαγιά είναι λέει να βγάζει χωρίς τη μόνη.
0: Σκάψω ρε καριόλα, σας ανατινάξω! Σας γαμίσω ρε πούστα, σας χτυπάω! Έτσι! Αντεγαμίσω κι εσύ! Κάνεις εκεί ρε που πάμε χωρίς τη μόνη. Η μαγιά είναι να οδηγάς χωρίς τη μόνη. Και τώρα τι κάνουμε.
2: Ψυχραιμία. Τώρα θέλει σκέψη.
1: Τέλος πάντων και την τσαβάλη του τραγούδι ξυπνήστε.

0: ζητήσω μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Δώσε.
0: Θέλω να βάλω αυτό το Βελόπουλο, τον υποκριτή, που από τη μία λέει ο Θεός είναι μεγάλος και ο Θεός θα μας βοηθήσει και θα είναι μαζί μας.
2: Με τη βοήθεια του Θεού και του λαού θα ξανακάνουμε τους Έλληνες περήφανους, θα ξανακάνουμε την Ελλάδα περήφανη, θα ξανακάνουμε την Ελλάδα αυτό που της αξίζει να είναι.
0: Και από την άλλη που λέει ότι εντάξει μωρέ, πνίγει καν λαθρομετανάστε, δεν πειράζει, θα κάνουμε παράπλευρες απόλυτες.
1: Ναι, δεν έχει για όλους ο Θεός.
0: Αυτό λέει η θρησκεία, ναι. Και να βάλεις από το γυναικονίτη το πόσο δική που λέει αγαπάτε αλλήλους και αν δεν υπήρχαν και φόλες, αγαπούσαμε και σκύλους.
2: Αφού αντιγράφει που αντιγράφει τον Τραμπ ο Πρωθυπουργός, ας αντιγράψει και στο θέμα το μεταναστευτικό ροό.
3: Περιμένετε. Ο Τραμπ χρησιμοποιεί στρατόπεδα, τους πιάνει, τους βάζει μέσα και μετά τους απελάβει.
2: Όχι, εγώ δεν θα επιτρέψω κανένα να μπει μέσα. Πουσμπακ.
3: Με ποιο τρόπο, πώς γίνεται.
2: Πουσμπακ, σας είπα, δεν με ενδιαφέρει. Πουσμπακ.
3: Πουσμπακ.
2: Παράπλευρη απώλεια.
3: Παρά το γεγονός ότι πνίγονται στο πουσμπακ.
2: Να μην έρχονται. Δεν τους κάλεσα.

0: δικαιοσύνη.
1: Χριστός και Παναγία ρε.
0: Ο παράδεισος κοντά μας. Μια πιστή μακριά μας. Κι απ' τις άλλες οικογένειες καλύτερη δικιά μας.
2: Ναι.
3: Λέγεται.
2: Αποστόλη είσαι.
3: Ναι, ποιος είναι.
2: Θέλω να σου μιλήσει η κόρη μου Βασιλική.
3: Πόσο είναι.
2: 7.
3: Άντε λίγο.
2: Θέλω να σου ζητήσω ένα τραγούδι.
3: Υπάρχει η γονική άδεια, έτσι, από σένα.
2: Βέβαια, και ο μπαμπάς και εγώ.
3: Δεν ακούω μπαμπά, αλλά τέλος πάντων. Για πες.
2: Λοιπόν, περίμενε. Έλα.
4: Ναι.
3: Έλα, κοριτσάρα μου, πώς λέγεσαι.
4: Βασιλική.
3: Γεια σου, Βασιλική. Θέλεις να ζητήσεις κάτι.
4: Ναι, θα ήθελα να βάλεις του Σίδα από τους κοινούς νητούς.
3: Μάλιστα. Εσύ πού τους ξέρεις τους κοινούς νητούς.
4: Για τους 200 κομμουνιστές της Κυσαριανής.
3: Εσύ πού ξέρεις τους κομμουνιστές, πού ξέρεις τους κοινούς νητούς, πού τα ξέρεις όλα αυτά, παιδί μου. Κατάλαβα. Παίρνω την πρόνοια να έρθει τώρα μέχρι να τελειώσει η εκπομπή.
2: Όχι, καλή πάση, πρόνοια.
3: Τι θα πάρω, παιδί μου, τι είναι αυτά που ξέρει το παιδί, είναι δυνατόν.
4: Θέλω να τα μάθω και τα μάθω.
3: Μπράβο.

0: Αμπρόσιου Σάπτη και Σαριανή.
1: Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η 1944.

0: αφιέρωση για Παρασκευή. Μ' ακούς?
1: Ωραία απεργία έχεις εσύ. Στο σπίτι σου ακούω.
0: Ναι, ρε. Να λοιπόν, άκου, βάζεις το συνάδελφο τον Ρίφα που λέει ότι δεν μπορεί να βγάλει την ειδική κάρτα. Όλο το τηλέφωνο δεν ξέρω πώς κολλάει. Και ενδιάμεσα χώνεις αρκετά από δελτία ειδήσεων. Ο αστυνομικός με ναρκωτικά. Ο αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του. Ο αστυνομικός πλάκωσε την άλλη στο ξύλο. Ο αστυνομικός βίαζε τα παιδιά του. Και βάζεις ενδιάμεσα όλα αυτά. Αυτό το τηλεφώνημα του συνάδελφου, εμένα αυτό μου θύμισε πάντως.
1: Ενώ οι ταρίφες οι καημένοι τι έχουν κάνει? Μοιράζουν τις πανεπιστημιακές τους γνώσεις αβέρτα. Άσε με τώρα.
0: Εντάξει, μαλάκα, να πάρουμε 10 ευρώ παραπάνω στον τουρίστα και χέστηκε η φορά δασταλώνη.
2: Το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Μούλος, ξέρεις τι γράφει. Εάν ποτέ σε έχουν πιάσει οι αλκοοντές και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής.
3: Για έναν αστυνομικό που νίκιαζε τον ασύρματό του, έβγαζε χρήματα με τέτοια ιστορία, Μίνα.
4: Σε κακοποιούς οι οποίοι έκαναν κλοπές και διαρρήξεις, ώστε να ακούνε τη συχνότητα της αστυνομίας και ανάλογα να κινούνται όταν έκαναν τις παράνομες πράξεις τους.
2: Άμα ποτέ για όρη ταχύτητας σε έχουν πιάσει και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορεί να γίνεις ταξιτζής.
5: Ένας 33χρονος, αστυφύλακας στο βαθμό, συνελήφθη από αστυνομικούς κατηγορούμενους για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
2: Άμα σε έχουν πιάσει για οποιοδήποτε πλημέλημα, δεν μπορεί να γίνει ταξιτζής.
6: Ο εφιάλτης της οικογένειας 45χρονου αστυνομικού που υπηρετούσε στη Βουλή άρχισε να αποκαλύπτεται όταν η σύζυγός του βρήκε το θάρρος να καταγγείλει τους συστηματικούς ξυλοδαρμούς και την καθημερινή σεξουαλική κακοποίηση που βίωνε τόσο η ίδια όσο και τα παιδιά της.
2: Εγώ για επιταγές που είχα από το τουριστικό γραφείο που είχα, δεν μπορώ να ανανεώσω την άδεια.
7: Και απαντώ εγώ.

0: απάντηση θέλω την Παρασκευή. Δεν θυμάμαι ποιος το, σε ποια ήταν, στην απολογία του Μπελογιάννη ή ο Άρης ο Βελουχιώτης είχε μιλήσει για τους συμμάχους μας, σε εισαγωγικά αυτό.
1: Στο λόγο του Άρη στη Λαμία.
0: Μπράβο. Και να μου κλείσεις με το τραγούδι αυτό που λέει τι έχουν να χωρίσουν λευκοί και νέγροι εργάτες.
2: Αυτή δεν ήταν η ήττα του λαού μας, αλλά η ήττα των καθεστώτων που μεσολάβησαν από το 1821 μέχρι το 1941. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας σκλαβώσανε. Τότε μερικοί το σκάσαν και οι άλλοι κάνανε κυβέρνηση και μας είπαν «Ησυχία παιδιά, τάξη και ασφάλεια». Τι μπορούσαμε όμως να περιμένουμε από αυτούς που φορέσανε τα κλακ και τα μπακαλιαράκια. Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα.

0: Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα, friend.
0: Λοιπόν, στο τέλος, μας πείτε και εσείς οι κομμουνιστές ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σκάνδαλα, δηλαδή. Αυτό θέλετε να μας πείτε.
1: Ποτέ δεν υπονοούσαμε κάτι τέτοιο.
0: Αχα, εντάξει. Δηλαδή τώρα ο Κώστας Καραμαλής στο Κίνα, δηλαδή, τώρα είναι ύποπτος. Επειδή έχει δύο κοργηματάκια. Αυτό δηλαδή θέλετε να μας πείτε.
1: Ύποπτος τώρα, χαζομάρες τώρα. Ύποπτος ήταν και στην άλλη υπόθεση, τον Ντεμπον. Πάνε να πει ότι είναι ένοχος. Έλα, σε παρακαλώ. Βρήκανε σακούλα τώρα και τη χτυπάνε. Έλα.
0: Αθώθηκε για την υπόθεση.
1: Είναι αθώσει συνειδήσει τώρα, τέλειωσε. Και το είπε και ο ίδιος. Άνθρωπος που έχει διασφαλίσει την ασφάλεια είναι δυνατόν να είναι ένοχος.
0: Σε καμία περίπτωση.
2: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
0: Εξάλλου ευτυχώς δεν έχει ασχοληθεί με τις υποκλοπές, γιατί τότε ήταν που θα πήγαινε φυλακή. Πήρε το κακούργημα μαζί,
1: ναι.
0: Πήγε θητεία.
1: Ναι, εκεί θα τους είχαν βρέξει.
0: Ναι. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Να σε καλά.
0: Πες στον Θύμιο ότι έχει πολύ ωραίο γούστο στις μουσικές. Δεν ξέρω το δικό σου γούστο, αλλά το δικό του γούστο
1: είναι. Έλα, που έχει γούστο Θύμιο στις μουσικές, έλα τώρα.
0: Εντάξει, να λέμε και καμιά καλή κουβέντα για να μας πέσει.
1: Καλά, μην λέμε ψέματα. Τέλος πάντων, εντάξει, έγινε.
3: Θέλω να θεσπιστεί βραβείο αυτός που κάθισε και είδε όλη τη συνέντευξη του Τσίπρα χθες και κάθισε να κάνει εκπομπή σήμερα. Ρε φίλε, ακούω αυτά τα αποσπάσματα που βάζετε και θέλω να σπάσω το ότι έχω στα χέρια μου.
4: Δεν είμαι ο ίδιος Τσίπρας. Δεν είμαι αυτός που ήμουν χθες.
3: Δεν είναι δυνατόν.
5: Είναι ένα θαύμα.
3: Χαίρετε!
1: Γεια σας!
3: Πήρα την Ελληνοφρένεια, τι πήρα τώρα, δεν θυμάμαι.
1: Τι δεν θυμάστε, τι επιλογές είχατε.
3: Ορίστε, μπορώ να μιλήσω.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα οι φίλοι που τους ακούω χρόνια να πούνε μια κουβέντα για το κουκουέ, γιατί δεν ζητάει να κυβερνήσει να ησυχάσουμε. Και δεύτερος, να σταματήσουμε.
1: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Παμινώντα μου, και δεν το ζητάει και γι' αυτό δεν γίνεται.
6: Για δυο μέτρα γης τώρα, κύριε Παμινώντα, έλεος δηλαδή.
3: Γιατί δεν ζητάει να βγει να.
1: Δεν το είχε σκεφτεί και το κουκουέ. Αν το ζήταγε, θα έλεγε. Να το ζήτησε, επιτέλους το ζήτησε, πάμε, έλα. Τόσο απλό, ήταν τόσο όρημες συνθήκες.
3: Ναι.
1: Μπράβο που ακούτε και χρόνια.
3: Έτσι να γίνει κάποτε. Να δούμε.
1: Χριστό δεν καταλάβατε. Έγινε, να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, γεια.
7: Καλή εβδομάδα σε όλους ο Μαρκόνι. Να το
1: εσύ γραμμή βρίσκεις πάντα.
7: Καλάθι. Επειδή στην Αμερική λένε ντουζίνες οι σελίδες, τα απελευθερωμένα αρχεία και άλλα πολλά, να τους θυμίσω ότι 700 σελίδες PDF στείλαν εδώ στο διεθνολόγο το δικό μας που μιλάει στον Καλαρίτη το 20, το 21 κάπου εκεί. Είναι διαβαθμισμένες πληροφορίες. Βέβαια το πράγμα οδεύει προς αποκαλύψεις. Να μην μένουμε στο δικό μας γαλαξία, αλλά και ένα άλλο. Έχουμε πρόσφατα, επειδή πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας οι υπτάμενοι δίσκοι με τεχνητή βαρύτητα μεγάλη, να προσέχουνε τώρα στην Εύβοια Info News, αν βλέπετε από μέρες στην Αρνάκη, βλέπουνε UFO, γεννέ ένα φως εκεί, είναι UFO με βαρύτητα, επικίνδυνες ακτινοβολίες, αλλά και επικίνδυνη βαρύτητα.
1: Α, ευρεκοί Χαλκιδαίους βλέπουν, τα τρελά νερά είναι.
7: Μου έχουνε πει και στην Αργολίδα, μου έχουνε πει σε πολλές μεριές και στην Αταλάντη.
1: Δεν είναι καλά αυτή, παιδί μου, εκεί, μη δίνει σημασία.
7: Γεννέ, καλημέρα σε όλους, να προσέχουνε, αλλά μην περιμένουν και πολλά. Αλλά
1: τι να πει, μικρό καλάθι, παιδιά, μικρό. Καλάθι, έγινε, ναι, γεια.
8: Γεια σου, Αποστόλη από Δανία, Δανοκουνού εδώ.
1: Γεια σου.
8: Έφυγε, έχω συγχαθεί.
9: Τι κοινό έχει η δίκη των Ντεμπον με τα πρωταθλήματα του φίλου Επικόκαλη, ξέρεις.
1: Τι κοινό.
9: Και τα δύο είναι στημένα. Η δικαιοσύνη είναι διορισμένη σαν την παράγκα, ακριβώς. Και το χειρότερο, οι περισσότεροι θα πανηγυρίζουν. Πολλά φιλάκια, ευχαριστώ.
1: Να, αυτά δεν μπορώ.
8: Έλα εσύ από τον εκόπηγε η γραμμή.
1: Δεν πειράζει.
8: Το κουνού εδώ.
1: Η κακία δεν θα της μείνει.
8: Ναι.
1: Πάλι.
8: Έλα ρε εσύ από
1: τι θα γίνει.
8: Την τηλεφωνία. Έλα ντε γαμώ τους δανούς εδώ πέρα. Δεν μου λες πώς υπομονή.
7: Η 9 η ώρα το βράδυ στο TikTok Μαρκόνης ποθείται όλη ανάλυση.
1: Πέσονται, μπαίνω.
7: TikTok 21:00 ελληνική ώρα Ελλάδος με το γαλλικό τέταρτο. Εκεί πέρα θα τα...
1: Βάζω υπενθύμηση να το θυμηθώ το βράδυ. Έλα, γεια.
10: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
11: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
12: Η ώρα είναι 2.
11: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Atalas Real Estate. Κορίνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
13: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
14: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
15: Το ξεχάσαμε!
16: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
15: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
16: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
15: Και τέρμα η σπατάλη.
17: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
16: V-Timer και ξένιαση.
18: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια, radio@parapolitika.gr είναι το mail μας, 211 10 80 8 80 είναι το τηλέφωνό μας και έχω απέναντί μου μία θεά, αιώνια θεά δηλαδή, η οποία με κοιτάει απορριμμένη, ναι. Δεν ξέρω προς τι απορία.
1: Πρώτη φορά μου λέει
0: Αργυράκη.
1: Αυτό, θεά.
0: Πρώτη φορά σου λένε, το λέω εγώ, αλλά σου το έχουν πει
1: με
0: άλλοι.
1: Με λένε αιώνια έφηβη και τα λοιπά, με λένε ότι δεν μεγαλώνω ποτέ και τα
0: αυτό
1: λοιπά.
0: Είναι γεγονός, αδιαφυσβήτητο.
1: Μέσα μου δηλαδή, γιατί για έξω μου δεν μπορώ να το πω εγώ, οι άλλοι θα το πούνε.
0: Καλά, κοίταξε, έξω σου δεν το συζητάμε τώρα, δεν παίζεσαι. Αλλά και μέσα σου αυτό, το μέσα σου είναι το φοβερό που δίνει το έξω. Διότι εσύ είσαι αιώνια ένα παιδάκι, ναι. Μια νεαρή κοπελίτσα.
1: Με όλα τα καλά και τα κακά που μπορεί να προκύψουν.
0: Ποια είναι τα κακά, να πιάσουμε τα κακά.
1: Ότι είμαι παρορμητική, ότι είμαι ένα χύμα πλάσμα, ένα πλάσμα που κάποιες φορές πρέπει να πει όχι στη ζωή του και δεν λέει ποτέ, με αποτέλεσμα όπου με καλούν να τρέχω και ένα μη, εκτός από αυτή την εκπομπή τη λατρεύω.
0: Καλά, δεν λέμε
1: δεν
0: για
1: έχει να κάνει
0: ό,τι
1: για
0: με καλούν εννοείς τα live και σε αυτά.
1: Και, ναι, κοίταξε, το ότι με καλούν σε πάρα πολλά φιλανθρωπικά με καλούν.
0: Ναι.
1: Πηγαίνω στα φιλανθρωπικά
0: και
1: λοιπόν και κάνω πολύ καλά. Την ίδια στιγμή δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με τις δουλειές μου. Δηλαδή δίνω πρώτη προτεραιότητα σε αυτά που με καλούν, τα οποία είναι και φιλανθρωπικά και για τα οποία δεν μετανιώνω και τα κάνω με πάρα πολύ αγάπη, ιδίως όταν έχει να κάνει με άτομα τρίτης ηλικίας, όταν έχει να κάνει με αμαία
0: και με παιδιά,
1: δηλαδή με αδέσποτα.
0: Μα καταρχάς εγώ σε έχω πετύχει σε πολλά από αυτά. Δηλαδή όπου είμαι καλεσμένος είσαι εκεί.
1: Κανονικά
0: μονίμως.
1: Δεν πρέπει να τα λέω εγώ αυτά, αλλά τώρα με πιάνει σε μια
0: αλήθεια
1: κατάσταση
0: είναι.
1: Που ερχόμενη σκεπτόμουν να λέω κοίταξε, δεν το μετανιώνω που πάω σε όλα αυτά, τα κάνω με πάρα πολύ αγάπη, πίστεψέ με. Ιδίως όταν πάω σε κάποια που σας πούμε στα... Φεύγω 20 κιλά 20 χρονών από τη χαρά μου.
0: Αλήθεια
1: Ναι, ναι, ξελαφρώνω. Νιώθω ότι προσέφερα και όταν νιώθεις ότι προσφέρεις, εκεί είναι που σε κρατάει και σε αναζωογονεί.
0: Κοίταξε, εσύ έχεις το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Πάντα έχεις συνδέσει την παρουσία σου, το τραγούδι σου και το ταλέντο σου με χαρά. Έχεις μια έμφυτη έτσι δυνατότητα να δίνεις κέφι από το μηδέν. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Όχι, το λέω με πάσα ειλικρίνεια, ας πούμε.
1: Μα δεν ξέρεις τι είναι για μένα να μοιράζομαι τα συναισθήματά μου με τον κόσμο.
0: Και επίσης δείχνεις να σ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνεις.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Είναι η ζωή μου. Μ' αρέσει να έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο από μια καλησπέρα, από ένα καλό λόγο, μέχρι που θα του τραγουδήσω. Δηλαδή η κάθε επικοινωνία μου για μένα μου δίνει ενέργεια.
0: Λοιπόν, να σας πω τώρα να εξομολογηθώ εδώ στους ακροατές μας και στους θεατές μας από το YouTube. Πήρα την Πέση τηλέφωνο να της ζητήσω να έρθει στην εκπομπή. Μου λέει λοιπόν, να έρθω, θέλω πάρα πολύ να έρθω, αλλά εγώ κανονικά κάποια στιγμή πρέπει να κάνω και αφωνία. Και δεν κάνω ποτέ αφωνία. Μα της λέω πώς θα κάνεις αφωνία, αφού όποτε σε πάρω μιλάς στο τηλέφωνο. Ακούω του.
1: Ιδίως στις μέρες που θέλω να κάνω αφωνία, εκείνες μιλάω και πιο πολύ.
0: Δεν μπορείς να βάλεις γλώσσα μέσα σου γενικά.
1: Κοίταξε, δεν μπορώ. Ιδίως όταν έχω ανθρώπους οι οποίοι είναι ομιλητικοί, θέλω να ανταλλάξω απόψη τώρα όπως είμαι εδώ εγώ.
0: Ναι.
1: Έχω τέτοια χαρά που δεν περιγράφεται. Γιατί ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που και θα πάρω και θα δώσω πάνω
0: στη
1: συζήτηση.
0: Έτσι είναι. Εδώ έχεις έρθει.
1: Γι' αυτό
0: κυρίως
1: πρέπει να κάνω παύση να ακούσω και τι θα μου πεις.
0: Όχι, εγώ τι να σου πω. Εσύ θα μου
1: κάνω
0: τα πεις όλα. Εσύ θα μου τα πεις όλα.
1: Καταρχάς
0: να πω την αφορμή που ήρθες εδώ σήμερα. Η αφορμή είναι ότι σήμερα το απόγευμα, σήμερα το βράδυ μάλλον, Σάββατο βράδυ, υπάρχει ένα, θα σας το πω βέβαια, είναι sold out τώρα, δεν έχει νόημα. Θα μπορούσε να πάρετε εισιτήρια τώρα, αλλά είναι sold out. Άλλωστε τι θα ήταν τώρα με την Πέση.
1: Θα το επαναλάβουμε.
0: Στο Μέγαρο Μουσικής, πες μου όμως τι θα κάνετε, γιατί είναι πολύ ωραίο.
1: Ένα αφιέρωμα στους αξέχαστους Μαρινέλα και Καζατζίδη.
0: Κοίτα να δεις τώρα από σένα, το κομμάτι Μαρινέλα νεότερη το περίμενα, σου ταιριάζει. Το κομμάτι Μαρινέλα Καζατζίδης δεν το περίμενα.
1: Ναι, γιατί Καζατζίδη έχει αναλάβει ο Σωτήρης ο Πρίσκος να τραγουδήσει, ο οποίος είναι και μουσικοσυνθέτης. Είναι ένα φουλ ταλαντούχο παιδί.
0: Υπέροχος.
1: Που ο λόγος που πάω είναι γιατί με παίρνει τηλέφωνο, μου το προτείνει. Νιώθω ότι θέλει πάρα πολύ να πάω. Μου λέει μερικά λογάκια που με συγκινεί. Τον συναντάω, βλέπω το ταλέντο του, το αστήρευτο ταλέντο του. Εύχομαι να πάει μέσα από την καρδιά μου καλά, όπως όλα τα ταλαντούχα παιδιά. Και μου συστήνει και μία μπάντα από τρία κορίτσια, που και τα τρία μαζί συμπληρώνουν τον αριθμό 54 ηλικιακά.
0: Ω, Παναγία μου.
1: Και είναι
0: μου
1: τρία,
0: τέτοια.
1: Λέω, κάτσε να σας προσθέσω. 54. Αμάρεο, παιδιά.
0: Και
1: λέω.
0: Οι τρεις μαζί 54.
1: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή πιτσιρίκες λέγεται το συγκρότημα Αλλά Παλαιά.
0: Τι λες τώρα, και παίζουν δηλαδή μόνο γυναίκες στην ορχήστρα?
1: Παίζουν οι γυναίκες, ναι. Και έχω πάρει μαζί μου και τον, ναι, μαέστρο μου το μόνιμο, τον Χρήστο τον Παπαντονίου,
0: ναι.
1: Και κάνουμε, όπως λέει και ο Πανταζής, μια ομορφιά.
0: Μια ομορφιά, καλά. Ελάτε να κάνουμε ομορφιές απόψεις στο μέγαρο μουσικής κιόλας.
1: Έχουμε το μπουζούκι από τη μια κοπέλα, την κιθάρα από την άλλη, οι οποίες είναι βραβευμένα τα κορίτσια.
0: Πολύ ωραίο.
1: Έχουν πάρει
0: πολλά. Θα πείτε και τραγούδια μαζί με τον Πρίσκο?
1: Θα πούμε κάποια τραγούδια.
0: Δηλαδή θα κάνεις Μαρινέλα εσύ,
1: βέβαια θα κάνουμε. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Με το Τα Λόγια Είναι Περιττά δεν μπορεί να μην το πούμε.
0: Καλά, Τα Λόγια Είναι Περιττά όμως είναι Μαρινέλα. Εγώ
1: ξανά
0: σου λέω αν θα πείτε και από αυτά που έλεγαν του Έτα ο Καζαντζής με τη Μαρινέλα παλιά.
1: Θα υποθώ, γιατί τους έχουμε άλλη μια τραγουδίστρια, ναι, στο Αλλά Παλαιά.
0: Μάλιστα.
1: Μια νέα κοπέλα, ναι, η οποία είναι καταπληκτική και θα πει και εκείνη πάρα πολλά τραγούδια. Βασικά, εγώ πήγα σαν guest.
0: Α, κατάλαβα.
1: Είμαι, ναι, guest. Βγαίνω ανάμεσα στα ξεπεταρούδια, πώς, ναι, λέγεται, ναι, αυτό, στα νέα παιδιά. Βγαίνω εγώ ως μαμά τους,
0: καλά,
1: και τραγουδάω και εγώ
0: έτσι
1: μερικά τραγούδια.
0: Έτσι να ήταν οι μαμάδες, που έτσι είναι οι μαμάδες, δηλαδή, οι καλές.
1: Είναι πρόγραμμα
0: σωστές,
1: φρέσκο, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο παιγμένο από όλους, από το συγκρότημα αυτό το Αλλά Παλαιά με το Χρήστο Παντονίου Πλας. Είμαι πολύ χαρούμενη, γι' αυτό θα μπορούσα να μιλήσω πολλή ώρα. Θα σταθώ όμως ότι ένας λόγος πολύ σοβαρός είναι γιατί ήθελα να βρεθώ με αυτά τα νέα, τα ταλαντούχα παιδιά, και αν μπορώ να τους πω μια συμβουλή, να τα ενθαρρύνω την ίδια στιγμή και να χαρώ μαζί τους μια όμορφη βραδιά με τραγούδια που δεν ξέρουμε ποιο να διαλέξουμε.
0: Νομίζω, Μπέση, ότι η βασική συμβουλή που δίνεις εσύ είναι με το στυλ σου. Δηλαδή αυτή η αγάπη που ξεχυλίζει από μέσα σου για το τραγούδι και η ενέργεια η θετική, η οποία δεν είναι καθόλου αυτονόητη, γιατί υπάρχουν και τραγουδιστές εξαιρετικοί και τραγουδίστριες που είναι κάπως πιο εσωστρεφείς, τραγουδάνε με άλλο τρόπο. Εσύ έχεις αυτό το πράγμα της χαράς, η οποία ακόμα και όταν λες ένα τραγούδι δραματικό, εσύ είσαι, λες και γίνεται πάρτι.
1: Μέσα μου το δίνω το δραματικό.
0: Το δίνεις το δραματικό.
1: Καταρχάς, ένα δραματικό τραγούδι το έχει. Ένα τραγούδι που λατρεύω της Μαρινέλλας, δραματικό, μια και το πες. Θέλω να σου πω κάτι άλλο πριν για τα παιδιά, ναι, να, ναι, θυμηθώ να το πω στην πορεία, ναι, στις ευχές που θα τους δώσω. Είναι ένα τραγούδι, είναι αυτό που λέει: Πέρασα κι εγώ βράδια ξημέρωτα, κλαίγοντας για ένα μεγάλο έρωτα. Αυτό το τραγούδι, έτσι και ακούσεις τι λέει, κάθε λέξη είναι να σταθείς και να το κεντήσεις,
0: ναι.
1: Κεντιέται αυτό το τραγούδι. Και είναι πολύ επικίνδυνο να τραγουδήσεις η Μαρινέλα, γιατί η Μαρινέλα δεν σου αφήνει ερμηνευτικό περιθώριο. Κάθε τι που θα το πεις αρκετά μακριά από τον τρόπο που το έχει πει, που ο κόσμος το έχει μάθει και το έχει εμπεδώσει, είσαι λάθος.
0: Συμφωνώ.
1: Άρα είναι δύσκολο.
0: Πρέπει να πατήσεις πάνω της, είναι τεντωμένο σκηνή. Καλά, έχεις τεράστιες φωνητικές δυνατότητες, το ξέρουμε αυτό.
1: Αυτό
0: είσαι
1: το
0: αυτό
1: τραγούδι
0: που λέγανε παλιά τρελένο, φεστιβαλική τραγουδίστρια. Με τις κορώνες σου, με όλη αυτή την ελαφράδα της φωνής που ταιριάζεις. Πολύ στο ελαφρό τραγούδι, το οποίο άλλωστε εσύ κυρίως αυτό υπηρέτησες.
1: Τα τραγούδια της Μαρινέλλας έχουν ένα στίχο απίστευτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρεις τι έπαθα με τις πρόβες, αφού τα τραγουδάω εκεί, επειδή πραγματικά μου αρέσουν όλα, γυρίζω στο σπίτι και συνεχίζω και τραγουδάω, μέχρι που ξαπλώνω και αντί να κοιμηθώ, ξημερώνω με τραγουδώντας τα τραγούδια της.
0: Καλά,
1: από μέσα
0: μου. Διαφωνία,
1: μη χαμηλώνεις τα μάτια σου στο χώμα. Μη χαμηλώνεις τα μάτια σου στο χώμα. Και αρχίζω και το λέω και δεν με παίρνει ύπνος.
0: Πόσες ώρες κοιμάσαι την ημέρα?
1: Κάποιες φορές, όταν, ναι, πια φτάνει ο κόμπος στο χτένι, μπορώ να κοιμηθώ από τις 9.30.
0: Ναι,
1: και να ξυπνήσω 6.30.
0: Άρα δεν είναι και τόσες πολλές αυτές. Εντάξει, είναι
1: κανονικές.
0: Είναι κανονικές, ναι.
1: Αλλά κάποιες φορές κοιμάμαι πάρα πολύ λίγο.
0: Το συνηθισμένο σου τι ώρα, γιατί τι ώρα πέφτεις, ας πούμε.
1: Πέφτω νωρίς.
0: Α, πέφτω νωρίς.
1: Ναι, ναι, όταν δεν δουλεύω, ναι, πέφτω νωρίς. Απλώς κάποια βράδια δεν μπορώ να κοιμηθώ γρήγορα.
0: Δεν είσαι πάντως ο τύπος της γυναίκας, της τραγουδίστριας που την κέρδισε η νύχτα σαν τρόπο ζωής. Είσαι πιο συντηρητική.
1: Ναι, δεν είμαι του ξημερώματος στο μαγαζί, ναι, γιατί και το είδος που έχω υπηρετήσει.
0: Που τραγουδούσες, εσείς βγαίνατε πρώτοι.
1: Βέβαια, και ιδίως στις εποχές εκείνες έβγαινα πρώτη και έφευγα.
0: Βγαίνατε πρώτη και φεύγατε.
1: Γύριζα στο σπίτι μου νωρίς και έλεγα τι τυχερή που είμαι.
0: Όντως.
1: Δεν έμενα.
0: Όντως.
1: Και που τελείωνα το τραγούδι, δεν καθόμουν να το ζήσω μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Να κάτσω, να πάρω το ποτό μου, να χαζέψω. Έφευγα.
0: Λοιπόν,
1: στο σπίτι.
0: Έχουμε να πούμε πολλά, γιατί έχεις πει πολλά και έχεις κάνει πολλά σε αυτή την καριέρα. Θέλω να τα συζητήσουμε λίγο μετά. Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι. Λέω να βάλουμε κορμί και αλάτι. Μια και είναι και καλοκαίρι τώρα. Και αυτό το τραγούδι
1: και
0: κατά ψέματα τώρα. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν αρέσει σε κανέναν. Δεν αρέσει σε κανέναν. Για βάλει λίγο κορμί και αλάτι.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Αν ξαναγυρίζατε το χρόνο πίσω, κύριε Κουβαρά.
6: Γιώργο θα με λες.
5: Γιώργο μου,
6: ναι.
5: Τι θα επέλεγες, να γίνεις τραγουδιστής ή δημοσιογράφος?
6: Α, μου κάνει συνέντευξη, ρε, η Μπέση Αργυράκη, παιδιά. Λοιπόν, όχι, θα επέλεγα να γίνω δημοσιογράφος.
5: Ναι.
6: Απλώς να αρχίσει ένας δημοσιογράφος που άρχισε να τραγουδάει δημόσια λίγο νωρίτερα. Το καθυστέρησα λίγο. Αλλά να είμαι δημοσιογράφος που τραγουδάει, θέλω.
5: Ποιο ήταν το ερέθισμα που σε έκανε να ξεκινήσεις? Και ποιος?
6: Να ξεκινήσω να το τραγουδάς. Κάνω δημόσια.
5: Ναι, να τραγουδάς.
6: Νομίζω η ιδέα ότι πρέπει έτσι να κάνω αυτό που μου αρέσει, να δείξω στον κόσμο τον πραγματικό μου εαυτό και όχι τον, ας πούμε, έτσι περιορισμένο στο ρόλο των ειδήσεων και της ενημέρωσης, ναι, ναι. Να δείξω πιο πολύ τον εαυτό μου, και επειδή ήταν να κάνω μια εκπομπή ψυχαγωγική την παρέα, είπα τώρα δεν τραγουδάω κιόλας, μια και μπορώ να τραγουδήσω
5: και
6: καλά.
5: Ύστερα ήταν κάτι που μέσα σου έτρωγε, ήθελες να εκφραστεί.
6: Ήθελα. Η αλήθεια είναι ότι εκφραζόμουν στους φίλους μου, στους αυτούς, αλλά γιατί όχι και την αλήθεια μου στον κόσμο, αυτό σκέφτηκα. Οπότε αυτό έκανα χωρίς πολλές αναλύσεις, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Εσύ τα αναλύεις πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί σε έχω καταλάβει ότι είσαι αυθόρμητος άνθρωπος.
5: Ναι, είναι σπάνιο να τα αναλύω.
6: Ναι.
5: Συνήθως είναι, όπως είπα, είμαι παρορμητική, δεν ναι. στέκομαι, δοκιμάζω. Κάποιες φορές η διέστησή μου λειτουργεί πάρα πολύ καλά, ευτυχώς, ναι. και πάω διαισθαντικά.
6: Η διέστησή σου σε ανθρώπους?
5: Δηλαδή, και σε ανθρώπους ποιος... και σε καταστάσεις. Και σε αυτή η βραδιά, ας πούμε, τώρα,
6: ναι.
5: στο Μέγαρο.
6: Ναι.
5: Διαισθαντικά πήγα, δεν ήξερα τι θα βγει, δεν ήξερα τα κορίτσια, δεν ήξερα πόσο ταλέντο μπορεί να έχουν όλοι. Θα μπορούσα, είπα ναι δηλαδή πρώτα και μετά τους είδα και μετά τους άκουσα.
6: Είσαι δηλαδή ένας ιχνηλάτης, ας πούμε,
5: ναι.
6: της ζωής.
5: Αλλά η ιδέα να τραγουδήσω με αυτά τα φρέσκα παιδιά, με αυτά τα παιδιά που λάμπανε από επιθυμία και το ένιωσα στην πρόβα, να ταξιδέψω κι εγώ μαζί τους, να θυμηθώ το ξεκίνημα το δικό μου μέσα από τα μάτια τους, μέσα από από το πάθος τους, αυτό το πράγμα με έκανε να δεχτώ.
6: Για να θυμηθούμε λίγο το ξεκίνημα το δικό σου, για πες μου λίγο, για θυμίσου το μαζί μας. Πότε ξεκίνησες, καταρχάς πάρα πολύ μικρή.
5: Δεν ξεκίνησαν.
6: Για πες μου το.
5: Εγώ ήμουν ένα πιτσιρίκι μικρό που τραγούδαγα όπου καθόμουν και βρισκόμουν. Με πρώτο τραγούδι, το μαντίλι μου χιχέχι κάτω στο γυαλό. Μετά είπα μαντουβάλα αγάπη γλυκιά μου, καμία σχέση δηλαδή με αυτό που κατέληξα. Μετά τι άλλο είπα, και τέτοιο είδος τραγούδι. Και επίσης τραγούδαγα γούναρη, γιατί ο μπαμπάς μου είχε εκείνο το μαγνητόφωνο με τις μπομπίνες και κάθε Κυριακή πρωί μας έβαζε τραγούδια και ξυπνάγαμε με γούναρη.
6: Υπέροχος, μεγάλος καλλιτέχνης.
5: Και μάθανα τα τραγούδια του γούναρη.
6: Ναι. Άρα μετά... ελαφρό προς λαϊκό που ήταν ο γούναρης, ελαφρό λαϊκό, ας πούμε.
5: Ερμηνευτικά τραγούδια. Ναι. Μετά άκουσα τη Βίκυ Λέανδρος και τρελάθηκα και άρχισα να μαθαίνω τραγούδια Βίκυ Λέανδρος. Να βάζω το κασετόφωνο, αυτό που σταματάει, να γράφω τους στίχους.
6: Σε φαντάζομαι μικρή να τραγουδάς «Hey Καζανόβα».
5: Βέβαια. Και στις πρώτες εμφανίσεις μου που έκανα, τραγούδισα πάντα Βίκυ Λέανδρος.
6: Ναι, το ξέρω αυτό, το θυμάμαι. Δηλαδή σε θυμάμαι να τραγουδάς.
5: Μετά τρελάθηκα με τη Μούσχουρη.
6: Ναι.
5: Μετά ήρθε η Μαρινέλα στη ζωή μου. Δηλαδή αυτό το στοιχείο με...
6: Αλλά πες μου λίγο για αυτή την εποχή που μπήκες και τραγούδισες, ρε παιδί μου, με τον Βασχάλη, με τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς, με όλους αυτούς οι οποίοι, κακά τα ψέματα, όλοι μαζί εσείς γράψατε μια ιστορία τότε στην pop μουσική. Σπουδαίες φωνές, δηλαδή εσύ, η Ελπίδα, ο Πασχάλης, ο Δάκης, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς,
5: ο Τουρνάς.
6: Ξεχνάω πολλούς, ήταν τότε κι άλλες, η Χριστίνα θυμάμαι,
5: ναι,
6: η Μαρίνα,
5: Χριστίνα, η Μαρίνα,
6: η Λίδα. Τους θυμάμαι όλους αυτούς, ναι, και άλλους πολλούς που ξεχνάω τώρα, ναι, και άλλους πολλούς που δεν τους αναφέρω και που ήταν πολύ αξιόλογοι, αλλά κάποιοι από εσάς κάνατε τρομερή καριέρα, αποκτήσατε τρομερή αναγνωρισιμότητα. Εσύ έμεινες όλα αυτά τα χρόνια πιστή σε αυτό το είδος, παρότι έκανες και κάποιες, έτσι, κάποια περάσματα, ναι, από
5: η
6: άλλα.
5: Η καθοδήγηση ήρθε από την εταιρεία, τη δισκογραφική. Η εταιρεία μου θέλησε και είδε ότι αυτό το είδος είναι αυτό που μου πηγαίνει. Βέβαια, εγώ τραγουδάω τα πάντα.
6: Τα πάντα τραγουδάω.
5: Και στα μαγαζιά.
6: Σε έχω ακούσει στα live σου τα πάντα.
5: Κάποια στιγμή πήγαμε να κάνουμε μια στροφή με τον Νίκο τον Ιγνατιάδη, δίνοντάς μου τραγούδι που ήταν πιο ελαφρολαϊκό. Ναι. Αλλά είδα ότι η εταιρεία ήθελε να με κρατήσει σε αυτό, γιατί ίσως η ίδια αυτό ήθελε να έχει από μένα. Mm. Γιατί τα άλλα τα είχε.
6: Ναι.
5: Ξέρεις τι κάνει η εταιρεία. Έχω αυτόν, δεν θα τον επαναλάβω. Τον άλλον, ναι, θα κρατήσω τον καθένα στο, ναι, στο, ναι, κουτί του.
6: Βέβαια, το ξέρω. Και αυτό είναι αναπόφευκτο σε έναν βαθμό όταν κάνεις μια καριέρα. Εντάξει,
5: ναι,
6: σίγουρα σου δίνει μια ταυτότητα και εσύ την, ναι, κράτησες, ναι, αυτή την ταυτότητα,
5: την κράτησα,
6: με πολλή επιτυχία.
5: Ναι.
6: Σε φαντάζομαι παρόλα αυτά να κάνεις και ανατροπές και έχεις κάνει στα live σου. Δεν τις έχεις κάνει ποτέ πολύ εμφανής. Δηλαδή, δεν έχεις βγάλει ποτέ ένα δίσκο που να είναι κόντρα ρόλος για σένα. Mm. Και θέλω κάποια στιγμή να το σκεφτούμε και με σένα και με άλλους ανθρώπους από αυτή την περίοδο να κάνουμε μια εκπομπή που εσείς θα πείτε άλλα πράγματα από αυτά που έχετε
5: τι
6: πει.
5: Τι ωραίο αυτό που σκέφτεσαι.
6: Νομίζω θα ήταν ωραίο.
5: Μπορείτε
6: να το
5: σημειώσετε, παρακαλώ.
6: Το σημειώσαμε.
5: Να το υπογράψει και να το υπογράψει. Ναι, οι καλλιτέχνες όπως δεν τους περιμέναμε ποτέ.
6: Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Να σου πω, εσύ πες μου, εκτός από τα τραγούδια που αγαπάς τα δικά σου, τι άλλα τραγούδια ακούς, δηλαδή, τι είναι η μουσική που ακούς, ας πούμε, από νεότερη και μέχρι και τώρα?
5: Ακούω τα πάντα. Και ακούω πάρα πολύ, όχι βαριά, λαϊκά δεν ακούω, δεν μπορώ να πω.
6: Ναι.
5: Θαυμάζω βέβαια κάποια κλασικά βαριά παλιά τραγούδια από μεγάλες φωνές, όπως είναι του Κασαντζίδη,
6: ναι,
5: ας πούμε.
6: Ή Νίνου, ξέρω εγώ και...
5: ναι, βέβαια, ναι, αυτά, ναι, τα θαυμάζω.
6: Ναι.
5: Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και το ξένο, mm, και μου αρέσει πάρα πολύ και το ιταλικό τραγούδι. Mm. Ακούω αρκετά ιταλικά.
6: Άρα είσαι στο χώρο που κινείσαι εσύ. Εκεί, αυτά ακούς περίπου, αυτά που λες.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτά,
6: ναι,
5: που λέω.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Για πες με ένα αγαπημένο τραγούδι, ας πούμε, έτσι, από ξένο.
5: Μ' αρέσει το Il Mondo. Προχθές άκουγα στο αυτοκίνητο ένα ιταλικό πάλι. Αμάντο, αμόρε μίγο, ταραραρα, ταρίτα τίτα. Και λέω, αυτό βρε να το βάλει ελληνικό στίχο, να το πω.
6: Να σου πω, οι ψηλές σου είναι ακόμα τόσο ψηλές, με εντυπωσιάζεις. Διότι πήγαινες πάρα πολύ ψηλά.
5: Οι ήταν πάρα πολύ ψηλές.
6: Πήγαινες πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή σε βαθμό Ιμαλάια. Αλλά εξακολουθείς.
5: Κοίταξε.
6: Τραγουδάς πολύ ψηλά. Δεν έχεις ρίξει πάρα πολύ, έχεις ρίξει λίγο.
5: Έχω ρίξει από τότε,
6: ναι,
5: έχω ρίξει ένα τόνο.
6: Ένα,
5: δηλαδή,
6: τόνο
5: τα
6: μόνο.
5: Λέω ένα τόνο πιο κάτω.
6: Ναι, που θα μπορούσες και δύο τόνους, ας πούμε.
5: Και δύο τόνους,
6: ναι,
5: γιατί.
6: Γιατί τραγούδι έχεις τόσο ψηλά που ένα τόνος είναι λίγο.
5: Για μένα ήταν υπερβολή αυτό που γινόταν τότε.
6: Ναι.
5: Αλλά να
6: ήτανε
5: πω.
6: Ήταν σαν άσκηση.
5: Όχι, η εταιρεία ήθελε, ναι, να δείξει,
6: ναι, ναι,
5: ότι κοιτάξτε, δηλαδή ήταν το, ναι, ατού μου. Και μου βγάζαν το ατού προς τα έξω σε κάθε τραγούδι, τραγουδώντας τόσο ψηλά. Τώρα είναι τραγούδια όμως που μπορεί να τα πεις πιο χαμηλά, όπως αυτά που θα πω της Μαρινέλλας, που βγαίνουν στιθικά και βγάζει πιο πολύ το συνέστημα.
6: Και
5: όταν
6: είναι...
5: τσιρίζεις δεν μπορείς να έχεις συνέστημα.
6: Συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ. Και όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και περισσότερο νομίζω τραγουδάει κανείς πιο εσωτερικά. Όταν είναι νέος είναι τέτοια η πλαστικότητα της φωνής και η δυνατότητα της φωνής που και ο ίδιος παρασύρεται να παίξει με αυτό. Μετά είναι τα αισθήματα που μετράνε,
5: ναι,
6: περισσότερο σε μια ερμηνεία. Έτσι δεν είναι?
5: Κυνηγάς, ναι, το συνέστημα και την έκφραση.
6: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και τι να ακούσουμε. Να ακούσουμε κάτι ωραίο θέλω τώρα. Να ακούσουμε μεγάλη στιγμή.

0: Η φοβερή και τρομερή Μπέση Αργυράκη είναι μαζί μας, καταπληκτική πάντα, με φοβερή ενέργεια πάντα και έτσι πολύ αισιόδοξο άνθρωπο.
1: Καλά, έχω και εγώ τα δικά μου.
0: Έχεις τις
1: βέβαια,
0: τα πεσήματά σου τα έχεις.
1: Τα έχω. Όταν είμαι μόνη μου, κάποιες φορές σκέφτομαι πράγματα που μπορεί να συμβούν στη ζωή μου και λέω: αν συμβεί αυτό, πω και δακρύζω.
0: Δηλαδή... Ναι, αλλά μου έχεις πει σε προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει.
1: Ναι.
0: Πόσο αισιόδοξα έχεις αντιμετωπίσει ακόμα και τις πολλές δυσκολίες της ζωής. Έτσι, και πώς πάντα ήξερες να βγαίνεις από τις δυσκολίες.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν σε πήγαν πίσω.
1: Δεν είμαι μόνη μου. Mm. Έχω την οικογένειά μου, την οποία θέλω, εκτός από το να μην πέσει το επίπεδο της ζωής μας, να μην πέσουν και να μην βαρύνει σαν συνέστημα. Οπότε νιώθω ότι έχω αναλάβει αυτό το κομμάτι.
0: Δηλαδή, να μην και στο σπίτι κάνεις αυτή την κατάσταση. Και
1: ναι,
0: στο σπίτι είσαι σε αυτή την κατάσταση, την έξαλλη που είσαι στην πίστα.
1: Θέλω να. Όχι, δεν είμαι πια εκεί.
0: Ναι.
1: Όχι. Εκεί ίσα που θέλω να απομονώνομαι για να μπορώ να αντέξω.
0: Ναι.
1: Εκεί είμαι ρίχνη.
0: Αλλά θέλω να πω, θεωρείς καθήκον σου να τους ανεβάζεις.
1: Ναι, θεωρώ ότι δεν θέλω να μου στεναχωριούνται.
0: Αυτό.
1: Και θεωρώ ότι βρίσκω τον τρόπο τα αρνητικά να τα κάνω θετικά και να προχωράμε. Γιατί για μένα, όταν η ισορροπία μέσα στο σπίτι και ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας είναι ωραία, όταν υπάρχει μια θετική ενέργεια μέσα στο σπίτι, αυτό είναι το εφαλτήριο για να βγεις προς τα έξω και να έχεις το κουράγιο, τη δύναμη, αυτή την τρέλα να, να δουλέψεις με όρεξη και σωστά.
0: Το γεγονός ότι η κόρη σου είναι και αυτή τόσο καλή στο τραγούδι, πώς το βίωσες? Δηλαδή, όταν την άκουγες από μικρό κοριτσάκι, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό το ταλέντο φαίνεται.
1: Η Ευελίνα έχει πολύ καλύτερη φωνή και από μένα.
0: Είναι σπουδαία, πραγματικά.
1: Είναι αλφάδι η φωνή της.
0: Καταπληκτική. Έχει κάνει και σπουδές, έτσι? Όχι.
1: Έχει τελειώσει και δραματική σχολή. Έχει κάνει μουσική. Αλλά δεν ξέρω γιατί την τράβηξε πιο πολύ.
2: Η ώρα είναι 2:30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Και πολύ επικοινωνιακή.
0: Μπράβο.
1: Όπως η μάνα.
0: Αυτά είναι, αυτά μαθαίνονται. Κοίταξε, δεν διδάσκονται αυτά με το να τα λες στον άλλον. Διδάσκονται δια του παραδείγματος.
1: Ναι,
0: το
1: σωστά.
0: Παράδειγμα είναι αυτό.
1: Και είναι πώς, και τα γονίδια.
0: Πώς ζούμε και τα γονίδια. Αυτά τα γονίδια, τα οποία εσύ ήσουν, είσαι τυχερή με τα γονίδια. Πάρα πολύ, βλέποντας εσένα πάρα πολύ.
1: Ναι, συγκρίνοντας με την κόρη μου δηλαδή.
0: Βλέποντας εσένα και με την κόρη σου, αλλά προφανώς δεν ξέρω, η μαμά σου, ας πούμε, θα πρέπει να ήταν. Θέλω να δω μια φωτογραφία της σε πολύ μεγάλη ηλικία για να δω πώς φαινόταν.
1: Δεν έφτασε κανείς σε μεγάλη ηλικία.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Δεν φτάσανε σε μεγάλη ηλικία. Ναι. Φύγανε πολλοί νέοι όλοι, σε σημείο που ο γιος μικρός έλεγε: μαμά, γιατί έφυγε ο παππούς και η γιαγιά, αφού τα μαλλιά τους δεν προλάβανε, δεν ήταν άσπρα.
0: Τους έχασες και τους δύο νωρίς,
1: Πολύ, πολύ. Ήταν 59 ο μπαμπάς μου, ήταν 60 η μαμά μου και 42 η αδερφή μου.
0: Αλλά την αδερφή σου το θυμάμαι, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν και οι γονείς σου τόσο νέοι.
1: Σε 6 χρόνια ήταν όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Είχα σταματήσει εγώ για ένα διάστημα το τραγούδι. Και μετά συνέχισα. Και συνέχισα με ορμή και συνέχισα στο ότι συνειδητοποιημένη ότι κάθε μέρα που περνάει δεν ξαναγυρνάει και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, γιατί το ένιωσα για τα καλά από το χαμό της οικογένειας μου και λέω: Μπέση, ζήσε την κάθε στιγμή. Τι ζούμε όμως την κάθε στιγμή? Κάνουμε αυτό που θέλουμε, άραγε

0: Υπάρχουν άνθρωποι που αναγκάζονται να κάνουν πράγματα που καθόλου δεν τα θέλουν.
1: Καθόλου δεν τα θέλουν.
0: Έτσι.
1: Εμείς είμαστε οι τυχεροί.
0: Εσύ σίγουρα είσαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί κάνεις.
1: Ναι,
0: και εγώ. Μου αρέσουν πολύ αυτά που κάνω.
1: Και
0: η δημοσιογραφία και τα υπόλοιπα. Αλλά και εσύ είσαι ένας άνθρωπος που πάντα αισθάνομαι ότι δίνεις πραγματικά τον εαυτό σου. Δεν έχεις στοιχεία υποκρισία σε αυτό που κάνεις. Δεν μου λες, θα ήθελες να έχεις περάσει στο άλλο είδος τραγουδιού, στο λαϊκό. Ενδεχομένως μπορεί να σου δίνει ακόμα μεγαλύτερη όθηση. Επειδή είναι...
1: Με ποια δισκογραφική?
0: Δεν ξέρω, εσύ θα την έφτιαξες.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Με ποιο τραγούδι? Δεν ξέρω. Δηλαδή, τα πράγματα σήμερα και για τους νέους είναι πάρα πολύ δύσκολα. Mm. Είναι δηλαδή, το σκέφτομαι αυτό για τους νέους, ότι δεν υπάρχουν, οι δισκογραφικές είναι ελάχιστες. Και πιο πολλοί δεν βλέπουν ένα ταλέντο, να πούνε αυτός έχει μεγάλη φωνή, αυτά. Κοιτάνε όλο το πακέτο πια. Αυτή η λέξη πακέτο έχει μπει παντού. Και πολλές φορές παρασύρονται. Και κοιτάνε, καθοδηγούμενοι από το τι θα τσιμπήσει, βρίσκουν το μοντέλο που τσιμπάει και βγάζουν άλλα 10 μοντέλα που έχουν τσεκάρει ότι τσιμπάνε το ίδιο δυνατά. Οι πωλήσεις ενδιαφέρουν και το πράγμα έχει ξεφύγει από το να πεις ότι θα δουλέψω με αυτόν, γιατί κοίτα τη φωνάρα έχει.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, αλλά πες μου λίγο το πακέτο. Εσύ είσαι μια γυναίκα η οποία μπήκε πάρα πολύ νωρίς. Έτσι. Ήσουν μια πολύ χαριτωμένη κοπέλα, πάντα όμορφη και τα λοιπά. Όχι, πάντα ήσουν όμορφη. Παρόλα αυτά, σε ενοχλούσε το γεγονός ότι για να κάνεις αυτή τη δουλειά πρέπει να δείχνεις και κάπως, ή παλιά δεν ίσχυε αυτό τόσο πολύ?
1: Αυτό το πρέπει να δείχνω δεν το έχω στο ρεπερτοριό μου, ούτε το ομιλητικό ούτε το συναισθηματικό. Δεν με νοιάζει το πρέπει. Από τη στιγμή που θα μπει το πρέπει και χάσω τον αυθορμητισμό μου, δεν μπορώ να λειτουργήσω ούτε να αποδώσω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή για μένα, όταν τραγουδάω, θέλω να είναι μια γύρω-γύρω, να έχω πίσω την πάντα που να νομίζω και πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό, μ' αγαπάει και με πιστεύει, ότι ο κόσμος μ' αγαπάει, ότι εγώ τους δίνω τον καλύτερο με αυτό και γινόμαστε ένα, και η αλήθεια ξεχυλίζει. Δεν υπάρχει υποκρισία και δεν υπάρχει τίποτα εκείνη την ώρα που έτσι,
0: άρα δεν
1: έτσι και κάτι νιώσω,
0: ναι,
1: ότι δεν πάει καλά, δεν μπορώ να αποδώσω.
0: Δεν ένιωθες ποτέ την καταπίεση? Δεν ένιωθες
1: ποτέ?
0: Χριστίνα Αγγελάκη μαζί μας εδώ.
1: Χριστίνα Αγγελάκη.
0: Βέβαια.
1: Από την Κρήτη, κυρία Αγγελάκη.
0: Από ποιο μέρος?
1: Από το Ηράκλειο. Εδώ από το Ρέθυμνο.
0: Είσαι και κριτικιά, το έχεις και αυτό.
1: Είμαι και Πόντια.
0: Και Πόντια. Παναγία.
1: Ξανθιά και Πόντια. Σταματήσαν να τα λένε αυτά τα ανέκδοτα, είδαν ότι έχουν κάνει λάθος.
0: Καλά. Ήταν φανερό. Ήταν φανερό ότι έχουν κάνει λάθος. Αλλά κοίταξε, μόνο τέτοιες απαντήσεις δείχνουν ότι έχουν κάνει λάθος. Γιατί άμα δεν έχεις χιούμορ και αυτοσαρκασμό, δεν
1: πείθεις
0: για την εξυπνάδα σου. Άμα το έχεις, είναι σίγουρο ότι
1: την έχεις. Ναι, άμα δεν τσαλακώνεσαι, δεν γίνεται
0: έτσι
1: τίποτα.
0: Είναι. Αλλά θέλω να επιμείνω σε αυτό. Σου ήταν ποτέ καταπίεση το ότι ως γυναίκα πρέπει να έχεις μια σκηνική παρουσία συγκεκριμένη ή όχι?
1: Κοίτα, το ωραίο είναι ωραίο. Το ωραίο είναι ωραίο να το βλέπεις, να βλέπεις και να ακούς.
0: Ναι.
1: Μια ωραία φωνή και μια ωραία παρουσία. Επειδή ήμουνα καλοφτιαγμένη, μετά πήρα τα κιλά, ήταν κάτι το οποίο δεν στάθηκα σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που δίνω πάρα πολύ βάση και έδινα, τώρα ακόμα πιο πολύ, είναι να είσαι ωραία ντυμένη.
0: Mm.
1: Να τιμάς τον κόσμο που έρχεται να σε δει. Να μην κολλάς σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και τα ρούχα σου να είναι καλά και να τον τιμάς και να σου πηγαίνουν και να έχουν μια καλεσθησία. Και να μην κολλάς σε ένα συγκεκριμένο
0: πρόγραμμα. Να παρασύρεσαι δηλαδή από τον κόσμο, να πηγαίνεις εκεί που θέλει.
1: Τι είναι, ψυχολογία είναι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Την ώρα που τραγουδάς και βλέπεις ότι κάτι δεν τσιμπάει, εγώ την ώρα που τραγουδάω είμαι και από κάτω. Στην πρώτη
0: είναι επικοινωνία είναι. Έχεις δίκιο, απόλυτο.
1: Συγχρόνως από κάτω παρακολουθώ, τραγουδάω και νομίζουν ότι απλά τραγουδάω. Τραγουδάω, το νιώθω και η εμπειρία μου έχει φέρει να, την ίδια στιγμή να νιώθω αν αυτό που λέω τον έπιασε. Το βλέπω στα μάτια του.
0: Ναι.
1: Μόλις δω ότι κάτι δεν πάει καλά, το αλλάζω.
0: Mm,
1: πάω στο επόμενο θέμα.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Σαν τους δημοσιογράφους.
0: Έτσι κάνουμε κι εμείς. Και αυτό απαιτεί να έχεις και μια αίσθηση του ρυθμού. και τις, να μπορείς να καλύψεις τα κενά τα οποία είναι άπειρα στη δουλειά μας και στη δική σας.
1: Όπως επίσης όταν τραγουδάω, δεν τραγουδάω το είδος το δικό μου μόνο,
0: ναι.
1: Τραγουδάω αυτό που νιώθω ότι θα με ευχαριστήσει να το πω

0: γιατί είμαι και εγώ άνθρωπος. Είμαι λοιπόν, που είμαι και από κάτω. Ξέρεις ότι έλεγαν νησιώτικα το καλοκαίρι στις συναυλίες.
1: Καλά, δεν μου κάνει εντύπωση με σένα τίποτα.
0: Έλεγαν
1: με σένα δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση.
0: Τι είναι, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, έτσι.
1: Όχι, δεν θα κάνουμε, θα κάνουμε διάλειμμα. Έλα, θα κάνουμε, αφού το λέει η Χριστίνα Αγγελάκη είναι δικτάτορας εδώ πέρα. Δεν είναι, λοιπόν. Να βάλουμε το εσύ.

0: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Παραπολιτικά, 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Η Μπέση Αργυράκη είναι εδώ και συζητάμε για όλα, για τη ζωή της, για την καριέρα της, για αυτά τα πολλά πράγματα που έχει κάνει. Πρόκειται να πάμε μαζί σε μια συναυλία φιλανθρωπικού χαρακτήρα στις 27 Ιουνίου είναι ή στις
8: 26 Ιουνίου
7: στο Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Είναι ο Σύλλογος Φίλων ΑΜΕΑ Αγάπη και Φροντίδα. Κάνουν τρομερή δουλειά. Μπράβο, κάνουν καταπληκτική δουλειά οι άνθρωποι. Δηλαδή πραγματικά είναι συγκινητικό το έργο τους.
8: Ναι.
7: Έχουμε βρεθεί μαζί.
8: Έχουμε βρεθεί και προημερών είχα τραγουδήσει πάλι.
7: Ναι, εσύ πάντα είσαι εκεί.
8: Για το εργαστήριο.
7: Το ξέρω.
8: Έχει πολύ ωραίο κόσμο και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά.
7: Την οργανώνει η Άννα Μπιθικότση αυτή τη συναυλία.
8: Την
7: η οποία είναι
8: επίσης
7: πολύ ευαισθητοποιημένη και
8: δραστήρια
7: φοβερά. Και βέβαια θα τραγουδήσουμε τραγούδια του Γρηγόρη Μπιθικότση, εννοείται,
8: ναι,
7: αφού είναι η Άννα
8: εκεί. Μοσχολιού.
7: Βίκη Μοσχολιού.
8: Και
7: Τόλι Βοσκόπουλο. Μπράβο.
8: Ποιο αυτή... τραγούδι θα πεις του Τόλου, το εκείνη θα πεις εσύ.
7: Νομίζω ότι θα πω το ένα ρολόι σταματημένο, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ναι, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Εσύ ποια θα πεις, για πες μου.
8: Μα δεν θα έρθουν να το δουν άμα τους...
7: Βλέπεις, λοιπόν,
8: στο
7: πας να καταστρέψεις.
8: Αλήθω, αυτό θα πω. Μετά θα πω το αλήτη δίχως αγάπη, με δίχως μάνα και δίχως σπίτι. Και της του Βοσκόπουλου θα πω οι αναμνήσεις
7: ξαναγυρίζουνε.
8: Που το έχει πει και η Δούκισσα.
7: Έτσι.
8: Εσύ
7: όλα.
8: Ποιο θα πεις?
7: Εγώ θα πω... Δεν μπορώ να σου το πω.
8: Δεν μπορώ να σου το πω.
7: Δεν μπορώ να σου το πω γιατί δεν τα θυμάμαι τώρα.
8: Άλλο αυτό.
7: Αλλά θα πω κι εγώ κάποια. Λοιπόν, πες μου τώρα λίγο για σένα μερικά πράγματα ακόμα που θέλω να ξέρω. Τι σχεδιάζεις στη φάση που βρίσκεσαι? Τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου από εδώ και πέρα? Δηλαδή, αν σου έλεγαν ότι έχεις το μαγικό ραβδί να αποφασίσεις εσύ για το μέλλον, ρε παιδί μου, και ότι όλα θα γίνουν όπως θα αποφασίζεις εσύ, τι θα είναι αυτό που θα επέλεγες?
8: Εδώ και 30 χρόνια το όνειρό μου δεν έχει πραγματοποιηθεί.
7: Ποιο είναι αυτό?
8: Να παίξω θέατρο και να τραγουδήσω τη ζωή της Μπέτι Μίτλερ.
7: Α, αλήθεια, ε?
8: Που μοιάζουμε λίγο στο ταπεραμέντο.
7: Βέβαια. Ναι.
8: Και αυτό είναι το όνειρό μου. Γενικότερα θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω θέατρο, που να τραγουδάω και στο θέατρο, ένα είδος musical δηλαδή. Θα το ήθελα πάρα πολύ.
7: Και σου πάει και πάρα πολύ.
8: Ναι, αυτό μου αρέσει πολύ. Έχω αποδείξει ότι μπορώ και να χορέψω μετά το Dancing with the Stars. Νομίζω ότι το έχω το
7: Betty
8: πακέτο
7: Miller
8: αυτό.
7: Έχει γραφτεί κάτι ή εσύ δική
8: γράφτηκε
7: σου
8: κάτι, γράφτηκε. Αλλά δεν έχουμε.
7: Δεν έχετε καταφέρει να το φέρετε εδώ τα δικαιώματα και τα λοιπά.
8: Τον παραγωγό που θα το αγαπήσει.
7: Είναι ξένο αυτό που έχει γραφτεί προφανώς.
8: Έχει,
7: έτσι, ξένο.
8: Έχει γραφτεί, ναι. Και έχουμε πάρει και από την ίδια, ναι, την άδεια,
7: ναι.
8: Αλλά δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Δηλαδή δεν βρέθηκε κάποιος παραγωγός να το πιστέψει και να το πάρει.
7: Λοιπόν,
8: όποιος το πάρει θα έχει
7: Ναι, όχι πέστα.
8: Ναι, θα είχε ένα κουτί γλυκά, ας πούμε. Ναι. Θα είναι σίγουρο, γιατί εγώ το νιώθω και διαισθαντικά πάω πάρα πολύ καλά. Θα έχει δουλειά για 2-3 χρόνια μες στο νερό. Όπως επίσης και ένα musical παιδικό θέλω να κάνω.
7: Περίμενε, αυτό θέλει. Είναι μεγάλη παραγωγή. Θέλει μεγάλη παραγωγή το. Αυτό τη Μπέτι Σμιθ.
8: Θα μπορούσε να γίνει πιο αφαιρετικό. Θα μπορούσε να γίνει και πιο αφαιρετικό. Αλλά δεν έχουμε. Το έχουμε γράψει. Το έχει γράψει η Τάνια Χαροκόπου. Το έχει γράψει, την ευχαριστώ.
7: Α, το έχει γράψει. Όμως είναι ελληνικό το κείμενο.
8: Το κείμενο το έχει γράψει η Τάνια Χαροκόπου.
7: Α, ναι.
8: Και είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν θα πω την ιδέα.
7: Όχι, δεν θα πεις άλλα. Τώρα τι είπες, ότι έχει γραφτεί ένα κείμενο, Μπέτι Μίτλερ, ζητείτε παραγωγός.
8: Και εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, μπορώ να το πω, να απευθυνθώ στον παραγωγό.
7: Να απευθυνθεί στον παραγωγό.
8: Κύριε παραγωγέ, εάν δεν θέλετε αυτό, μία άλλη ιδέα που δεν θέλει και πολύ μεταμφίεση είναι να κάνω τη Μη Σπίγκη. Σε ένα παιδικό. Κοιτάξτε τι ιδέες έχω. Τώρα θα τις δω κάπου αλλού, θα τις κάνουν κάποιοι άλλοι και θα λέω.
7: Τι τα έλεγε αυτά.
8: Αυτά φταίνε.
7: Τι
8: ο αυτορμητισμός μου είναι μεγάλο ελάττωμα, κυρίες και κύριοι.
7: Λοιπόν, αυτή είναι η Μπέση Αργυράκη. Να βάλουμε ένα τραγούδι έτσι να τη χαρούμε λίγο. Ή πόσο χρόνο έχουμε. Δεν έχουμε
8: ξεχάσαμε
7: πολύ.
8: Να όχι, βάλουμε τραγούδι.
7: Θα βάλουμε τραγούδι στο τέλος. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ. Έχουμε 3 λεπτά ακόμα, οπότε δεν.
8: Να σου βάλω ένα άλλο είδος το τραγούδι, να ακούσουμε.
7: Ποιο για πες μου.
8: Είχα φτιάξει ένα ζεϊμπέκικο που λέγεται το μια αγκαλιά. Μπορεί το παρελθόν να σβήσει και. Είναι το Ανδρέα Λάμπρου.
7: Με αυτό θα κλείσουμε. Το μια αγκαλιά λοιπόν, ένα ζεμπέκικο, θα το βάλουμε σε λίγο. Αλλά θέλω πριν φύγεις εσύ από τη δική μας αγκαλιά εδώ, να μου πεις τι άλλο ετοιμάζεις το καλοκαίρι. Θα κάνεις και άλλες συναυλίες και
8: τέτοια. Θα κάνεις συναυλίες σε δήμους και όχι μόνο.
7: Ναι.
8: Πρόσφατα είχα πάει στο Λονδίνο και έγινε πραγματικά μια υπέροχη βραδιά.
7: Μπράβο.
8: Είχα πάει στην Κύπρο για ένα φιλανθρωπικό. Ετοιμάζω συναυλίες σε δήμους. Είναι τώρα κάπου 8-10 συναυλίες που έχουμε κλείσει. Θα πάω στην Κύπρο για μια συναυλία πάλι. Γενικά είμαστε όχι σε δουλειά να βρισκόμαστε.
7: Καλά, αυτό είναι.
8: Σε αυτό που αγαπάμε.
7: Έτσι.
8: Να βρισκόμαστε. Έτσι. Και ευχαριστώ το Θεό που μου έχει αφήσει τη φωνή μου, τη διάθεσή μου, το κέφι μου, τα πόδια μου να χορεύω, γιατί δεν εννοώ να σταματήσω να χορεύω και να τραγουδάω μαζί. Και ευχαριστώ το Θεό που μου έχει δώσει τόση αγάπη ο κόσμος τώρα, να πάω και στον κόσμο, που τόσα χρόνια δεν τον έχω κουράσει από ό,τι δείχνει.
7: Καθόλου.
8: Αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω πάλι το Θεό, αν δω ότι έχω αρχίσει και κουράζω, να φύγω και να πάω σπίτι μου.
7: Δεν χρειάζεται να φύγεις και να πας σπίτι σου.
8: Εντάξει.
7: Ακόμα είναι πολύ νωρίς.
8: Θα γίνει κάποια στιγμή.
7: Μπέση Αργυράκη, καταπληκτική, μοναδική, ένας άνθρωπος γεμάτος χαρά και μεγάλη καρδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Να είσαι πάντα έτσι, να μας δίνεις σε όλους.
8: Είναι μεγάλη χαρά για μένα.
7: Το ταλέντο σου και τη χαρά σου.
8: Κάνουμε μια πολύ ωραία συνεργασία και τηλεοπτικά έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ ωραία.
7: Όποτε έχεις έρθει, έχουμε περάσει καταπληκτικά.
8: Οπότε τι άλλο θέλω.
7: Τι άλλο
8: ευχαριστώ
7: θέλεις.
8: Που είσαι στη ζωή μου.
7: Εγώ τι άλλο θέλω.
8: Και ευχαριστούμε και ευχαριστεί. Και ο κόσμος πρέπει να είναι ευχαριστημένος που έχει εσένα.
7: Ευχαριστώ.
8: Στο μικρόφωνο.
7: Μιλές τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Σας αφήνουμε με την Μπέση και σας αφήνουμε με ένα ζεϊμπέκικο που ίσως να μην το περιμένατε από την Μπέση, αλλά είναι πολλά ακόμα που μπορεί να γίνουν με την Μπέση Αργυράκη και να μην τα περιμένατε.
8: Ούσα λοιπόν, απρόβλεπτη.
7: Μια αγκαλιά.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροίτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομό Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
4: Ρωμαίος
5: Ιουλιέτα
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως.
1: You live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.

0: Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που
4: τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43. Και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Ρωμαίος.
6: Γιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.

Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος, Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία, εφαρμογές για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

κόβω κι φυσίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο.

0: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό, Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Ρωμαίος
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο Παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και

0: Max FM 93.4.
1: Θεώσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασε.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Έλα πως τώρα ρε.
9: Έλα φίλε.
8: Λοιπόν, θα κάνω κάτι ανατρεπτικό. Φαντάζεσαι ο κ. Βασίλης ο Ταρίφας ο Σιριζέος να σου ζήταγε μια αφιέρωση για το ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλέξη?
9: Φαντάζομαι.
8: Τι θα σου ζήταγε?
9: Τι?

0: Λοιπόν, αν ήμουν ο κύριε Βασίλης, γιατί ο κύριε Βασίλης, να ξέρεις, παίρνει σε πολλά ραδιόφωνα γενικά και μιλάει, ο αγαπητός Σιριζέος.
1: Ο Σιριζέος, όχι ο κύριε Βασίλης. Ναι. Μην μπερδεύουμε τους Βασίληδες.
0: Όχι ο Βασίλης, ο Μπάρμπα Βασίλης, όχι. Εγώ συνέβαινε τον πρώτο, αν θυμάμαι καλά, το λένε Βασίλη, γιατί τον έχω ακούσει σε άλλα ραδιόφωνα
1: και
0: δεν
1: έχω
0: φωνή του. Τέλος πάντων, ξέρεις ποιο τραγούδι θα ζήταγε, φίλε.
1: Ποιο?
0: Και στο ζητάω και σαν αφιέρωση για την εκπομπή της Παρασκευής. Από Pix Lux το με στέλνεις. Άκουσε το λίγο, θυμίσου λίγο τους στίχους. Ταιριάζουνε πάρα πολύ.
1: Λέει, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
0: Και πού
1: με στέλνεις, με στέλνεις το πουθενά.
0: Αγόρι μου.
1: Ισχύει, ταιριαστό.
0: Αφιερωμένο από τον κύριο Βασίλη στον εαυτό του.
2: Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρά σου.
3: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου.
2: Μια ανεξήγητη κραυγή και να σου δακρύ. Λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης.
4: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Με γράμματα έπιες και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις.
3: Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
2: Με στέλνεις, με παρασέρνεις.
4: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε.
2: Με στέλνεις, στο πουθενά.
4: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
5: Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα ταχώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό.

0: σου.
1: Απόστολε,
0: ένα.
1: Είχα πάλι σε ένα τραγούδι για τον Ανδρουλάκη, τώρα πια, αλλά μπορείς να μην βάλεις το αυθεντικό, μπορείς να βάλεις με τον κύριο Θόδη, διότι προβλέπω ότι το σημαντικότερο που θα κάνει ο Τσίπρας είναι να γλιτώσουμε από τον Ανδρουλάκη. Να βάλεις λοιπόν αφιέρωση τώρα πια με τον κύριο Θόδη για τον Ανδρουλάκη τον πουθενά.
2: Τι μου λέει, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
3: Εντάξει κύριε, εντάξει.
2: Μάλιστα. Τώρα πια είναι να με χέσει.
0: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
2: Δεν να με χέσει.
4: Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Στο Σιρτάρι και στο Κομωδίνιο και στην Τιβανοκασέλα.
5: Το Πασόκ της ψυχής μας είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
2: Δεν μας χέζει, δεν τα λάρα.
6: Με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.

0: Ελληνοφρενιά.
1: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μία παραγγελία για Παρασκευή γίνεται.
1: Για πες.
0: Θέλω ένα διάλογο μεταξύ Καμπαρετζή, Γυμναστεριακού, Μπιράλ Διευθυντή και Μαγούλα.
1: Τι είναι αυτό
0: ένα
1: το
0: διάλογο μεταξύ του, συνομιλία, συζήτηση, κάτι τέτοιο και τα παρεμφέρει.
1: Πού σου ήρθε αυτό. Πού σου ήρθε αυτό.
0: Έλατε.
1: Ανομαλία. Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Αν είναι εύκολο.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Αμέ.
0: Ευχαριστώ.
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
3: Για μαλάκα το γυμναστριακό με.
2: Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε ρε.
4: Εγώ φίλε ονομάζομαι Κώστα τέλος πάντων. Είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ.
3: Για μένα που στράκια με τα γραβατάκια.
4: Λοιπόν, λίγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει.
3: Θα σας γαμίσουμε και θα σας τεμπρακώσουμε.
4: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Μαλάκα Μπιράλ, ξέρεις είναι. Δεν φύγεσαι εκεί. Καλά μαλάκα είσαι.
2: Άντε και γάμισου γάμισου το σπίτι σου γάμισου αρχίδι.
4: Άντε ρε φτώχημα γάμισου μάγκα γάμισου.
3: Και θα σγαμώ όλους.

0: Καλημέρα, Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Να παρακαλέσω κάτι, επειδή ξέρω ότι βάζεις όλα τα πραγματάκια που σου ζητάω. Το νοσοκομιακό, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Α, θα το βάλεις, σε παρακαλώ.
1: Για την Παρασκευή, ε?
0: Ε, όποτε θέλεις.
1: Ε, πότε θες, εντάξει, έγινε.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέπινε την πορεία του και πήγε προσωρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επώνυσα, και επώνυσα. Και τι να κάνω? Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Εφτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.
4: Λένε αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

0: σου.
1: Ναι, τριτών.
2: Ναι, ναι, τρίτο, τέταρτον. Πείτε μου.
1: Λοιπόν, μια αφιέρωση να κάνω στην κόρη μου. Λίγο καθυστερημένη, ήταν στην πρώτη γενέθλιά της, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα τον μπάσκετ και δεν είχα μυαλό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν,
2: πού μυαλό.
1: Πού μυαλό. Α,
2: ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
1: Καήκαμε λοιπόν μέσα την επόμενη Παρασκευή. Κλείνει σήμερα τα 18. Είναι και πρώτη μέρα από την Πανελληνίες. Και να τις αφιερώσω, το σιγά μην κλάψω. Να είναι δυνατή και να είναι πάντα γερή.
2: Άντε, να είναι καλά. Καλή επιτυχία, αλλά επιτυχία πέστης ότι δεν είναι στα καλά αποτελέσματα.
1: Προφανώς. Ποιος θα αυτόν τα αποτελέσματα.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Εσύ στους Μέγκαντε θα πας?
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, εγώ θέλω να πάω, δεν ξέρω αν θα βρω εισιτήριο, το πολύ πολύ να πάω να κάτσω απ' έξω. Μια παραγγελιά πριν την συναυλία, στις 30 νομίζω είναι, 30 Ιουνίου.
1: 30 Ιουνίου δεν θα πάω γιατί έχω δικιά μου παράσταση. Sorry κιόλας, ε.
0: Όχι, δεν σου είπα. Ναι, σωστά. Okay.
1: Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθει. Σε μένα θα πας να ξεροσταλιάσεις έξω τους Μέγκαντε να ακούσεις το κλεψιμέικο.
0: Σε σένα έχω έρθει 5-10 φορές, άστο. Και στο κάτω-κάτω σένα σε βλέπουμε όποτε θέλουμε, πάμε στο σταθμό, σε βλέπουμε. Το Μουστέιν πότε θα τον ξαναδούμε.
1: Αφού δεν θα το δεις, βρε κακομοίρη, απ' έξω θα είσαι.
0: Θα ξέρω εγώ, έχω τις άκρες μου.
1: Λαθρέως.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα μου βάλεις το Psychotron, το οποίο έχει ένα στίχο με το όνομα σου. Το είχε ζητήσει κάποτε ένας άλλος ακροατής, όταν λέμε κάποτε πριν από καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Το Μπαρμπαγιάννη Νικοκύρη.
0: Μπράβο.
1: Γνωστό.
0: Αυτό.
1: Για ποιον το έχουν γράψει, νομίζεις?
0: Για σένα. Το 91 είχε βγει αυτός ο δίσκος.
1: Πώς το 91 δεν ζούσα.
0: Έλα ρε, πόσο είσαι.
1: Αν και με βολεύει να λέω ότι δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Είσαι κάπως. Πάντως είσαι πιο μικρός από μένα, τέλος πάντων.
1: Είμαι πιο παλιό.

0: Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Η Κίμπερλι δίνει αναφορά στον Τραμπ.
1: Άντε καλέ.
0: Περίμενε ρε εσύ, νομίζω αυτό διάβασα. Συνέκρινε το Φρανκ Σινάτρα με τον Αργυρό.
1: Ναι και.
0: Ρε παιδί μου, συνέκρινε σου λέω τον Φρανκ Σινάτρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα τι να λέμε, Καζαντζίδη Ινταλίκη. Τι να λέμε.

0: παραγγελία για την Παρασκευή. Σαφώς το Eye of Tiger, γιατί έχουμε δει πρόσφατα μια κόντρα του κράτους και του παρακράτους. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να το ακούσουμε το κομμάτι.
1: Νίκη της Τίγρης, με έφαγαν όμως οι κοργοί.

0: Επειδή εδώ είναι αργία που είμαστε και τις υπόλοιπες μέρες δεν σε ακούμε ζωντανά. Λοιπόν, ο άντρας μου έχει μια παραγγελία, αλλά τρέπεται, είναι δίπλα μου, οπότε θα το πω εγώ.
1: Α, την Κότα.
0: Α, Κότα. Μόνο όταν είστε κοντά σου μιλάει, από μακριά τρέπεται.
1: Είμαστε κοντά.
0: Όχι, όχι, σου μίλησε από κοντά στο Λονδίνο. Εκεί σου μίλησε. Από
1: κοντά
0: φοβάται.
1: Ποιωμένος θα ήταν.
0: Δεν ξέρω, ναι, ίσως. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια ταινία που μας έχει στοιχειώσει, που είναι το Αυστηρός Κατάδειλον, υπάρχει μια ατάκα εκεί που μπαίνει ο Τραβόλτα μέσα και λέει παραγωγάρα μου. Μόλις με πήρε τηλέφωνο, παράτησα το ταξί και ήρθα. Τώρα, αύριο ανακοινώνει ο Τσίπρας το κόμμα. Επειδή αγαπάμε πολύ. Ταξιδί, μπορείς να το παντρέψεις. Ειδικά εκεί που λέει παράτησα το ταξί και ήρθα μόλις με πήρες τηλέφωνο να κάνεις κάτι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
2: Staying alive, staying alive.
3: Travolta is back.
4: Αλεκάρα.
5: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα.
3: Παραγωγάρα μου.
5: Διότι πληρώνω λιγότερο εύκα. Κατάργησε τότε την Uber τα γιοταχή.
3: Μόλις με κάλεσε το καθήκον παράτησα το ταξί και ήρθα στις επάλξεις.
5: Η κοντοπόδα ρικλανιά δεύτερο κόμμα.
3: Τι έχουμε σήμερα.
5: Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη. Κουκουέ δαγκωτός.

0: Δεν σου πω, γιατί δεν μου βάλατε αυτό που σου έλεγα, γιατί δεν το βάλατε.
1: Σκάσε μωρή, το βάλαμε.
0: Ναι, δεν το βάλατε.
1: Το βάλαμε χθες, προχθές.
0: Α, πότε, ποια μέρα, για πες μου.
1: Ποια μέρα το βάλαμε, μισό λεπτό να ρωτήσω το σύστημα. Ή Τρίτη ή Τετάρτη το βάλαμε.
0: Α, το βάλατε δηλαδή.
1: Να, τσάμπα πήρες να κάνεις παράπονο. Νομίζεις, εσένα δεν θα βάλουμε, μωρέ ψυχούλα.
0: Τώρα πώς μου τη βγαίνεις έτσι.
1: Δεν το έχεις προβλέψει, ε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είδες, τα κάνω εγώ αυτά. Α, είμαι σατανάς.
0: Έχω πόλεμο εναντίον σας.
1: Έλα, μωρέ, εντάξει, περασμένα ξεχασμένα αυτά.
0: Τι εννοεί.
1: Έχεις ανοίξει τόσους πολέμους. Στη Μαρινέλα πήγες κουτρουβαλιός να πάλι εκεί στα πλακάκια. Στο Τζίπρα πάλι πλακάκια. Έχεις γνωρίσει όλα τα πλακάκια της Αθήνας. Σε έχουν συλλάβει από όπου υπάρχει. Δεν έχεις αφήσει πόλεμο που να μην ανοίξεις.
0: Αυτή ήταν η 114η σύλληψη.
1: Το θυμάμαι, το είχα σημειώσει το 113, ναι, τώρα ήταν αυτή. Λοιπόν, με εμάς ήταν ο πόλεμος τώρα. Έλα, σε παρακαλώ, σοβαρέψου. Έχεις σημαντικότερους εχθρούς να πολεμήσεις.
0: Ρε, και οι κομμουνιστές είναι εχθροί μου.
1: Γιατί?
0: Είναι εχθροί.
1: Γιατί, ποιος κομμουνιστής επιρπήλεψε, ποιος σε χάλασε και το έχεις αυτό το θέμα, ποιος?
0: Ρε, οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες πρώτα.
1: Ναι, οι Χρυσαυγίτες δεν ήταν εχθροί σου όμως ποτέ.
0: Εχθροί της Ελλάδος είναι οι κομμουνιστές.
1: Ναι, ναι, οι Χρυσαυγίτες λέω δεν ήταν ποτέ εχθροί σου.
0: Όχι βέβαια, αυτοί είναι πατριώτες.
1: Να το. Είστε οι άλλοι να χαθείς από εδώ να χάνεσαι και σ' άκουσα.
0: Α, δηλαδή με βρίζεις τώρα, ε.
1: Α, δεν το κατάλαβες, ναι.
0: Και προχθές δεν μου φέρθηκες ωραία και κάτι εσχρά μου έλεγες δεν μ' άρεσε καθόλου. Αλλά δεν σου απαντούσα.
1: Είσαι κυρία.
0: Κοίτα, έχω...
1: Σε άλλαξε η μπουζού.
0: Ε.
1: Σε άλλαξε το μέσα, η φυλακή.
0: Ποια φυλακή, βρε.
1: Α, δεν μπήκες.
0: Βεβαίως μπήκα.
1: Α, να το. Αυτή η φυλακή. Ποια φυλακή τότε. Αυτή το σαν βγω από αυτή τη φυλακή. Αυτό. Σαββόπουλου.
2: Κι αν βγω από αυτή τη φυλακή.
0: Φώναξα πραγματικά έξω από τη Μητρόπολη. Πήγα και φώναξα ότι όλο αυτό.
1: Πεσμένη είσαι σήμερα, με αγκαρία τα κάνεις. Τα λες και τώρα όλα αυτά για να τα πεις. Ούτε όρεξη δεν έχεις. Σε βλέπω.
0: Είναι ειδωλολατρεία. Κατάλαβες αυτό είναι.
1: Οπα.
0: Όλοι οι τραγουδιστές είναι τα όργανα του σατανά του διαβόλου. Τη Μαρινέλα.
1: Άχι, πει παιδί μου, η Βιτάλη, είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας.
0: Το όργανο του σατανά του διαβόλου, η Μαρινέλα.
1: Και ο γιος μου το ανταλλακτικό.
3: Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας και ο γιος μου το ανταλλακτικό.
1: Έχουν καταγγελθεί αυτά που λες όμως.
3: Ήταν εντάξει μια ζωή στη δούλεψη σας είναι από άχρηστο υλικό.
1: Ανοιχτές τύρες παραβιάζεις.
0: Έλα να πάει στη Μητρόπολη και να γίνει το λαϊκό προσκύνημα.
1: Έλατε.
0: Είναι αμαρτία, ειδωλολατρία, δεν είναι σωστό.
1: Και γιατί ήταν του σατανά η Μαρινέλα.
0: Βλασφημία.
1: Ο Πανούσης τα λέγε, επειδή είχε βάλει ο Πανούσης το δίσκο ανάποδα, ε.
0: Πρώτα απ' όλα έκανε εξώγαμο, το ξέρεις εσύ αυτό.
1: Τι έκανε, λέει.
0: Εξώγαμο.
1: Εκτός γάμου δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Απαπαπαπα.
0: Το κορίτσι που έχει, έχει μια κόρη, είναι εκτός γάμου.
1: Παναγία μου, αν είναι δυνατό και τα ανεχόμαστε αυτά τα πράγματα.
0: Κατάλαβες.
1: Τώρα το κατάλαβα, δεν είχα καταλάβει.
0: Το που έγινε στη Μητρόπολη είναι βλασφημία, ντροπή στους παπάδες εκεί της Μητρόπολης που δέχτηκαν να γίνει το λαϊκό προσκύνημα.
1: Ντροπή τους.
0: Στη Μητρόπολη.
1: Ντροπή τους.
0: Ποια είναι ο Άγιος, μόνο τον Άγιο προσκυνάμε και πάμε.
1: Να σου πω καλά, άστα αυτά τώρα, εντάξει. Δηλαδή τα άλλα δεν είναι.
0: Είναι ειδωλολατρία αυτό, είναι βλασφημία, είναι του σατανά.
1: Δηλαδή είσαι κατά της ειδωλολατρίας υπέρ της εικονολατρίας.
0: Ακριβώς, είναι ειδωλολατρία.
1: Η εικονολατρία είναι εντάξει.
0: Το να προσκυνάμε τις εικόνες είναι σωστό.
1: Α, είναι σωστό. Γιατί το άλλο δεν είναι.
0: Μα είναι ειδωλολατρία.
1: Ναι, είναι, γιατί δεν είναι σωστό όμως.
0: Έβγαλε.
1: Α, μπορεί τη ζωή τραβάσει, ό,τι θέλουμε θα προσκυνήσουμε. Α, εσύ χτύρα από το χάμο.
0: Με βρίζεις, ρε.
1: Ναι, σε βρίζω.
0: Και μετά λες ότι δεν μου μίλαγες ωραία προηγουμένως.
1: Σου μίλαγα ωραία, αλλά είπες αυτό για τους Χρυσαυγίτες.
0: Άκου, καταγγέλω και σωματική.
1: Θυμήθηκα τη Χρυσάβουλο είσαι και. Εντάξει, τώρα ως εδώ.
0: Σωματική κακοποίηση από τον αστυνομικό, το πιστεύεις.
1: Σ' άρεσε, λέγε.
0: Έλαβα και αυτός πήγε να με σκοτώσει. Η δεξιά μου κρατούσε. Πήγε να με σκοτώσει. Πνιγόμουν, θα πέθαινα, θα επάθαινα να κοπήσω.
1: Α, είχες βάλει τσόκερ, κάνατε τέτοια αυτά τα βρώμικα.
0: Με τι.
1: Αυτό που έρχεται ο οργασμός εκεί στον πνιγμό, τέτοια έκανε. Ω, βρωμιάρα, δεν τρέπεσαι.
0: Βρε, με, τι με βρεις.
1: Αν χαθείς ανώμαλη χρυσαυγίτισσα.
0: Γιατί με βρεις τώρα.
1: Γιατί μου περιγράφεις το όργιο.
0: Βρε, σου λέω πήγε να με πνίξει.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Με έτρεχε στον δρόμο Μητροπόλεως εκεί στην Ερμού και πήγαινα να πάθω να κοπεί. Έτρεχε, πήγα να πεθάνω.
1: Εντάξει, ένα φασισταριό λιγότερο θα λέγαμε πάντως.
0: Με έπιασε στο χέρι, κάτω στο μπράτσο, είναι όλο μπλε, όλο μελανιέ.
1: Όλη η Ελλάδα είναι μπλε.
0: Όλο
1: και το μπράτσο, όλο.
0: Ακόμη και σήμερα το μπράτσο μου είναι όλο μπλε, όλο μελανιέ.
1: Να το, είσαι, και εσύ είσαι πέρα, είσαι μαύρη, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μου έπιανε το χέρι και με τσίμπαγε μόλι.
1: Σε τσίμπαγε, βα τι βρωμιάρι σα, αστυνομικό. Δεν να περάσει αυτό ο ανώμαλο. Πού είναι, εδώ φέρτον, εδώ.
0: Του λέω με πόναγε. Πέθανα από τον πόνο, δεν ακούς τι σου λέω.
1: Σ' ακούω, ναι, στα έκανα ωραία, έτσι χρυσαυγήτικα, όπως σας αρέσει σας να πονάτε.
0: Ενώ σωματική κακοποίηση είχε καιρό, με πέθανε από τον πόνο
1: μου. Δοκίμασες και τον γκλόπ.
0: Είσαι από κάτω τον μπράτσο μου, είναι όλο μελανιές, όλο μπλέκο.
1: Έλα τώρα με τους μπάτσους, έτσι κι αλλιώς εσείς οι συμπάτσοι χρυσαυγήτες είναι, πού τα χωρίσατε, ποιο ήταν το πρόβλημα. Διεκδικούσατε τον ίδιο γκόμενο. Έλα τώρα σε παρακαλώ που μου το λες σαν πρόβλημα αυτό. Άι παράτα μας, άντε για.
4: Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Μιχάλης από Ταξί.
1: Καλώς το να.
4: Θέλω να ξέρω ένα πράγμα. Μετά από αυτό που έχει γίνει σήμερα, ένας νοήμων άνθρωπος θα πάει να ψηφίσει ξανά Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Πόσο μαλάκας πρέπει να είναι ο
1: ένας. Όπα, μπερδεύουμε τα πράγματα. Ποιος είπε και ποιος απευθύνθηκε στους νοήμονες. Ξεκινάμε από αυτό.
4: Και τι, στους μαλάκας απευθύνεται ο Μητσοτάκης. Τόσους πολλούς έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα.
1: Έλα τώρα που κάνεις τον ανήξερο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, σε ποιους απευθύνεται.
5: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
6: Καμίσου.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Λοιπόν, και δεύτερο, το άλλο το αρχίδι που βγήκε χτες στον Αντένα.
1: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
4: Τι ψάχνει να βρει.
1: Κάπου είχε ξεχάσει μια τσίπα πριν φύγει.
7: Έφυγα με το κεφάλι όρθιο, μπορώ να κυκλοφορήσω στην κοινωνία. Δεν είναι εύκολο αυτό, ούτε απλό.
4: Κανονικά πρέπει να κατεβούμε όλοι στον δρόμο και να φύγουμε.
1: Τουλάχιστον. Κάσε, μας έχει γονατίσει η βροχή, δεν είμαστε για αυτά, έλα.
4: Ναι, γιατί είμαστε από ζάχαρη.
1: Γλυκούλιδες.
8: Πρώτον, ο Πρωθυπουργός δεν...
1: Πρώτον ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότον.
9: Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότον.
8: Πρώτον λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τίποτα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αν ήξερε δεν θα το επέτρεπε. Δεύτερον, ποιος θα του το έλεγε αυτού του Καραμαλή, πως θα γινότανε τώρα στα μεσόκοπα, Αλκαπώνε, που ενώ τον καταζητούσαν για εγκλήματα δεν μπορούσαν να τον πιάσουν και τελικά τον πιάσανε για φοροδιαφυγή.
1: Μα δεν έκανε ο άνθρωπος τίποτα. Απλά τη θέση ήθελε να κρατήσει, να έχει ένα υπουργείο ως Καραμαλής. Τι του έχετε φορτώσει του ανθρώπου. Δεν ήξερε ότι πρέπει να κυβερνήσει και ότι έπρεπε να έχει ευθύνες. Γιατί του δώσαν χαρτοφυλάκιο.
10: Θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Είναι ντροπή.
8: Δεν μπορεί η Βουλή να μην έχει Καραμαλή. Γιακέ.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι έφταιγε ο άνθρωπος που τον βαφτίσαν έτσι.
8: Ναι.
1: Γεννήθηκε σε ένα τέτοιο σπίτι. Είχε διαλέξει όλη αυτή την πορεία, πιστεύεις.
8: Όχι, όχι. Καλέ, του τυχε. Ναι. Και τρίτον, να μην μας κουνάνε το δάχτυλο οι μαλάκες στη Νέα Δημοκρατία και να μας λένε ότι πρώτοι εμείς θέλουμε την άφηση ασυλία. Και μπούρδες, μαλακίες.
1: Τον ρωτήσαν τον Καραμαλή να κάνει αυτή τη δουλειά ποτέ. Ρωτήσαν τι ήθελε ποτέ να κάνει. Νορβηγός επιστάτησε, σχολείο ήθελε να είναι. Ή Νορβηγός ιερέας, κάτι.
8: Καλέ, δεν ήξερε να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό κληρονόμης αυτό έκανε. Να κλέβει, ήξερε, του μάθω πατέρα στο παππού του, ποιος ήταν αυτός εκεί ο εθνάρχης.
1: Και του φορτώσανε τώρα την οικογενειακή επιχείρηση.
8: Τα διάλα.
1: Εντάξει.
8: Άτυχο αυτό το παιδί. Λοιπόν, να μην σκονάνε το δάχτυλο και να μας λένε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα φέρει την κάθαρση και γιατί πρώτοι εμείς θέλουμε να έρθει η κάθαρση. Δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά μαλάκες. Είστε μέχρι εδώ. Λοιπόν, και να πούμε και κάτι για το Τσίπρα. Ρε πούστη μου αυτός ο Τσίπρας μια ζωή. Πετάγεται σαν την Μπορδή, εκεί που τον χρειάζεται ο Μητσοτάκης.
7: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
8: Όλοι είναι πάνω στο Μητσοτάκη τώρα, ένα σχηματισμό, όλη η κυβέρνηση είναι χάλια και βγαίνει αυτός και λέει τις μαλακίες του και πρέπει να συζητάμε πάλι για το 15, για το κλείσιμο των τραπεζών. Τι δώρο του πρόσφερες ρε στη μαλάκα Τσίπρα.
1: Ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος.
8: Από το πρωί έχω μπλοκάρει στο Facebook, έχει φιλενάδες που έχω φίλους γενικά, τους έχω μπλοκάρει γιατί μου λένε όλοι πιο όριμος και μεστός από ποτέ. Έχει πέσει μπλοκ ρε Αποστόλη, τι να
1: ζω. Να σου πω ότι έχω ξεχαστεί, εσύ τι ψηφίζεις τώρα.
8: Η ψήφος είναι μυστική μωρό.
1: Ναι, μωρή. Τσίπρας δεν είσαι, πού είσαι.
8: Εσύ τι ψηφίζεις, πες μου αγάπη μου.
1: Έχω αλλάξει εγώ.
8: Τι ψηφίζεις, γιατί δεν έχω καταλάβει ποτέ ανταρσία. Ψηφίζεις κουκουέ, ψηφίζεις τι. Και εγώ δεν έχω αλλάξει και πολύ. Μην νομίζεις, σταθερή είμαι στις απόψεις μου.
1: Μπράβο, κοριτσάρα μου, αυτό ήθελα να ξέρω και μου φτάνει.
8: Επειδή έφαγα κέρατο και έφυγα από τον Τσίπρα και εγώ το κέρατο δεν το συγχωρώ με τίποτα.
1: Γιατί μωρή, σιγά, πώς κάνεις έτσι ένα κέρατο.
8: Α, παπα, δεν είναι. Και δεν μας είπε ο μαλάκας και αυτό που λένε όλοι, ρε, να δικαιολογηθεί. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν μου το πούτε καν αυτό, μαλάκας. Εκεί μ' άφησε.
1: Αν το έχεις ανάγκη να το ακούσεις αυτό, έτρωγε ο οργανισμός σου.
8: Όχι, απλά δεν προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Εγώ από δικαιολογίες δεν μασάω το κέρατο, δεν τον συγχωρώ.
1: Κυρία. Κυρία.
8: Κυρία με τα όλα, με κάπα κεφαλαία. Λοιπόν, έλεγε τη βαρέθηκα τώρα, αντί για.
1: Απλά βάλε κι άλλο κάπα.
8: Τι να βάλω?
1: Δύο κάπα.
8: Ναι, εντάξει.
1: Κάπα, κάπα.
8: Να, άντε ρε.
11: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
8: Ναι, εδώ.
6: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
6: Ρε φίλε, πώς πήγαμε από το Μασέσλι εισαγγελέα στην εκκλησία να παρηγορηθούμε?
0: Είναι δυνατόν να πηγαίνω εγώ στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και να τη λέω αυτά τα πράγματα και τι να μου πει? Ναι, είναι μεμπτό, δεν είναι μεμπτό, είναι ποινικά κολάσιμο ή οτιδήποτε, να μου λέει τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Πάτε στην εκκλησία να σας βοηθήσει, κοιτάξτε μπροστά τη ζωή σας.
6: Στον ταξιάρχη και σε αυτές τις μαλακίες που λέει Καρχιανού.
12: Εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αρχάγγελο τα τελευταία 2 χρόνια να μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε τα όνειρά μας.
1: Την έπεισε η εισαγγελέα τελικά.
6: Την έπεισε η εισαγγελέα να πάει να βρει την εκκλησία να παρηγορηθεί.
1: Είδες η δύναμη της πίστης. Πήγε και βρήκε αυτό που έψαχνε.
6: Αυτό. Ρε, μιλάμε πρόοδος για αστεία. Μιλάμε τώρα, προχωράμε με ταχύτητα 200 χιλιόμετρα την ώρα. Το θέμα είναι ορλή αυτή. Μας λένε ότι για τις χώρες που είναι υπερήφανοι για αυτές, ας πούμε στη Γαλλία, την Αγγλία, όλες αυτές τις χώρες που και καλά είναι προηγμένες και θέλουμε να τις φτάσουμε και θέλουμε να είμαστε δυτική χώρα και όλα αυτά. Έτσι. Ξεχνώντας ότι αυτοί έχουν ξεκόψει από την εκκλησία τα κράτη τους από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά.
1: Άλλο αυτό.
6: Τι να πω. Ναι, άλλο. Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Καλησπέρα.
6: Ήθελα να δηλώσω σχετικά με τις απόψεις της κυρίας Καρστιανού.
13: Τη στιγμή που της γιατρού ξεκινάει από τους 3 μήνες να χτυπάει η καρδιά ενός παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί.
6: Ότι αν η έκτρωση αποτελεί δολοφονία, ο αυνανισμός αποτελεί γενοκτονία. Και ότι όσοι την υποστηρίζουν με αυτή την άποψη, μάλλον κάποιο θέμα έχουν. Έλα. Ανέλπιστο.
1: Τι.
6: Πιάσαμε γραμμή, λέω, ανέλπιστο.
1: Σιγά.
14: Καλημέρα, ανέλπιστο.
6: Έλα, ο Φωτιάδης ο Καραγκιοζάκος είμαι.
1: Έλα, ρε.
6: Προσοχή λίγο στις απομιμήσεις, γιατί ακούω βγαίνει ο ένας Καραγκιόζης, βγαίνει ο άλλος Καραγκιόζης. Εντάξει, εμείς είχαμε κάνει και τον Καραγκιόζη αγρότη, είχαμε κάνει και τον Καραγκιόζη γιατρό. Είναι πάντα επίκαιρος ο ήρωας. Χρόνια πολλά για τον κύριο Καλαμούκη. Να τον χαίρεστε, να τον χαιρόμαστε.
1: Ευχαριστούμε.
6: Να σου πω, τέλος πάντων, λίγο γρήγορα τώρα, γιατί σε παίρνουν μια Καραγκιόζη και τέτοια. Τι θα κάνεις 28 Γενάρη, έχεις κανονίσει τίποτα?
1: Παράσταση.
6: Εντάξει, γι' αυτό σε πήρα.
1: Ναι.
6: Γιατί έχει Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, το πρώτο νότ.
1: Α, έχει, ναι. Θα πάω κι εγώ.
6: Θα πας, ωραία, θα πάμε κι εμείς.
1: Θα πάω κι εγώ.
6: 4 Τετάρτες είναι, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
1: Εσύ δεν το ξέρεις, είναι 5 Τετάρτες.
6: 5, συγγνώμη. Είναι στο Σταυρό του Νότου.
1: Ναι, το έχω ακούσει. Σταυρό του Νότου από 28 Γενάρη μέχρι Μάρτιο πάμε.
6: Εντάξει, ώρα έναρξης όμως και μισή μου, 8.30.
1: 8.30, ναι.
6: Εντάξει, αυτό πήρα να κάνω κι εγώ μια κλάμα, να είναι δίκαιο και για μένα.
1: Σωστό, και εισιτήρια ticketservice.gr.
6: Ναι, και κρατήσεις για τραπέζι μετά, μην το.
1: Ναι, στο τηλέφωνο, δεν το θυμάμαι απ' έξω τώρα.
6: Εντάξει, ναι, οκ. Γιατί μία είναι η παράσταση που όλους μας ενώνει. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Αυτό ήθελα να πω.
1: Α, όχι, ο Πεκεμπλέ. Ο Πεκεμπλέ είναι η παράσταση. Αλλά τέλος πάντων.
6: Ναι, ο Πεκεμπλέ που μας ενώνει.
15: Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη.
16: Τι κάνεις, Απόστολε?
1: Καλά, φίλε.
16: Μια χαρά εσύ. Λοιπόν, σε καλό επίσημα να έρθεις στο Μιλάνο να κάνεις καμιά παράσταση.
1: Πώς με καλείς επίσημα?
16: Θα σου πάρω και δώρο.
1: Ναι.
16: Έτσι, ένα πολύ ωραίο Λουί Κιφτών από την Αγία Βαρβάρα.
1: Θέλω.
16: Μαζί μου.
1: Θέλω.
16: Έτσι, και σε προσκαλώ να έρθεις εδώ πέρα.
1: Ωραία. Πώς είναι αυτό το επίσημο που λες?
16: Τι εννοείς πώς είναι το επίσημο εδώ πέρα? Σου κάνω μία πρόταση στον αέρα.
1: Α, ωραία. Για να σε δω, είναι άλλο αυτό?
16: Για να δεις εδώ πέρα να μας πεις τα δικά σου τα σπέσια.
1: Α, για παράσταση.
16: Βεβαίως. Και να δεις εδώ πέρα στη χώρα του παραδόξου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πολεμάμε την Αμερική με όπλα της Αμερικής και τώρα φωνάζουμε τη βοήθεια του Πούτιν.
1: Τώρα να δω τα κρασιά σας που θα έχουν δασμούς, να δω τι θα κάνετε. Πού πήγε? Δεν άρεσε αυτό, βέβαια δεν άρεσε.
17: Γεια σου, καλά.
1: Γεια μου.
17: Όχι, πατηρημένη που λέει ο άλλος ο κατανόμαστος.
1: Τι λέει ο άλλος?
17: Ο άλλος ο κατανόμαστος που λέει πατηρημένη καλά. Έχετε κουρασμένη και πατηρημένη καλά.
1: Έτσι.
17: Έλα
1: λέει.
17: Τώρα, ζουράδεις, εσύ δεν μπορώ να το πω.
18: Έχετε κουρασμένη ή πατηρημένη καλά.
1: Όχι, θα το πεις.
17: Μη με πιέσεις.
1: Για πες το.
17: Ζουράδεις.
1: Μάλιστα. Δεν το χορταίνω.
17: Θα το πω στον Αλέπη, το σύντροφο. Κάνε μου λιγάκι βέβαια προς το λέει.
1: Τι να σου κάνω?
17: Λιγάκι βέβαια.
1: Εγώ εσύ κάνω λιγάκι.
17: Αχ, μόνο μου εσύ.
0: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
19: Η ώρα είναι 7:30. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
20: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
21: Mais bonjour mon petit chou, bonne année à toi et tes proches, hein.
22: Έλα καλέ.
21: Είσαι καλά, Αποστόλη.
22: Καλά.
21: Αποστόλη μου, σε παίρνω για να σου πω κάτι για τους βουλευτές του Γουέρε, φίλε. Συγκεκριμένα και για το Μανώλη του Στιχάκη, αλλά και για τους υπόλοιπους, δηλαδή με έκταση για αυτούς. Θα μιλήσω πολύ λαϊκά, γιατί έτσι έχω μάθει να μιλάω με όλους φυσικά και δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Ρε φίλε, ρε Μανώλη, Στιχάκη, Όταν οι αλφαροδέτα λένε ότι το πολιτικό σύστημα είναι αγχωμένο και ότι το Γουέ φοβάται, εσύ πρέπει να απαντάς στο σαρκασμό, ρε φίλε. Για παράδειγμα, παιδιά, ναι, σήμερα το πρωί ξύπνησα εδρωμένος. Σκεφτόμουν όλο το πρωί, μαλάκα, τι θα κάνει το κόμμα τώρα που η Καριστιανού έφτιαξε κόμμα. Και πρόσεξε, το χτίζεις κι άλλο. Και λες, παιδιά, σήμερα το βράδυ, για να κοιμηθώ, μπορεί να πάρω και 3 ανεξεταλείμματα αυτό που έγινε, έτσι. Εάν σε παίρνω τηλέφωνο, ρε Αποστόλη, είναι επειδή ο σαρκασμός σου είναι, τι να σου πω, όλα τα λεφτά, ρε φίλε. Γι' αυτό το λόγο. Καλά κάνεις και τους δουλεύεις όλους, εντάξει. Αλλά δυστυχώς, μόνο με σαρκασμό μπορεί να την κάνεις καθαρή σε αυτή τη χώρα.
22: Ρε. Τα έχουν πει, αλλιώς δεν βγαίνει.
21: Φίλε, ναι, δεν παλεύετε με τίποτα. Ειλικρινά σου μιλάω και μπράβο σου, γιατί το μυαλό σου κόβει πάρα πολύ, ρε φίλε. Λοιπόν, κάτι άλλο. Προς βουλευτές Κουκουέ, επίσης πάλι, εντάξει. Η απάντηση είναι απλή. Ναι, το ομολογούμε, είμαστε τραπούκι και προτείνουμε να μας βγάλετε παράνομους όπως έκαναν τη φασιστική Πολωνία και την Ουκρανία. Για να δείξουμε στον κόσμο τελικά ποια είναι αυτή η αστική δημοκρατία την οποία ζει ο κόσμος. Και ξέρεις, κάπου να σε βρω σήμερα το. Όχι σήμερα, συγγνώμη, αλλά και από το Φεβρουάριο. Εντάξει.
22: Το Φεβρουάριο πού, στο Σταυρό.
21: Έχω κλείσει εισιτήριο, δεν σου λέω, θα έρθω εγκόγνητο.
22: Ποια ημερομηνία?
21: 11, ρε, 11.
22: 11, ρε Τσοκλάνη, εντάξει, έγινε.
21: Έρχομαι, έρχομαι. Α, κάτι άλλο γιατί άκουγα σήμερα, ας πούμε, τηλεόραση. Για φαντάσου, ρε, φίλε, να σε λένε τσιλιά τη σήμερον ημέρα. Ρε φίλε, φαντάσου.
22: Και να μην ξέρεις να φυλάς.
21: Τώρα, ας πούμε, τηλεόραση. Για φαντάσου, ρε φίλε, να σε λένε τσιλιά τη σήμερον ημέρα.

0: με Αρδεμή.
1: Στην Κατινάρα.
0: Στον Νότο κάτω.
1: Ποιο Νότο.
0: Στο σταθμό του Νότου. Πώς το λένε, Αρδεμή.
1: Ο σταθμό του Νότου, ναι. Είναι μετά το συγκρού φίξ σταθμό.
0: Ένα, ο γιο μου με έφερε. Εγώ τον έφερα μάλλον, όχι αυτό.
1: Αποφασίστε.
0: Ήξερε, ναι, την πρώτη Τετάρτη κιόλα που έπαιξε.
1: Μάλιστα, έγινε. Ελπίζω περάσατε καλά.
0: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Ήθελα να πω για τους αγρότες σχετικά ότι πρέπει να γίνουν ομαδικές κινητοποιήσεις του λαού για να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Εμείς στον Ευρωκόπη κλείσαμε όλοι τα μαγαζιά μας και πήγαμε να στηρίξουμε τα μπλόκα. Κάναμε κατάληψη στο σχολείο τα παιδιά μας όλοι μαζί οργανωμένα. Μόνο έτσι θα βοηθηθεί η Ελλάδα.
3: Έχω να μοιραστώ μια σημαντική πληροφορία μαζί σου.
1: Για πες.
3: Θα μου πεις αν θα έρθεις στο Ρέθυμνο.
1: Δεν θα έρθω, αλλά έρχομαι την Παρασκευή Ιεράπετρα και Σάββατο Ηράκλειο και Κυριακή Ηράκλειο, διπλή.
3: Ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα πληροφορία τι μου είπε ένας φίλε που είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Δεν βρέχει στην Κρήτη γιατί κάποιος έχει τοποθετήσει κάτι τεράστιο σαν ανεμιστήρε, έτσι ώστε να διώχνει τα σύννεφα. Άκου τώρα τι μου είπε.
1: Να το νάτες οι ανεμογεννήτρες τι δουλειά κάνουν. Κατάλαβες.
3: Δεν ξέρω αν είναι ανεμογεννήτρες. Εμένα μου είπε ανεμιστήρες και μου λέει ότι πλέσιμο τον πάγο. Λέει οφείλεται σε κάτι συσκευές που τους διώνουν εξεπίτηδες. Οπότε για λίγο ακόμα θα μπορείς να έρχεσαι στην Κρήτη γιατί θα πλημμυρίσουμε μάλλον.
4: Θα έχουμε βέβαια μια συνάντηση σήμερα με κάποια μπλόκα.
5: Θα είναι με πολλά, με τα περισσότερα και αρκετά.
4: Με τα περισσότερα θα είναι.
5: Αρκετά αντιπροσωπευτικά σε σχέση με τις περιοχές. Έως τώρα σας διαβάζω Πράσινα Φανάρια, Αλεξάνδρεια, Μικροθήβες, Κερδίλια, Σκίδρα, Αιγίνιο, Λεχενά, Πάτρα δηλαδή.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Απλά θα ήθελα κάτι να πείτε στο Θήμιο ότι έχει βγάλει ανακοίνωση τον μπλόκο των Λεχενών. Δεν θα είναι στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
5: Λεχενά, Πάτρα δηλαδή. Μπράλος, κάτω Αχαγιά, Κιάτο, συνεταιρισμός Κιάτου.
6: Ξέρει τι έλεγε ο Νικόλας Άσημος για το Κιάτο.
1: Τι έλεγε.
6: Όποιος είναι από το Κιάτο θέλει και μουνί στο πιάτο. Χαιρετίσματα.
1: Να το.
7: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού, ανάσταση για να σε πιάσω ρε.
1: Πού είσαι καλέ τόσο καιρό.
8: Πού να είμαι ρε μαλάκα, εδώ στεναχωρημένος είμαι να πούμε, γάμισε με.
1: Γιατί.
8: Τι γιατί ρε φίλε, θυμάσαι τι σου λέγα για τα τέμπη να πούμε, για την τρίτη επέτειο θα γίνει πουτάνας. Τώρα αναρωτιέμαι αν θα μαζευτούμε έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση.
1: Καλά, τα τέμπη δεν είναι η Καριστιανού μόνο.
8: Ρε φίλε, δεν είπα ότι είναι η Καριστιανού, αλλά η προσωπικότητα αυτή τη γυναίκα και ο τρόπος με τον οποίο τους αντιμετώπιζε ήταν αυτός που παρακίνησε τον κόσμο και συσπηρώθηκε γύρω της, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα αυτό πάει να ξαναγυρωθεί. Τι πρόβλημα έχετε.
8: Όχι, όπως είχε πει ένας ακροατής κάποτε για τον μαλάκα τον Τζιόδρα ότι δεν γίνεται να είσαι επιστήμονας και να πιστεύεις και σε Θεό. Μόλις άκουσα αυτά για θεούς και δαίμονες, τώρα ξέρεις, με ζούσανε και εμένα τα φίδια ρε φίλε. Αλλά το ζητούμενο είναι αυτό. Είναι αν θα διεκδικήσει διαφάνεια, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, αξιοκρατία και όλα αυτά.
1: Ό,τι φέρει ο Θεός, ποιος ξέρει.
8: Αλλά εγώ ρε φίλε, για άλλο πήρα για το δικαίωμα της έκτρωσης, της, πώς το λέμε,
1: της άμβλωσης.
8: Και στο λέω από προσωπική μου πείρα γιατί έχω κάνει και εγώ σαν ζευγάρι. Ρε φίλε, κάναμε τρία παιδιά, μετά πόσα θα αντέχαμε άλλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, 6 μηνών εγκυμοσύνη, 7 μηνών εγκυμοσύνη, μπορεί να τη διακόψει αν δεν υπάρχει λόγος. Τι θεωρείτε, άμβλωση ή φόνο, θεωρείτε ολοκληρωμένο παιδί ή δεν θεωρείτε. Και από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει επιστημονική άποψη. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα σκεφτούμε.
1: Αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε και να έρθουν σε δημόσια διαβούλευση, όπως είπε η κυρία Καριστιανού.
9: Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αυλώσεων υπάρχει και ένα άλλο ηθικό θέμα. Γι' αυτό λες ότι στη δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία, περισσότεροι θα αποφασίσουν, θα έχουν μια καλύτερη γνώμη, άποψη ή εν πάση περιπτώσει είναι πιο δημοκρατικό.
1: Γιατί ο κόσμος είπε ότι ξέρει καλύτερα και είναι πιο δημοκρατικό αυτό. Αλλά δημοκρατικές, ας πούμε, είναι και οι εκλογές που έβγαλαν τον Καραμαλή μετά τα Τέμπη. Παραδείγματος χάρη. Βγάλαν τον Μητσοτάκη 27 μονάδες μπροστά μετά τα Τέμπη. Ας πούμε, ήρθε σε δημόσια διαβούλευση αυτό.
8: Δημόσια διαβούλευση, ποιο θα βγάλουμε πόρισμα, ρε μαλάκα, αν είναι νόμιμο αυτό, εγώ και εσύ. Θα βγει ο επιστήμονας και να πει, ο γιατρός.
1: Η κυρία Καριστιανού είπε ότι πρέπει να αποφασίσουμε εγώ και εσύ για να είναι δημοκρατικό.
8: Όχι, αυτό είναι μαλάκια, μπορεί να μην το ψωστάρε μαλάκια και θα κάτσουμε. Πρέπει να μας πείτε ξεκάθαρα από πότε και μετά είναι ο ζωντανός άνθρωπος και αν μπορείς να διακόψεις τη ζωή του σε εκείνο το σημείο ή όχι. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί.
1: Τώρα φοβάμαι λίγο ότι όντως πρέπει να διευκρινιστεί αυτό, γιατί πρέπει να απαντήσω και να απαντηθεί ότι ζωντανός άνθρωπος είναι αυτός που έρχεται στη ζωή. Αυτό χρειάζεται να απαντηθεί.
8: Δεν ξέρω τι ισχύει. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί.
1: Βεβαίως, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, όντως πρέπει.
10: Καλησπέρα αγάπη.
1: Καλησπέρα.
10: Δεν μιλήσαμε για το 2026.
1: Α, για πες.
10: Δεν σε πήρε τηλέφωνο. Τι κάνεις.
1: Καλά εσύ.
10: Καλά κι εγώ. Λοιπόν, θα πεις εκείνο τον Άδωνη που τον νοιάζει μόνο το ύμα, το μαλλί και το μπότοξ που έχει κάνει.
11: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει. Πολύ ευχαριστημένος.
10: Αχ, τι ομορφιά είναι αυτή.
11: Μου λένε έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ.
10: Για ένα γιατρό από εδώ από τη Δράμα μέχρι να βρούμε ένα γιατρό πάνω από 300 χιλιόμετρα.

0: 200 και 200 στην Αλεξανδρούπολη. Και ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, ρημαδιό. Ρημαδιό μέσα στο νοσοκομείο. Και βγαίνει που θα κάνει γένεια, πού θα κάνει ο βλαμμένος γένεια, σε ποιο νοσοκομείο.
1: Σήμερα στο ΕΣΥ επιτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναγέννησης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Κάθε μέρα θα γενιάζω.
2: Everyday μαλακία. Everyday μαλακία.
0: Ας πάμε να δείτε τι γίνεται εδώ στην περιφέρεια, τα νοσοκομεία που έχουμε, και μετά πάρει τα μυστριά και τις κορδέλες να κόβει. Κατάλαβες? Και βγαίνει και με κάνει εγγένεια. 200 χιλιόμετρα πήγα χθες σε γιατρό στην Αλεξανδρούπολη. Και 200 να γυρίσω. Αυτή είναι η κατάντια. Να το χαίρονται αυτοί που τον ψήφισαν και να τον ξαναψηφίσουν οι μαλάκες.
3: Είμαι σίγουρος το χαίρονται. Έλα να είσαι καλά.
0: Χρόνια πολλά και το Θύμιο, δεν θα πούμε.
3: Θα πούμε.
0: Ναι, γιορτάζει ο Θύμιος τα κεράσματα την άλλη φορά.
4: Ναι, Αποστόλης.
3: Έλα.
4: Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εκ μέρους Επαναστάσεως και θα ήθελα να ευχηθώ, πώς να σου το πω, έπρεπε να σας είχαμε σένα και τον Μπαρμπαθήμιο πριν 60 χρόνια και θα ήμασταν ακόμα στην εξουσία. Είστε η μόνη εκπομπή που παίζει τα τραγούδια της Επαναστάσεως.
3: Α, ναι, ναι. Α, αυτή της Επαναστάσεως, τώρα κατάλαβα, ναι, ναι.
5: Είμαστε ταξακουσμένα τα γεράκια αντριωμένα, της Ελλάδος μας παιδιά.
3: Συγκινηθήκατε.
4: Χάρηκα.
3: Συγκινηθήκατε.
4: Ε, βέβαια, και εσείς συγκινηθήκατε.
3: Εμείς να δεις.
4: Είστε κομμουνιστής βέβαια ελαφρών βαρών, γιατί βαρέων βαρών είναι άλλοι. Οπότε συνέχισε έτσι και δεν ξέρεις κάποια στιγμή μπορεί να επιστρέψουμε στα πράγματα.
3: Άντε να δούμε. Τους υπουργούς τους έχουμε. Να δούμε και τα υπόλοιπα.
6: Μισό λεπτό να ανέβω. Μπούμ, έπεσα. Εγώ και οι συνθήκες. Τα σύννεφα ήταν που ανέβηκαν. Λοιπόν, και να φανταστείς ότι είναι μόνο Τρίτη και μόνο Ιανουάριος. Φαντάζομαι έχουμε να δούμε.
3: Σιγά καλέ. Εδώ στις πρώτες 5 μέρες του Ιανουαρίου είχαμε 2-3 πολέμους.
6: Άντε, ντε.
3: Δεν θα προλαβαίναμε κι αυτό.
6: Κοίταξε να βούμε κάτι για την Καριστιανού. Ο καθένας λέει, γιατί να μην πω κι εγώ. Πρώτον, πέσανε από τα σύννεφα αυτοί που νομίζανε ότι η κυρία Καριστιανού είναι κάτι άλλο εκτός από να δημοκράτησα, εντάξει.
7: Το έχω ξαναναφέρει. Εγώ προέρχομαι από μια δεξιά συντηρητική και τα πρώτα χρόνια που ψήφισα Νέα Δημοκρατία.
6: Και ο Θύμιος επίσης που έλεγε ότι όλα τα κόμματα δεν επηρεάζει εκτός από τη Νέα Δημοκρατία για την κυρία Καριστιανού. Κουβά πήγε.
3: Κουβά δεν πήγε. Αν δεις από πού τραβάει, από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τραβάει το λιγότερο.
6: Σοβαρά μιλάς?
3: Σοβαρά μιλάω.
6: Όχι, δεν νομίζω να τραβάει το λιγότερο, το περισσότερο τραβάει. Η κυρία Καριστιανού είναι νεοδημοκράτησα, το ξέραμε.
3: Το περισσότερο τραβάει πάει με το αν νομίζεις εσύ ή όχι. Ή θα συζητήσουμε βάσει μιας έρευνας που συμφωνούμε ότι διάτριτη ή όχι. Με αυτήν μιλάμε. Πάει με το τι νομίζεις εσύ και τι πιστεύεις εσύ.
6: Ναι, έτσι.
3: Α, τέλος.
6: Τέλος,
3: εγώ λέω να το φέρουμε και σε δημόσια διαβούλευση. Από πού τραβάει περισσότερο.
6: Από πού τραβάει περισσότερο, λες εσύ.
3: Ό,τι πει ο κόσμος.
6: Εγώ νομίζω ότι τραβάει περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Τέλος, παιδί. Μα άμα το νομίζεις τώρα, χωράει άλλη κουβέντα.
6: Ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είχε πει και ο Θύμιος ότι τραβάει από όλους ενώ από τη Νέα Δημοκρατία δεν τραβάει. Και η κυρία αυτή μας βγήκε πιο Νέα Δημοκρατία και από τη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ το περίμενα, δεν το περίμενα μέχρι αυτό το σημείο.
3: Γι' αυτό δεν τραβάει από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι πιο εκεί.
8: Ωραία, Αποστολή.
3: Ναι.
8: Έλα, ενημέρωση προς ακροατές.
3: Για δώσε.
8: Μπορώ να σου πω, το περασμένο Σάββατο το βράδυ κυβέρνησαν ζωές χιλιάδων ανθρώπων εδώ στο πέραμα και μιλάω για τη φωτιά που δηλώθηκε, δεν ξέρω αν άκουσες.
3: Το είδα.
8: Μπράβο, εδώ σε καταστάσεις Κοζανίων των πετρελαϊκών εταιρείων στο πέραμα. Τέλος πάντων, καλά, δεν θα μιλήσω για τα κανάλια που θάψαν το θέμα για ευνοϊκούς λόγους. Αλλά εξαιρετική εδρασία από όλα τα κόμματα πλήρου του ΚΟΕ δεν βρήκαν να πούνε μισή κουβέντα για αυτή την παρολίγο ταγωδία. Καλά, τέτοιο πράγμα δεν θα έκπληξε. Δεν θα είχε ξαναδεί η Ελλάδα άμα γίνονταν καμιά έκπληξη. Και δεν μιλάω μόνο για η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, αυτοί αδειοδοτούσαν και για τις επεκτάσεις των καταστάσεων. Μιλάει και για τα υπόλοιπα κόμματα, πιο μικρά. Πλην του ΚΟΕ που με συνέπεια πάντα στέκεται δίπλα στο λαό. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς από Αποστόλη δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε σαν τα ποντίκια εδώ πέρα για τα κέρδη των εταιριών. Ο λαός του περάματος και οι πολλές περιοχές θα κάνουμε τα πάντα για να φύγουν τα καζάνια από εδώ. Σήμερα, φίλε, είναι 20 Ιανουαρίου του 2026. Ελπίζω να μην χρειαστεί να σύρει αυτό το ηχητικό από το αρχείο, τίποτα άλλο σου λέω.
6: Να σου πω λίγο και κάτι άλλο. Τώρα που ο Θύμιος κάνει διάφορα αφιερώματα σε ανθρώπους που έχουν πεθάνει στον Τιτάνι, στο Χόρν, πες ότι είχε όλο το χρόνο μπροστά του. 20 Φεβρουαρίου κλείνουν 66 χρόνια από το θάνατο του Λογοθετήδη. Έχει όλο το χρόνο, του κάνει ένα ωραίο αφιέρωμα, εντάξει.
9: 4,5 ώρες με τους αγρότες ο Μητσοτάκης διαπραγμάτευση και μιλάω πολύ σοβαρά. Μας δίδαξε αγωνιστικότητα, θέληση και υπομονή μεγάλη. Είδες πως υπερασπίστηκε το μεσάζοντα, πως υπερασπίσετε το σούπερ μαρκετά και πως υπερασπίσετε την κυβέρνησή του που από την ακρίβεια εισπράττει το ΦΠΑ. Το είδες, Αποστόλη μου. Αυτό ήταν ένα μάθημα για μας. Κατάλαβες? Έτσι, τα συμφέροντά του, 4,5 ώρες τους είχε και τους λιάνισε.
10: Για την κτηνοτροφία δεν θα μπορούσε να έχει πάει χειρότερα η συνάντηση.
11: Και
10: Θα απαντούσα εγώ.
9: Να σου πω κάτι. Πήγα στο σούπερ μάρκετ αυτό που αγόρασε του Μαρινόπουλου το ελληνικό που το υποστηρίξαμε και τώρα έχουν βάλει λέει αυτόματα, διώξαν τους ταμείες. Και πήγα και στη ΔΕΗ σήμερα να πληρώσω και εκεί έχουν βάλει αυτόματα μηχανήματα. Να σας πω κάτι ρε ζώα, επειδή τα Χριστούγεννα δεν δουλέψαν τα μαγαζιά. Αυτοί οι άνθρωποι παίρνανε ένα μισθό και το ρίχνανε στην αγορά και κολλάγανε και ένσημα για τους συνταξιούχους. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτό το πράγμα εμάς δεν μας συμφέρει. Μόνο αυτόν που έχει το σούπερ μάρκετ και μόνο τους μετόχους της ΔΕΗ.
11: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
12: Μα ναι, εδώ.
13: Έλα ρε κουφάλα, γυρίσατε.
14: Δεν μιλάς όμορφα.
13: Συγγνώμη, ενός Απόστολα αδερφέ μου γυρίσατε.
14: Βεβαίως.
13: Τι κάνεις Απόστολα, καλά είσαι αγόρι μου.
14: Καλά είμαι.
13: Πού είναι οι εκπομπές λέω, μου είχαν λείψει πάρα πολύ από τον Πετράν.
14: Πετράν.
13: Πετράν είμαι εγώ ρε.
14: Α.
13: Ως Πετράν εννοούσα.
14: Μιλάς τον εαυτό σου έτσι συχνά.
13: Ναι, ναι, κάνω ένα διαλογισμό, είμαι βουδιστής.
14: Μαλάκας είσαι, αλλά ναι, οκ. Okay.
13: Γιατί ρε φίλε, το ίδιο δεν είναι, όχι.
14: Εγώ τώρα διάγνωση κάνω, δεν ξέρω.
13: Καλά, ναι, από σας ετοιμάζω όμως μια κασκαρίκα να σου κάνω.
14: Να, αυτά μου αρέσουν.
13: Αυτά σ' αρέσουν, σε έχω κάνει κι άλλες φορές, το ξέρω.
14: Με έχεις κάνει.
13: Ναι, ναι.
14: Είσαι από Βόρεια Ελλάδα.
13: Από Λάρισα, όχι από Βόρεια.
14: Α, γιατί λέει, ναι, επειδή μιλάς λίγο. Ναι, οκ, okay, κατάλαβα.
13: Όχι, όχι, Λαρισαίος είμαι. Φοιτητής στο Βόλο, βέβαια.
14: Ό,τι του τύχει του καθενός. Όπου είναι το τυχερό του.
13: Ό,τι τύχει.
15: Γεια σας.
14: Γεια σας.
15: Θα ήθελα παρακαλώ αν μπορεί ο κύριος Αποστόλης να μας ενημερώσει τι έγινε με τις εκλογές στη ΓΕΣΕ. Αν είναι εύκολο. Ευχαριστώ πολύ.
14: Όλα καλά. Τα λαμόγενε στη θέση τους. Μην ανησυχείτε.
15: Τι να ανησυχήσω. Θέλω ποσοστά. Πού πάει το πάμε, πού πάει το κουκουέ, πού πάνε οι προοδευτικοί άνθρωποι.
14: Ωραία, πού πάμε ρε.
15: Πού πάμε.
14: Ναι, ναι, βεβαίως. Hey, να είστε καλά.
16: Γεια σας.
14: Γεια σας.
16: Μια παρατήρηση θέλω να κάνω.
14: Άμπα.
16: Μια παρατήρηση έχω να κάνω με αυτό το όμορφο εκεί πέρα που έπαιρνε τραμπά χρήμα από το δημόσιο.
17: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
12: Τι είχατε κάνει.
17: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
16: Να δούμε πότε θα τα γυρίσουν, γιατί τη συναδέλφισσα που η από πέμπτη δημοτικού ήταν έξι, τη πήγαν 15 χρόνια μέσα.
14: Και αυτό θα πάει. Τι νομίζεις, άιντε έτσι.
16: Λες.
14: Εσύ λες όχι. Είναι σίγουρο. Αφού υπάρχει δεδικασμένο με την κυρία την καθαρίστρια στο σχολείο που έκλεβε τα πτυχία και κορόιδευε για να καθαρίσει, έτσι θα γίνει και με αυτόν.
18: Ναι, μόλις το όμορφα πήγα, έβγαλα την έκτη τάξη, του πήγα και στο δικαστήριο, στο εφετείο του έδειξα και το, αν το ήξερα το ότι θα το είχα κάνει, δεν ήξερα ότι ήταν τόσο σοβαρό αδίκημα. Του ζήτησα μια δεύτερη ευκαιρία, δεν μου τη δώσανε. Του λέω, σας παρακαλώ, συγχωρέστε με, έκανα ναι το αδίκημα, τιμωρήστε με, αλλά όχι αυτή την ποινή. Πιστεύω ότι είναι άδικη. Δεν μ' άκουσα.
14: Και αυτός τι κάνει, βρωμοδουλειά κάνει εκείνη, βρωμοδουλειά κάνει και αυτός.
16: Με τον άριστο δηλαδή θα γίνει και με τους άριστους.
14: Ναι, υπάρχει δεδικασμένο, τελείω. Ετελείωσε.
12: Ετελείωσε.
16: Ετελείωσε.
14: Ναι, with this side to sleep που λέμε.
19: Ναι, γεια σας.
14: Γεια σας.
19: Από την εκπομπή σας μπορείτε να βγάλετε μια ανακοίνωση να φωταγωγηθεί το Καστρί. Γιατί 21 Απριλίου γιορτάζει το εξόδαμο του Μινέικου. Γεννήθηκε το 21 Απριλίου του 69.
14: Μάλιστα.
19: Μπορείτε παρακαλώ να το ανακοινώσετε τρεις φορές.
14: Και τέσσερις.
19: Και πέντε.
14: Ναι.
19: Έτσι για να θυμόσαστε τι σημαίνει μεταπολίτευση και αγωνιστές της δημοκρατίας.
14: Το ξεχνάμε, νομίζετε κύριε. Δεν το ξεχνάμε, ξεχνιούνται αυτά.
19: Εμιλία Αντρέα λέγεται το εξόδαμο του αγωνιστή κατά της Χούντας.
20: Αποστόλη.
14: Έλα.
20: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
14: Καλημέρα.
20: Για και κάνε ο κουβί για τις δικαιολογίες, σημείωσε αυτό το υπέροχο Μητσοτάκιο. Σε πιάνουνε τρίτη φορά να κλέβεις, ληστεύεις στους πελάτες στο πρατήριο και στο σφραγίρουν. Και γάζεις στον πίνακα ανακοινώσεων του πρακτηρίου την ανακοίνωση ότι θα μείνουμε κλειστά από Δευτέρα 6 Τετάρτου, ακολουθώντας τη νέα νομοθεσία για την προστασία των πελατών. Ευχαριστούμε. Θα αντιφορώ.
14: Ωραίο.
20: Ε?
14: Δυνατό.
20: Αυτό είναι όντως.
21: Έλα, Αποστολή. Καταρχάς, καλή πρωτομαγιά για αύριο. Δεν ξέρω πότε είναι. Απλά πώς βάζουν οι άλλοι χρόνια πολλά τα μαγνητοσκοπημένα μηνύματα. Εγώ το λέω από τώρα για καλή.
14: Η πρωτομαγιά έχει 10 μέρες ακόμα.
21: Αυτό. Κράτα το εσύ για να το βάλεις στο ένα το τέταρτο. Τι έπαθε, τη βασάνισαν, λέει τη Λουκά, η αστυνομία, αστυνομικός, της φέρθηκε άσχημα. Αυτό ακούω τώρα.
14: Κάτι μερακλήδικα, δεν κατάλαβα.
21: Ναι, κανένας κομμουνιστής θα ήταν μήπως ο Μπάτσος. Γιατί άμα του λέγε αυτή, εγώ είμαι Χρυσαυγίτισσα, είμαι μαζί σας. Είμαι δικό σας, δεν θα τη συμπεριφέρονταν άσχημα. Άρα, μήπως υπάρχει κομμουνιστικός δάχτυλος και στην αστυνομία, δεν ξέρω.
14: Μπάτσος και κομμουνιστής πάει μαζί αυτό, δεν ξέρω.
12: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Έλα, να σου πω, ρε.
10: Ρε.
1: Βρε. Μπού.
10: Α, εντάξει.
1: Βορύδη.
10: Ιου.
1: Καλά. Αν έλεγε wow, θα έλεγα τι ενισχυτικό είναι αυτό.
10: Φυσικά.
1: Να σου πω, τι προβλέπει για τι επόμενε εκλογέ, ποιο θα βγει.
10: Ερχόμαστε.
1: Ερχόσαστε. Ότι ερχόσαστε, το ξέρω. Ποιοι ερχόσαστε όμω.
10: Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, ερχόσαστε. Εγώ σα περιμένω, αλλά ποιοι θα είστε όμω, να ξέρω.
10: Περίμενε εσύ τώρα κάποιο θα έρθει.
1: Θα μου αυξήσετε το μισθό.
10: Ναι, αυτοί που έρχονται για εκεί το πάνε. Γι' αυτό έρχονται.
1: Α, εντάξει.
10: Για το μισθό το δικό σου.
1: Μάλιστα. Θα ψηφίσετε Βελόπουλο, θα ψηφίσετε Νίκη.
10: Κοιτάω για Λατινοπούλου, δηλαδή είπα να τη ρίξω τελείως πεταμένη την ψήφο.
1: Μάλιστα. Έλα, πες άσε να μπω για τη Λατινοπούλου και άσε τώρα αυτά. Έλα τώρα μερακλείδες.
10: Άλλο αυτό. Έτερον εκάτερον.
22: Θέλουμε άντρες.
1: Μπράβο, έτσι. Καλά τα λες. Να σου πω, Λακί, λείψατε δύο εβδομάδες. Τι χάσαμε εμείς οι ταξιτζίδες μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες?
10: Τίποτα, έχασε Βενετιά Βελόνι.
1: Τάκια, αγόρι μου, όχι. Επειδή πήγα σε ένα μαντρά να πληρώσω την ασφάλεια του ταξί 300 ευρώ το τρίμηνο, η άδεια του ταξί έπεσε 30.000 μέσα σε δύο εβδομάδες. Βάλε μου εδώ, σε παρακαλώ, το φιλαράκι μου, τον κολλητό μου που λέει ότι ο Μητσοτάκης γαμάει. Βάλτε μου, σε παρακαλώ.
23: Το Μητσοτάκης που τώρα γαμάει,
10: πόσο έχει πάει άδεια? Τώρα.
1: Δεν λέω πόσο έχει πάει, πάντως έπεσε 30.000.
10: Γιατί δεν λες πόσο έχει πάει?
1: Αυτά θα τα πούμε προσωπικά. Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλο τον Καραγκιόζη που βγαίνει και λέει νούμερα στον δρόμο.
10: Γιατί, παιδί μου, κρυφό είναι?
1: Όχι, έπεσε 30.000 σε δύο εβδομάδες. Ψήφισε το νομοσχέδιο η Νέα Δημοκρατία. Βγήκε ο Κυρανάκης και είπε ότι 158 βουλευτές, για να πάρει την ευθύνη όλοι από πάνω του, ψήφισαν το νομοσχέδιο. Δεν το ψήφισα μόνος μου.
10: Έλα, δεν είναι κότες τώρα, σε παρακαλώ, μην τους εγκαλείς για κοτισμό.
1: Κοίταξε να δεις, διευκολύνει την κατάσταση για τις πολυεθνικές και το βασικό.
10: Λοιπόν, ό,τι μπορεί κάνει κι αυτός.
23: Αφήστε με να πω μια φράση επιτέλους.
10: Ναι. Δηλαδή καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, αυτή είναι ντροπή. Γιατί να είναι ντροπή αυτή η δουλειά? Δουλειά κάνει ο άνθρωπος.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, συμφωνώ με το μήνυμα που περνάει η κυρία Μαρέβα. Και της εύχομαι και περαστικά.
10: Τι, που πάει επαγγελισμό?
1: Πριν από μερικούς μήνες πήγε σε δημόσιους γιατρούς στο ΚΑΤ. Τώρα πήγε σε δημόσιους γιατρούς στον Ευαγγελισμό. Αυτό σημαίνει ότι εμπιστεύεται τους δημόσιους γιατρούς και όχι τους ιδιωτικούς. Το τονίζω.
10: Σημασία έχει που πάει να την περιθάψει η Μαρέβα ή οι πλάτες που κάνει ο άντρας στις ιδιωτικές κλινικές και ο Άδωνης?
24: Ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που έχουμε τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εγώ συμφωνώ, λέω ότι μήνυμα περνάει.
10: Κάτι το μήνυμα το ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι. Άστο.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Το θέμα είναι, κυρία Μαρέβα, εφόσον εμπιστεύεσαι τους δημόσιους γιατρούς, δεν είναι δυνατόν εσείς που είσαστε και από αρχοντική οικογένεια να δίνετε 1500 βασικό μισθό. Ο δημόσιος γιατρός πρέπει να παίρνει το λιγότερο 3.000 βασικό μισθό.
10: Επειδή να συνοψίσουμε και κάτι επιτέλους, ασυνόψεις θα είμαστε.
22: Όλες στο φλού να κάνουμε μια μάζοξη.
10: Έμα.
22: Ο Μητσοτάκης είναι εγκόμενος, η Μαρέβα είναι υπέρκομψη και ο Λαζαρίδης είναι ωραίος.
24: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
22: Τι είχατε κάνει? Α, αυτό δεν μπορείς.
10: Είναι πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος.
22: Αλήθεια, βεβαίως.
25: Είμαι πολύ ωραίος.
22: Αλήθεια.
25: Βεβαίως.
22: Λοιπόν, να πούμε στο Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη μου, έχετε μια γίδα στην πλάτη. Δηλαδή, όχι ακριβώς γίδα, ολόκληρο το κοπάδι έχετε. Ας μην λέτε την αντιπολίτευση τοξική. Δεν είμαστε τοξικοί. Εσείς είσαστε σκανδαλιάριδες. Αυτό που πριν λίγες μέρες, δύο-τρεις μέρες, βγαίναν όλοι και υπερασπίζονταν το Λαζαρίδι. Και τώρα που αναγκάστηκε να φύγει λόγω της Ντόρας, δεν το χειρίστηκε σωστά και μπούρου μπούρου. Να το κοιτάξετε λίγο στην κυβέρνηση, γιατί έχουμε και κλιμακτήριο και δεν καλά τα νεύρα μας. Άιντε επιτέλους μας το έχετε κάνει τούμπανο.
10: Ένα μου τα λες. Η κλιμακτήριος είναι το λιγότερο που σου συμβαίνει.
26: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
22: Μα ναι, εδώ.
27: Γεια σας, παρακαλώ, παραπολιτικά εκεί.
10: Ναι, ναι.
27: Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Στην εκπομπή την Ελληνοφρένεια ακούω προς το τέλος που λέει αύριο να είστε όλοι εκεί. Δεν ξέρω, μήπως μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι αυτός που λέει αυτή τη φράση?
10: Ο μεγάλος ηγέτης, ο Στέφανος ο Κασελάκης.
27: Α, μάλιστα. Έχουμε πήξει από μεγάλος ηγέτης, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
10: Γι' αυτό, γιατί... ναι, ναι, είναι άλλος ένας.
27: Ω, είναι πολύ, δεν είναι άλλος ένας.
26: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
22: Μα ναι,
1: λοιπόν, αν κάποιος σου πει ζήτω η επανάσταση για σήμερα είναι χουντικός ή όχι.
10: Άντε καλέ. Νοσταλγός του rock and roll απλά.
1: Σωστά. Λοιπόν, κάτι άλλο θα να σου ρωτήσω. Το τραγουδάκι που παίζατε στην αρχή, το έχεις τραγουδήσει εσύ ή απλώς μοιάζει η φωνή?
10: Α, τιμητικό. Ναι. Ο Μαρίνος είναι, ο Μαρίνος.
1: Όχι, το πρώτο της Χούντας το τραγούδι.
10: Α, το μέσα στο Απρίλιο. Εγώ τότε.
1: Α, μπράβο ρε μάγκα, μπράβο. Αυτό μπαλουρδάκο μου, τα λέμε.
10: Ποιος άλλος τώρα, έλα γεια.
28: Μεργάτια πρώτη φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη.
0: Ακούς γιατί έβγαλα τα Bluetooth.
10: Έλα.
0: Ακούς. Λοιπόν, από φράδα μέρα σήμερα, όντως 21 Απρίλη. Αλλά έχω πει και άλλες φορές και λόγω της ειδικότητας σου εκπαιδευτικού, είναι στο χέρι μας να είναι μήνυμα και για τη σημερινή γενιά αυτή η μέρα. Θα σου πω δύο παραδείγματα. Παράδειγμα, πέρα από την αναφορά το ότι άφησε η Χούντα μυστική προ και τα παράθυρα που ήταν ανοιχτά, αλλά οι άνθρωποι στις φυλακές. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μπορούμε να δούμε τι ακριβώς πρέπει να πάρει ο κόσμος από την γενιά εκείνη. Εσύ δεν θα με διακόψεις τώρα, φαντάζομαι, να μου πεις τίποτα για βορύδιδες και αδόνιδες. Αυτοί είναι γνωστοί. Χουντικοί. Άσε το που φόρασαν τώρα την προβιά του Δημοκράτη. Δεν ναι.
10: Αυτό που σε καχύποπτη δεν μπορώ. Αυτά.
2: Τη πατρίδα, τη θρησκεία και τη οικογένεια.
0: Άλλο παράδειγμα, ιστορικό πάντα. Ιστορία λοιπόν Τετάρτη Δημοτικού, ιερός λόγος των Θηβαίων. Συνεχίζει ιερός λόγος του Δραγατζάνη το 21. Ιερός λόγος υπάρχει όμως και των σπουδαστών της ΕΠΟΝ. Άρα λοιπόν όταν αυτά τα δείξει στα παιδιά, τη συνέχεια που έχουν, μπορεί να δεις και τη συνέχεια που θέλουμε να έχουν και τώρα η νέα γενιά, γιατί στο χέρι τους είναι να αλλάξουν πράγματα. Όσο και να θέλουν να την ρίξουν στο βούρκο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το δεν γίνεται τίποτα των ναρκωτικών και όλων των άλλων. Εγώ ελπίζω σε αυτή τη νέα γενιά, φίλε, παρόλο που βρισκόμαστε στην ψηλοδύση της καριέρας και της δουλειάς και δεν ξέρω τι. Αυτή μπορεί να κάνει τα πάντα και να φέρνει τούμπα. Έτσι. Αυτό ήταν αισιόδοξο μήνα, να μην πούμε τίποτα άλλο χειρότερο, αλλά τα βλέπουμε.
3: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
3: Εξαντλήθηκα.
10: Γιατί?
3: Αλλά τα κατάφερα για να μιλήσω μαζί σου.
10: Να.
3: Επειδή ακούω, σχεδόν την έχω χάσει δηλαδή την εκπομπή, αλλά δεν με νοιάζει. Ακούω όλους αυτούς φασίστες, έκπτωτους το ένα τ' άλλο. Να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη. Ήμουνα σχεδόν 9 χρονών όταν έγινε δικτακτορία.
10: Όχι, δικτακτορία δεν έγινε πουθενά και ποτέ.
3: Αλλά, ναι. Δημοκρατία.
10: Όχι, όχι. Ας την πούμε δικτατορία για να συνοηθούμε. Δικτακτορία με δύο κάπα δεν έχει γίνει. Πουθενά.
3: Λοιπόν, Αποστόλη, ήμουν σχεδόν 9 χρονών. Στο χωριό μου, λοιπόν, υπήρχαν τα ΤΕΑ. Αυτό δεν είχε αναφερθεί και πολύ τακτικά. Τα ΤΕΑ ήταν με όπλα. Και όταν έγινε η Χούντα, επειδή ο μπαμπάς μου ήταν στη Γερμανία, απ' έξω από το σπίτι μου, είχαμε τρεις με όπλα. Κάθε φορά που βγαίναμε να πάμε τουαλέτα, κουζίνα, γιατί ήταν όλα έξω, μας σημαδεύανε με τα όπλα τους. Τέσσερις γυναίκες. Καταλαβες. Αυτό ήταν το ωραίο. Επειδή εγώ ήμουν η μικρότερη και έβγαινα πιο συχνά έξω, γιατί η μαμά μου μέσα άκουγε στο ραδιόφωνο. Ήμασταν προνομιούχοι, είχαμε ραδιόφωνο, τη φωνή της αλήθειας, και έβγαινα πολύ τακτικά για να δω τι γίνεται. Και κάθε φορά που έβγαινα, είχα τρεις καραμπίνες που με σημαδεύανε. Αυτό ήταν η ιστορία. Και οι κόκκινες πιτζάμες.
4: Άνοιξε την πόρτα και με συνέλαβα. Χωρίς να με αφήσουν να ντυθώ. Φορούσε κόκκινες πιζάμες.
3: Και σε ένα τραπέζι που χωράγαμε όλοι και που φτούραγε το παστίτσιο.
5: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνες. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
3: Την κάθε μαλακία που ακούω.
6: Σαν σήμερα ο Σοβιετικός στρατός εισέκατε στα περίχωρα του Βερολίνου, φεύγοντας τον πλοίο γύρω από το Χίτλερ. Ζήτω 21 Απριλίου. Πολλά φιλάκια.

0: η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
6: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
7: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης 18300 και 2610 205 205.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Α! Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιαση.
6: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. 5, 4, 4, 3, 2.

0: Η ώρα είναι 8:30. Αυτό που θες, αυτό
1: θα βρεις. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Let's get it together on Max FM 93.4. The best sounds in town.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: The experience continues.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: 120 λεπτά ασταμάτητης αγαπημένης μουσικής από τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Πακούλα, πακούλα του ψαρά. Από ρε παιδί γυαλί. Πακούλα, πακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριδίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Καλησπέρα σας. Να είδατε τώρα από εδώ και πέρα θα λέμε καλησπέρα. Ενώ πριν που ήμασταν μεσάνυχτα άλλαζε η μέρα, λέγαμε καλημέρα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Το πας σιγά σιγά για πρωί.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, καινούρια ώρα, καινούρια διάθεση για όλους μας. Ο κύριος Σελιμάς έχει τη γιορτή του, χτες δηλαδή. Α, όχι σήμερα, ναι. Να το. Η δύναμη της συνήθειας. Χρόνια του πολλά λοιπόν, ακμαίος και δυνατός. Έσκασε μύτη με ένα κουτί γλυκά, πολύ νόστιμα. Κέρασε το σύμπαν εδώ πέρα. Είναι και η θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, υπεύθυνη επικοινωνίας και παραγωγός της εκπομπής. Ενθουσιώδης τύπος η κυρία Θησαυρούλα. Χούλιγκαν βέβαια, αλλά εντάξει. Δεν είναι, μπορεί να έχει ένα ελάττωμα κανείς. Αλλά είναι προτέρημα το ότι είναι χούλιγκαν του Ολυμπιακού. Μου είπε μια φορά που της λέω, είσαι να αλλάξεις ομάδα, και μου λέει, άντρα αλλάζω, ομάδα δεν αλλάζω. 2-11-10-88-80. Καθώς θα μας πάρετε τηλέφωνο, ελπίζω δηλαδή, θα μας πείτε και πώς σας φαίνεται η καινούργια ώρα και τα λοιπά. Πάρα πολλές φορές βέβαια έχω εισπράξει από το ακροατήριο την προτροπή να μετακινηθούμε λίγο νωρίτερα, γιατί ξέρω εγώ 12 με 5 είναι αργά για κάποιους.
2: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
3: Μολύβι και χαρτί.
4: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
4: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Έχουμε λοιπόν όπως πάντα ανθολόγιο, που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να διαλέξει για το θέμα που θα μιλήσει, που θα συνομιλήσουμε δηλαδή. Και έχουμε και ένα ερώτημα, το οποίο το ξέρετε πλέον, διευκολύνει εκείνους που χρειάζονται μία αφορμή για να μπουν στην κουβέντα. Έβρασε ο τόπος σήμερα, κύριε Σελιμά μου, σ' αρέσουν εσένα αυτά,
1: ωραία,
0: ναι, Παναγία μου. Και τα δύο air condition, δύο, από τα τρία τα δύο air condition, τα είχα και δουλεύανε από την Παρασκευή, συνέχεια.
1: 12 βαθμούς, πόσο?
0: Όχι στους 12,
1: 11.
0: 23 εκεί.
1: Α.
0: Ναι ρε, γιατί είναι προτροπή των τεχνικών, ότι κανονικά πρέπει να είναι στους 25, για να κάποια στιγμή να τη φτάνει την θερμοκρασία και να σβήνει. Και να ξαναέρχεται πάλι όταν, για να μην ξέρω όλα τα λεφτά. Στη ΔΕΗ, πώς λέμε. Είπαμε λοιπόν ότι από σήμερα, που αλλάζει η ώρα η εκπομπή, θα βρισκόμαστε από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί. 5 με 7 θα κάνει ο Καλαρίτης, κάνει δηλαδή ήδη σήμερα, ξεκίνησε. 5 με 7, 7 με 10 ο ευγενέστατος και αγαπητός Κωνσταντίνος Λαβίθης. Και το ερώτημα για απόψε είναι το εξής. Πώς καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε έναν άνθρωπο? Πώς καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε έναν άνθρωπο? Σας περιμένω να το κουβεντιάσουμε.

0: Αθηνάτικα 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στα Χανιά της Κρήτης, είναι η Ξένια εκεί, η Ξένια από τη Νέα Ιωνία. Γεια σου Ξένια μου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς την.
1: Ακούω διακοπές μάλλον, δεν ξέρω, μήπως αργότερα δεν πάει καλά, τέλος πάντων.
0: Καλά, θα τα βρούμε.
1: Λοιπόν,
0: να πάει και το τηλέφωνο διακοπές, όχι μόνο εσύ.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στον Ηλία του Σελήμα πρώτα απ' όλα.
0: Και από εκείνον.
1: Να τον χαιρόμαστε. Και να ευχηθώ Μάνο καλή αρχή στο νέο ωράριο και να συνεχίσεις να δίνεις αυτή τη ζεστασιά που σε έκανε να είσαι ξεχωριστός όλα αυτά τα χρόνια.
0: Να είσαι καλά.
1: Κρατούσες και κρατάς παρέα σε όλους μας και αν θες αυτές τις ώρες, αυτές οι ώρες έχουν μια ιδιαίτερη μαγεία. Πιστεύω ότι με το καινούργιο ωράριο θα μπουν και άλλοι φίλοι που δεν μπορούσαν να ξενυχτήσουν. Δηλαδή εγώ έχω πολλούς φίλους που μου λέγανε δεν μπορώ ρε παιδί μου να 12 η ώρα ας πούμε πέφτω να κοιμηθώ. Οπότε πιστεύω ότι θα έχεις ένα καινούριο ακροατήριο και όλους εμάς τους παλιούς που σου είμαστε πάντα πιστοί.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή αρχή λοιπόν.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, τώρα, εγώ να ξεκινήσω θέλω μάλλον να μοιραστώ μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία που ζήσαμε σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
1: Όπως ξέρεις, μένουμε σε ένα χωριό του Αποκόρωνα και επειδή αυτή την περίοδο δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε στην πόλη των Χανίων πουθενά, αποφασίσαμε να πάμε με το κτέλ.
0: Ναι.
1: Προηγουμένως είχαμε τηλεφωνήσει και είχαμε κλείσει 7 εισιτήρια. Θα πηγαίναμε νύφη μου, η κόρη μου και τα 4 εγγόνια μου. Θα περιμέναμε στη στάση το λεωφορείο που ξεκινούσε από το Ερέθυμνο στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Να σημειώσω ότι για να φτάσουμε στη στάση προς Χανιά αναγκαστήκαμε να διασχίσουμε τον ΒΟΑΚ, βορειοδικό άξονα, κάθετα, γιατί στο σημείο αυτό δεν υπάρχει πεζογέφυρα.
0: Μάλιστα.
1: Επικίνδυνο δρόμος με μεγάλες ταχύτητες και έπρεπε να περάσουμε με τα 4 παιδιά απέναντι.
0: Ο δρόμος δεν είναι απλά επικίνδυνος, είναι ξεφτυλισμένος.
1: Ναι, είναι καρμανιόλα.
0: Και όλοι εκείνοι οι οποίοι τρώνε στη μάπα τις πληροφορίες για τα δυστυχήματα και δεν κάνουν τίποτα απολύτως να λύσουν αυτό το πρόβλημα.
1: Τώρα κάνουν κάποιες διαγραμμίσεις, κάτι αυτά, αλλά τώρα
0: εντάξει.
1: Είναι χειρότερα.
0: Μη
1: είναι
0: σου
1: χειρότερα από τα πριν. Είναι χειρότερα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, υπογράφουν συμβόλαια θανάτου.
1: Ναι, είναι πραγματικά θέμα χρόνου να συμβεί κάποιο σοβαρό δυστύχημα. Με πεζούς εννοώ, έτσι. Γιατί διασχίζουν όλοι την Εθνική για να περάσουν να πάνε απέναντι στη στάση. Λοιπόν, περιμέναμε αρκετή ώρα δίπλα στην Εθνική Οδό. Έτσι, με τα παιδιά, με φόβο και τρόμο. Γιατί ούτε παγκάκια έχει να κάτσεις, απλά να περιμένεις το λεωφορείο και να περιμένεις να το δεις στο λεωφορείο έπρεπε να βγαίνεις προς το δρόμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πέρασαν δύο λεωφορεία τα οποία δεν σταμάτησαν.
0: Τους κάνατε νοήματα και δεν σταμάτησαν.
1: Ναι.
0: Εσείς είχατε κλείσει όπως γίνεται εισιτήρια.
1: Είχαμε κλείσει εισιτήρια τηλεφωνικά.
0: Ναι.
1: Με το όνομά μου, με τα παιδιά κτλ. Περνάνε δύο αυτοκίνητα τα οποία δεν σταμάτησαν καθόλου. Εμείς κάναμε σήμα όπου το λεωφορείο πέρναγε, γιατί είναι κτέλ, φαίνεται το λεωφορείο από μακριά, δεν σταματήσανε. Λοιπόν, παίρνω στα κτέλ τηλέφωνο και μου λέει η κοπέλα ότι έρχεται σε 7 λεπτά περίπου το νούμερο 74, το λεωφορείο με το νούμερο 74, να του κάνετε σινιάλο να σταματήσει. Πραγματικά βλέπουμε από μακριά το λεωφορείο που φτάνει. Τα έχουμε σηκώσει όλοι μας τα χέρια τώρα με χαρά να περιμένουν τα εγγόνια κτλ. Και φεύγει το αυτοκίνητο, όχι μόνο δεν σταμάτησε μάλλον, αλλά πάτησε και ταχύτητα και φεύγει το λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Ξαναπαίρνω το κτέλ να μάθω τι συνέβη. Στην αρχή μου είπαν ότι υπήρχε κόνος, γιατί κάνουν έργο όπως είπα προηγουμένως και δεν μπορούσε να σταματήσει. Όταν ρώτησα γιατί δεν μας ενημέρωσαν γι' αυτό όταν έκλεινα τα εισιτήρια, μου είπαν άλλη δικαιολογία τώρα. Το ένα ψέμα πάνω στο άλλο.
0: Ναι, έπρεπε να το πεις κόνος είσαι και φαίνεσαι.
1: Ναι. Ότι δεν υπάρχει πινακίδα στάση μου είπανε.
0: Ναι.
1: Ποτέ μα ποτέ εκεί πέρα δεν υπήρχε πινακίδα.
0: Ναι.
1: Με συνέδεσαν με το σταθμάρχη, ο οποίος με ελαφρά την καρδία μας λέει ότι αν θέλουμε να πάμε στα Χανιά θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο λεωφορείο που θα ερχόταν περίπου σε μια μισή ώρα. Περιμένουμε τώρα μια μισή ώρα.
0: Μες στον ήλιο.
1: Στον ήλιο. Με την επικινδυνότητα ρε παιδί.
0: Ναι, εντάξει. Σωστό.
1: Και μόνο να. Και μπορούσαν να σε ρίξουν από, από τον αέρα που άφησε. Τέλος πάντων, όταν ζήτησα το όνομα του, με συνδέουν με το σταθμάρχη, ζητάω το όνομά του, μου λέει τι θέλετε, λέω θέλω το όνομά σας. Πώς θα προχωρήσω. Μου κλείνει το τηλέφωνο σταθμάρχη. Καταλαβαίνεις μάλλον τώρα, στημένη στην εθνική οδό, να μην ξέρουμε τι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ ο άντρων, φύση από το χωριό, συνέχισε να πάει στο Ρέθυμνο για μια δουλειά. Τώρα, τι κάνουμε. Περνάμε ξανά τον δρόμο και από το χωριό, από τη στάση ας πούμε, μέχρι το χωριό είναι γύρω στα 7 χιλιόμετρα. Τώρα, τι γίνεται. Ευτυχώς βρίσκεται ένας χωριανός, συγχωριανός, παίρνει τα παιδιά και το κόβουμε εμείς μέσα στη λαύρα με το πόδι.
0: Και ανηφόρα.
1: Μπράβο, ακριβώς. Και ανηφόρα. Λοιπόν, το απόγευμα πάω στην αστυνομία, στο αστυνομικό τμήμα, καταγγέλλω το περιστατικό. Τώρα, αύριο θα κατέβω επί τούτου στο ΚΤΕΛ των Χανίων και θα ζητήσω εξηγήσεις από τους υπεύθυνους. Ξέρεις, Μάνο, δεν διαμαρτύρομαι.
0: Μπορείς να τους κάνεις μία μήνυση στο αστυνομικό τμήμα να πάνε να τους συλλάβουν.
1: Ναι.
0: Για να μάθουν
1: και,
0: να φέρουν.
1: Και οι αστυνομικοί δηλαδή που πήγα εκεί γελάγανε. Γελάγανε οι άνθρωποι και μου λέει κάνε μήνυση.
0: Λοιπόν, έλεστε, έλα.
1: Και δεν διαμαρτύρομαι επειδή χάσαμε ένα δρομολόγιο. Διαμαρτύρομαι για την αντιμετώπιση 7 πολιτών ανάμεσά τους και 4 παιδιά.
0: Ναι.
1: Σαν να μας κάνουν χάρη επειδή χρησιμοποιούμε τα λεωφορεία, ρε παιδί μου, ενώ πληρώνουμε εισιτήριο και έχουμε δικαίωμα στο σεβασμό, την ενημέρωση και στην ασφαλή εξυπηρέτηση. Στο συγκεκριμένο συμβάν, ρε παιδί μου, απαιτώ το σεβασμό εγώ. Περιμένω έναν υπεύθυνο να μου πει ένα συγγνώμη, έγινε λάθος, όχι να μου βάζεις τη μία δικαιολογία πάνω στην άλλη και να θες να βγεις και από πάνω.
0: Και στο τέλος να σου κλείνει το τηλέφωνο.
1: Και να μου κλείνει και το τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, τι να σου πω, Μάνο, δεν μπορώ, πιστεύω ότι πάντα περιμένουν μια ζωή, μια ανθρώπινη ζωή να χαθεί, να γίνει η πεζογέφυρα και να βάλουν εκεί, ξέρεις, αυτό το εικονοστάσιο που λέγανε ότι σκοτώθηκε ο τάδε.
0: Ναι.
1: Είναι απαράδεκτα πράγματα. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Δηλαδή, να μην μπορείς να παρκάρεις στο κέντρο των Χανιών, να προσπαθείς να πάρεις στο λεωφορείο, να συμπεριφέρονται. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά τα πράγματα, μάλλον. Δεν τα καταλαβαίνω. Ναι. Αυτά. Τώρα, τι έχουμε άλλο.
0: Τι έχουμε θέμα σήμερα.
1: Ναι, γιατί εγώ εδώ πέρα δεν πιάνω καθόλου σήμα, δεν ανοίγω υπολογιστές, wifi για να πιάσω πρέπει να κατέβω 1,5 χιλιόμετρο από το χωριό. Νομίζω για την εμπιστοσύνη μου είπε.
0: Ναι, πώς καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί να εμπιστευτεί κάποιον άνθρωπο.
1: Να εμπιστευτεί, ναι. Κοίταξε τώρα. Μάλλον εγώ δεν μπορώ, είμαι πολύ δύσπιστη εγώ και δεν μπορώ να εμπιστευτώ άκρητα κάποιον. Πριν καλά τον εμπιστευτώ, θα παρατηρήσω το χαρακτήρα του, τον τρόπο που σκέφτεται, που συμπεριφέρεται, όχι μόνο όταν όλα είναι εύκολα, αλλά κυρίως όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Εκεί τον δοκιμάζει τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και οι καθημερινές δοκιμασίες της ζωής είναι αυτές που σφυριλατούν και ενισχύουν την εμπιστοσύνη μας προς τους άλλους, ρε παιδί μου, τους συγγενείς, τους φίλους, τους συναδέλφους κτλ. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε ή να εμπιστευόμαστε ανθρώπους που όταν περνούμε μια δυσκολία έμφοβοι το βάζουν στα πόδια. Δεν τον εμπιστεύεται αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Επίσης, Μάνου, δεν μπορώ να εμπιστευτώ αυτούς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν απερίσκεπτα παντελώς όσα φέρνει η ζωή. Ούτε και εκείνος βέβαια που συστηματικά ή από συνήθεια τα βλέπουν όλα μαύρα. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ τέτοιους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Θα εμπιστευτώ έναν άνθρωπο που έχει μέτρο και ισορροπία στη ζωή του, πάνω με τον άλλον. Εκείνο που σκέφτεται πριν ενεργήσει είναι που σέβεται τους άλλους. Να, το συγκεκριμένο. Τι να εμπιστευτώ τώρα από αυτόν πια. Τι να εμπιστευτώ από τα λεωφορεία του τέλας. Να μου πεις ένα γεγονός, όχι δεν είναι, όχι ξανασυμβεί αυτό.
0: Και τώρα που μας ακούνε άνθρωποι από την Κρήτη, θα έχουν και αυτοί να πούνε δεκάδες τέτοια.
1: Μπράβο. Την άλλη φορά ερχόμουν να πάρει από Χανιά, γιατί εγώ συνηθίζω να το παίρνω το λεωφορείο. Σου λέω, υπάρχει πρόβλημα στον καρό στα Χανιά. Την άλλη φορά λέω στάση Αγίους Πάντες, Αγίοι Πάντες είναι η στάση, στάση Αγίους Πάντες, και σηκώνεται και φεύγει και με πάει στη Γεωργιούπολη μάλλον. Και από τη Γεωργιούπολη πού να βρω εγώ τώρα λεωφορείο να γυρίσω πίσω.
0: Γιατί το έκανε αυτό.
1: γιατί δεν πρόλαβε να σταματήσει, λέει. Και η επόμενη στάση ήταν Γεωργιούπολη, ξέρω εγώ.
0: Ασταμάτητο ο Μπάρμπας.
1: 10 χιλιόμετρα. Δηλαδή με τα κτέλη υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Σοβαρό πρόβλημα εδώ. Εγώ θα πάω, θα κάνω μήνυση. Δεν το συζητάω.
0: Να κάνεις, Μανουλά μου, και να μου πάρεις να με ενημερώσεις κιόλας.
1: Ναι.
0: Γιατί μόνο όταν τους κάνεις ρόμπες ξεκούμποτες μαθαίνουν.
1: Ναι. Μα να μου κλείσει το τηλέφωνο ο σταθμάρχης. Ναι. Υπεύθυνη θέση. Γιατί ρε κύριε, εγώ ξέρω ότι όταν ένας υπάλληλος σηκώσει το τηλέφωνο, λέει πρώτα το όνομά του. Καλησπέρα σας, λέγομαι Μάνος Πλημίδης. Και τι θα μπορούσα να σας εξυπηρετήσω.
0: Ναι, καλά, και εσύ πια θέλεις.
1: Ναι,
0: παριζιάνικες συμπεριφορές.
1: Εντάξει, έτσι πρέπει όμως, μωρέ.
0: Μωρέ, έτσι πρέπει.
1: Ναι. Αλλά... Και αν όλοι κάναμε τώρα αυτό που έκανα εγώ, θα το τραβήξω, πώς το λένε, όπως και με τον Ρώμαν. Βρήκαμε άκρη.
0: Ναι, βέβαια, είδες.
1: Ναι, θα βρω και τώρα άκρη.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά σου μιλάω, μα πήγα στο αστυνομικό τμήμα, ρε παιδί μου, και μου λέγανε για το όνομα του Θεού. Πινακίδα δεν υπήρχε ποτέ που να λέει φτάσει το συγκεκριμένο. Και αν θες υπήρχαν εικόνοι, ρε άνθρωπε, σου παίρνω τις κλίνες και για πες ότι στους Αγίους πάντε δεν κάνουμε φτάσει. Πήγε ή στις Βρύσες πήγαινε ή πήγαινε την προηγούμενη στάση. Μα τι να σου πω, πόσες θα βγήκαμε. Να περνάμε αυτό το δρόμο τον Βοκ και να λέω Παναγίου, το μας σκοτώσκαν αυτό το κουμπό. Και να το κόψουμε τώρα για 6-7 χιλιόμετρα με το πόδι μέσα στη Λάβρα. Και στον Κάρστονα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ,
1: λοιπόν,
0: Ξένια.
1: Θα σας ακούσω, εγώ θα σας ακούω τώρα. Θα προσπαθήσω δηλαδή, γιατί εντάξει είναι δύσκολο. Σου λέω δεν έχουμε WiFi. Φέτος πρώτη φορά δεν έχουμε WiFi. Εντάξει,
0: ναι.
1: Τι να κάνουμε. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Άντε, και εύχομαι καλή αρχή.
0: Ευχαριστώ, Μανουλά μου.
1: Και θα τα ξαναπούμε, Μανουλά.
0: Φιλιά πολλά. Γεια σου, Ξένια.
1: Γεια σας.

0: Γεια σου Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα Μάνο μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Και εμείς καλά, δόξα σε Θεό, σε στενόμαστε πολύ, αλλά όλα καλά, καλοκαίρι είναι.
0: Δεν βάζετε εργοτήσεις?
1: Βεβαίως, ένα, δύο, πρόσπις όλα.
0: Ναι, βέβαια. Πώς το λένε, έχουν υπάρξει φορές που έχω ανάψει και τα τρία. Ναι,
1: εγώ όχι ακόμα
0: και γίνεται ψυγείο το σπίτι. Τις πόρτες ανοιχτές, τα παράθυρα κλειστά, γιατί
1: βέβαια.
0: Να μην μπαίνει ούτε το φως του ήλιου μέσα, τίποτα. Ξέρεις.
1: Αλλά το 23 είναι ήδη με τέτοια ζέστη σήμερα. Εγώ το κατέβασα στο 20 και λέω, Θεέ μου, είναι άδικο αυτό που κάνω. Αλλά για λίγη ώρα, ξέρεις,
0: ναι,
1: στην αρχή,
0: ναι,
1: το πήγα 20, δεν γινότανε.
0: Ναι.
1: Και μετά το πήγα κι εγώ 24 και 23. Φωνάζει ο γιος μου, το βάζεις πολύ χαμηλά, δεν επιτρέπεται. Λέω, ναι, παιδί
0: γιατί
1: μου,
0: τον ενοχλεί?
1: Όχι, σου λέει, δεν είναι. Αφού έχουν πει γύρω στα 25 να είναι, να ακούμε για να μπορούμε να συνυπάρχουμε με τους υπόλοιπους, να μην γίνονται μεγάλες καταναλώσεις ενέργειας, κατάλαβες?
0: Τι να κάνουμε.
1: Τι να γίνει?
0: Μια φορά το χρόνο.
1: Ναι, δηλαδή, δύο-τρεις μέρες θα είναι, μωρέ,
0: ναι.
1: Και μετά πάλι θα ηρεμήσουν τα πράγματα.
0: Λέγανε ότι την Πέμπτη θα κατέβει 10 μονάδες.
1: Έτσι λένε, ναι. Πάντως καλορίζικο το καινούριο ωράριο. Ειλικρινά είναι το τέλειο, τέλειο, τέλειο. Γιατί τώρα θα μπορούμε να βγαίνουμε κι εμείς, που ξέρεις το 12 μας ήταν συσσαγωγικά απαγορευτικό να βγούμε, γιατί κοιμάται ίσως ο άνθρωπός μας ή
0: σωστή.
1: Δεν θέλουμε να ενοχλούμε. Είναι δύσκολη ώρα το 12. Ενώ τώρα το 10 καλά θα του δώσουμε να καταλάβει. Θα βγαίνουμε κάθε βράδυ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πήραμε έτσι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ειλικρινά θα το χαρούμε πάρα πολύ και οι συνακροατές πιστεύω το ίδιο και θα περάσουμε πολύ όμορφες ώρες. Ήθελα να σου πω για την εμπιστοσύνη που λες, από πού μπορούμε να το διακρίνουμε για το θέμα σου που έχεις βάλει σήμερα. Ότι εγώ πιστεύω πάρα πολύ, επειδή πιστεύω πολύ πραγματικά στον άνθρωπο, αισθάνομαι ότι όταν η ματιά του είναι καθαρή και το χαμόγελό του ειλικρινές, αισθάνομαι ότι δεν χρειάζονται πολλά πράγματα για να σε κατακτήσει, να μπορέσει να σου περάσει ότι εμπιστέψουμε. Δεν είναι μόνο γιατί στα λόγια δεν μπορείς να εμπιστευτείς, όσα λόγια και να σου πει και να είναι και ωραία και να είναι και ποιητικά και αργωτικά και υπέροχα, οι πράξεις του βέβαια του ανθρώπου αυτού, δεν θα ξεχάσω ποτέ, για να φέρω ένα παράδειγμα. Έχω τρεις φίλες. Λοιπόν, ήμουνα κάποτε στο νοσοκομείο και με τη μία που μίλησα και λέω, κοίταξε να δεις, έτσι που έφυγα και με πήρε το 166, παντόφλες να σκεφτείς δεν πρόλαβα να πάρω. Και σε μισή ώρα από την είσοδο κάτω με παίρνουν στο νούμερο και μου λένε, έχει έρθει ένα πακέτο για σας κυρία Χρήστο, και ήρθε ένα ζευγάρι παντόφλες. Σκέψου δηλαδή.
0: Τι σκέφτηκε?
1: Ειλικρινά σου λέω, αυτή η πράξη αυτής της κοπέλας, ειλικρινά το ήξερα ότι εάν ζητήσω οτιδήποτε, αλλά δεν το ζήτησα καν. Και είχαν έρθει παντόφλες. Λοιπόν, οι πράξεις μετράνε πάρα πολύ και αισθάνομαι ότι από εκεί μπορείς να και πραγματικά είναι ξεχωριστός άνθρωπος από τις τρεις φίλες μου, η συγκεκριμένη. Μοναδική και τώρα ακόμα. Τόσο καιρό και τόσα χρόνια ατέλειωτα μαγειρεύαμε κάποτε μαζί, να σκεφτείς, για τους άστεγους της περιοχής μας εδώ. Και από τότε δεθήκαμε τόσο πολύ που... Ειλικρινά σου λέω, τέτοιες φιλίες είναι πράγματι αξιοθαύμαστες. Λοιπόν, εγώ σε αυτό θα εμπιστευόμουν, στα μάτια και στο χαμόγελο πάντως. Το χαμόγελο μπορείς να καταλάβεις τον άλλο άνθρωπο, αν προσποιείται, αν το κάνει βιασμένα, αν οτιδήποτε, κάτι διαφορετικό. Ενώ το ειλικρινές χαμόγελο καταλαβαίνεις ότι το κάνει από την καρδιά του και είναι ο καθρέφτης της καρδιάς. Εμπιστέψουμε. Σε πάω, σε εκτιμώ κι εγώ και σου δίνω το χέρι της καρδιάς μου να προχωρήσουμε, εμπιστέψουμε. Είναι υπέροχο το χαμόγελο. Αυτά. Εγώ όμως σήμερα θέλω, αν μου επιτρέψει, επειδή έχουμε και το ανθολόγιο, οπότε δεν καταχρώμε τις εμπιστοσύνες και του χρόνου σου, να σου πω για τη μεγάλη χαρά που ήρθε πριν από λίγο καιρό στον κόσμο από το γιο μου και την κόρη μου, ένα καινούριο μέλος της οικογένειας.
0: Μωράκι.
1: Ένα μωράκι, ένα κοριτσάκι, το οποίο για μένα είναι ένα ποίημα, είναι μια αγκαλιά χωρίς όρια, είναι μια στοργική γλύκα, ένα ακούμπισμα, ξέρεις, τον νόμο μου, και όλα γύρω παίρνουν αμέσως ένα άλλο χρώμα, ένα άρωμα, μια μουσική. Σ' ακουμπάει, έτσι το ακουμπάω το κεφαλάκι του, το πηγαίνω και το κάνω μια βόλτα μέσα στο σπίτι, ας πούμε, για να είναι ήσυχο, γιατί αλλιώς θέλει αγκαλίτσα αυτό, είναι μικρούλι, είναι πέντε μηνών, να σκεφτείς. Και αισθάνεσαι ότι αμέσως, μόλις σε ακουμπήσει, γεμίζει η ψυχή σου γλύκα, μια τρυφεράδα, μια δύναμη, νιάτα, δηλαδή συναισθήματα το ένα πάνω στ' άλλο. Και να προσπαθείς να μπεις μέσα στα ματάκια του, πάνω στ' άλλο. Και να προσπαθείς να...

0: Έχει τόσο γλυκύτητα και τόση ομορφιά αυτά τα δευτερόλεπτα που δεν θες να περάσει ο χρόνος, θες να σταματήσει εκεί ο χρόνος, σε αυτή τη ματιά, σε αυτό το βάθεμα που κάνεις μέσα στο μωράκι αυτό την ώρα που το έχεις αγκαλιά.
1: Είναι το πρώτο της οικογένειας?
0: Όχι, έχω άλλα δύο, τα οποία όμως είναι μόνιμα στο εξωτερικό και έτσι δεν τα βλέπω καθόλου ποτέ. Μόνο όταν γεννήθηκαν τα είδα.
1: Κατάλαβα.
0: Μετά συνέβηκαν όλα αυτά με το σύζυγο, οπότε δεν μπορώ να πηγαίνω πια να τα βλέπω, αυτοί δεν έρχονται και έτσι τώρα έχει μείνει το καινούριο μωράκι μας, το οποίο και για να πρόσεξε και την υπέρτατη τιμή να μου που μου κάνουν να του δώσουν και το όνομά μου, βρε Μάνο.
1: Ναι,
0: καλά, έχω πια λιώσει με όλα τα λεφτά. Είναι μαγικό. Και να σου παίρνει και το όνομά σου, δεν ξέρω, είναι πολύ συγκινητικό. Εγώ όταν μου το είπαν τα παιδιά, δεν κρατιόμουν πια, γιατί
1: βαλάντωσες.
0: Ναι, και το φέρνουν και πολύ συχνά, είναι κοντά μας, μένουν και έτσι τη βλέπω πολύ συχνά. Και ξέρεις, και το άτυπο 5 μηνών και μόλις του πεις μια κουβεντούλα έτσι γλυκιά, τρυφερή, αμέσως αρχίζει και σου γελάνε και κάνει τα χεράκια της έτσι. Καλά, αν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα? Εμείς 5 μηνών τα παιδιά μας ήτανε, ακόμα δεν είχαν πάρει μπρος που λέμε. Αυτά όμως τα καινούργια παιδιά δεν ξέρω, πιο γρήγορα μεγαλώνουν από ότι εμάς.
1: Κάθε γενιά μεγαλώνει γρηγορότερα από την προηγούμενη, ναι.
0: Είναι υπέροχο και ειλικρινά όσοι σκέφτονται για ένα παιδάκι, ας το δώσει ο Θεός και η Παναγιά αυτό το θείο δώρο και θα νιώσουν συναισθήματα και αισθήματα υπέρτατα, τα οποία δεν θα μπορούσαν ποτέ να σκεφτούν πριν ότι μπορεί να έχει τέτοιο απόθεμα μέσα η ψυχή τους.
1: Μάλιστα. Μπράβο Δημήτρα, χαίρομαι πολύ.
0: Σε ευχαριστώ για τη χαρά σου, το ξέρω ότι το χαίρεσαι. Να έχεις καλή εκπομπή και θα έχεις οπωσδήποτε και θα είμαστε όλοι κοντά σου να σε στηρίζουμε γιατί σε αγαπάμε πραγματικά και αληθινά.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ
0: πολύ. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι πήγε παρατέταρτο από ό,τι βλέπω, 2-11-10-80-8-8-0. Και Άννα από την Αγία Παρασκευή, καλώς ορίσατε.
3: Κύριε Μάνο μου, γλυκέ.
2: Τι κάνετε?
3: Πολύ χαίρομαι που σας ακούω. Με βολεύει αυτή η ώρα, κύριε Μάνο, πάρα πολύ.
2: Ναι, το καταλαβαίνω καλή.
3: Και εγώ, επειδή έχω κάποιες οικογενειακές υποχρεώσεις, ναι, τον τελευταίο χρόνο, δεν μπορούσα να... Έχω ξυπνήσει όμως πολλές φορές, κύριε Μάνο, και συγκεκριμένα τη μέρα που είχατε την κυρία Στοιχεία, πόσο έκλαψα και πόσο χάρηκα με το λειτουργήμα που κάνετε, που αμέσως έγινε το πρόβλημα της δικό σας.
2: Ναι, και λύθηκε κιόλας.
3: Το άκουσα μετά και χάρηκα πάρα πολύ. Είναι λειτουργήμα αυτό που κάνετε και σας αγαπάμε και απλά και εμένα δεν με βόλευε η ώρα. Και άκουσα και κάτι άλλο, κύριε Μάνο, το οποίο με ενδιαφέρει κάποια στιγμή.
2: Τι?
3: Άκουσα που λέγατε ότι αυτός ο κύριος Γιάννης που είναι από το Γέρακα,
2: ναι,
3: έλεγε ότι τώρα με τα νέα δεδομένα, επειδή έχω και εγώ έναν ξάδερφο εντελώς τυφλό,
2: ναι,
3: ότι με κάποιο τρόπο θα εμφυτεύουν κάποια κάμερα στο μάτι για να δίνει εντολή στον εγκέφαλο να...
2: Ένα λεπτό, κυρία Άννα. Ο Γιάννης είπε ότι σε πειραματικό στάδιο ευελπιστούν. Προσέξτε.
3: Ναι, καλά, ναι, εντάξει, προς Θεού δεν είπα ότι, ναι, εντάξει, αυτό θέλει δουλειά για να γίνει, ναι, σίγουρα. Αλλά άμα γίνει, κύριε Μάνο, θα είναι πάρα πολύ καλό.
2: Μα
3: για
2: θα γίνουν θαυμαστά πράγματα. Ειδικά, ναι, τώρα με, ναι, την τεχνητή νοημοσύνη θα γίνουν, ναι, θαυμαστά πράγματα.
3: Ναι, κύριε Μάνο, όμως να σας πω κάτι. Το κάθε τι έχει και το θετικό του και το αρνητικό του. Δεν θα πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιείται για κακούς σκοπούς.
2: Μα να σας πω, και όταν πρωτοβρήκανε την πυρηνική ενέργεια, για καλό σκοπό τη βρήκανε.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, για καλό σκοπό τη βρήκανε. Για ενέργεια.
3: Την ιατρική. Αλλά όμως
2: όχι για την ιατρική μόνο. Για ενέργεια.
3: Ναι.
2: Ναι, για ενέργεια. Λοιπόν, ναι, αλλά χρησιμοποιείται όλα τα πράγματα.
3: Όλα τα πράγματα έχουν το θετικό και το αρνητικό.
2: Γιατί είναι οι άνθρωποι έτσι.
3: Εμείς θέμε για όλα, κύριε Μάνο, εμείς θέμε. Εμείς θέμε, κύριε Μάνο, για όλα. Για όλα αυτά με εμείς. Είναι το πώς θα χρησιμοποιήσεις το κάθε τι.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Αυτό πιστεύω, ότι το κάθε τι πρέπει να το χρησιμοποιήσεις για καλό σκοπό, όχι για να δημιουργηθούν θέματα. Μάλιστα, εσάς, κύριε Μάνο, σας βολεύει αυτή η ώρα?
2: Με βολεύει μια χαρά, γιατί?
3: Μπράβο, άλλωστε εσείς έχετε αποδείξει ότι
2: εγώ έχω κάνει εκπομπή...
3: Δεν μπορώ να την συγχωρείτε για τη φράση πουθενά.
2: Ξέρετε, στη ζωή μου που είναι άπειρα τα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο,
3: έχω κάνει όλες... Και από το Real, ναι, τότε που ήσασταν...
2: Ναι, ναι, καλά, δεν ήμουν μόνο στο Real, ήμουν
3: και
2: σε ένα σωρό σταθμού.
3: Και στο Sky. Και στο Alter.
2: Και στο Alter και στο Sky.
3: Ναι.
2: Αλλά έχω κάνει όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας,
3: ναι,
2: εκπομπή,
3: ναι, ναι,
2: καταλάβες. Αλλά δεν τρέχει τίποτα.
3: Να σας πω, αυτό δηλαδή, τώρα με το καλό θα κάνετε και στις διακοπές σίγουρα, να ξεκουραστείτε.
2: Ναι, μετά...
3: Και μετά όταν το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσει θα είναι ΕΠΑ 10 η ώρα.
2: Έτσι ακριβώς. Απλά ο σταθμός
3: το
2: έβαλε
3: ωραία,
2: σε λειτουργία
3: ωραία
2: από τώρα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για να μιλήσουν κι άλλοι, για την εμπιστοσύνη, κύριε Μάνο, πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη κτίζεται σιγά σιγά. Δεν μπορείς από την πρώτη στιγμή, γιατί πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να σου δείχνει ένα άλλο πρόσωπο και μετά, γιατί έχουν συμβεί κάτι τέτοια, καταλάβατε, τη χτίζεις τον δεις τον άνθρωπο, πρέπει να του δώσεις χρόνο, πιστεύω.
2: Ναι.
3: Δηλαδή με μια ματιά δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς, κύριε Μάνο, δεν το πιστεύω, με μια ματιά. Που είπε και η προηγούμενη κυρία, εντάξει, συμφωνώ με το γέλιο, με το... Όχι, μπορεί να κρύβει και το γέλιο πίσω από αυτά, μπορεί να υπάρχει μάσκα. Εγώ είμαι επιφυλακτική, να σας πω την αλήθεια.
2: Πάντως εδώ που τα λέμε, με μία ματιά ερωτεύεται κανείς.
3: Ενώ,
2: ναι, όχι, θέλω να πω.
3: Ναι.
2: Ενώ λέτε ότι με μία ματιά δεν μπορείς να εμπιστευτείς. Αλλά δεν ξέρω. Εγώ τους ανθρώπους οι οποίοι γίναν φίλοι μου εν τέλει, τους εμπιστεύτηκα από την πρώτη στιγμή που μίλησα μαζί τους. Κατάλαβα.
3: Ναι.
2: Από ένστικτο.
3: Κοιτάξτε, πιθανά να είναι αυτό κάποια δυνατότητα που δεν την έχουμε όλοι.
2: Καλά, εντάξει, μπορεί.
3: Έτσι. Γιατί πάει ο καιρό. Επειδή ζούμε και σε άλλες εποχές τώρα, Κερμάνο, παλιά δίναν τα χέρια οι άνθρωποι και ήταν όρος και συμβόλαιο. Ναι. Ούτε υπογράφανε. Καταλάβατε
2: σωστά,
3: τι λέω.
2: Σωστά.
3: Τώρα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είναι άλλες οι εποχές, κύριε Μάνο, τώρα.
2: Ναι.
3: Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και γι' αυτό ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να τον δοκιμάσεις και τον άλλον για να τον εμπιστευτείς για σοβαρά θέματα. Έτσι.
2: Σωστό.
3: Ναι, κύριε Μάνο μου, πολύ. Χρόνια πολλά στον κύριο Σελιμά, εύχομαι.
2: Σας χαιρετάει και
3: αυτός. Η σταυρούλα είναι και αυτή ένας θησαυρός, όπως την λέτε.
2: Ναι.
3: Σας εύχομαι, πιστεύω να μπορέσω να ξαναμιλήσουμε.
2: Και εγώ
3: να
2: το πιστεύω.
3: Έχετε ένα καλό καλοκαίρι.
2: Ναι.
3: Και τι να πω, σας φιλώ το χέρι.
2: Και όχι το χέρι, στον Αρχιεπίσκοπο.
3: Εντάξει, είστε νέος, εντάξει, αλλά δεν μπορώ να φιλήσω το πρόσωπο.
2: Φιλιά πολλά.
3: Είναι κάτι που μου αρέσει να το λέω. Χάρηκα που
2: σας άκουσα,
3: να είστε πάντα καλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς.

0: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο, όλα τα βράδια της εβδομάδας, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Δανάη.
1: Καλημέρα Μάνο μας.
0: Καλώς την.
1: Καλή αρχή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και να πω χρόνια πολλά στον κύριο Σελιμά, να τον χαιρόμαστε.
0: Σε ευχαριστεί πολύ. Μου κάνει
1: ωραία. Ωραία.
0: Πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά. Όπως όλοι ζεσθενόμαστε, αλλά τι να κάνουμε.
0: Αλλά έχεις το αρκουδίσιο, να σου πούμε.
1: Βεβαίως. Το θέμα είναι ότι, ξέρεις, είμαι ρετυρέ.
0: Α, και βαράει από παντού, ε.
1: Α, ναι. Ναι, τα άτσα, παλιά όταν ζούσε ο συγχωρεμένος, έριχνε και αρκετές φορές νερό επάνω στην ταράτσα. Κατάλαβε. Τέλος πάντων.
0: Κατάλαβα.
1: Καλή αρχή λοιπόν στην καινούρια σου
0: ώρα.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και επιτρέψε μου Μάνο να μιλήσω εγώ απόψε.
0: Ναι.
1: Για τιμή προς τον πρώτο μου εξάδερφο που είναι και επέτειος, που χάθηκε στην Κύπρο.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Αυτά, χάθηκε στην Κύπρο το παιδί και μετά από 40 χρόνια μας έφεραν τα οστά στο χωριό, κάναμε πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, έκαναν την πρωτομή τους στη πλατεία της Καστάνιτσας, μεγάλη γιορτή και τα λοιπά, γιορτή αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, και αυτά.
0: Ναι, τελετή τιμής ας πούμε, όχι γιορτή.
1: Τιμής, ναι. Είχαν έρθει από την Τρίπολη Φιλαρμονική και τα λοιπά.
0: Κατάλαβα.
1: Έγινε σαν πραγματικά η κηδεία, ξέρω εγώ, με... και τα λοιπά και πολλοί λόγοι και αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά καλέ μου Μάνο.
0: Να είσαι καλά Δανάη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλιά πολλά. Yeah.

0: Λοιπόν, ρε Βουλίτσα, ξέρεις τι πεθύμησα να φάω?
1: Αν θες ομελέτα, αποκλείεται. Δεν υπάρχουν αυγά. Οι κότες της Χαρούλας κάνουν απεργία. Απεργία. Δεν γεννάνε. Τις κρατάνε μούτρα. Καλά, ναι, σου λέω. Γιατί μείνανε χείρες. Η Χαρούλα μαγείρεψε τον κόκορα. Τώρα έκανε κοκκινιστό με χυλοπίτη. Τώρα βαριά για να σου φτιάξω ομελέτα.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερμε! Έλα, πού είσαι!
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Ε!
3: Κάθε βράδυ.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία!
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι! Στα καγγέλια! Πού να σε δαγκώσει τραγίρε!
4: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, ένα λεπτό μετά το στρογγύλιμα της ώρας. 2-11-10-80-8-8-0. Συζητάμε σήμερα, εκτός από το ότι είναι πάντα ανθολόγιο, το υπενθυμίζω, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που σας οδηγούν στο να εμπιστευτείτε κάποιον άνθρωπο. Και είναι στην άκρη της γραμμής ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
5: Γεια σου Μάνο μου.
4: Καλώς ήρθατε.
5: Ναι, γεια το καινούργιο ωράριο.
4: Ευχαριστώ πολύ.
5: Ναι, γεια το καινούργιο ωράριο. Πολύς, πάρα πολύς κόσμος θα ανακουφιστεί.
4: Ναι.
5: Έτσι πιστεύω.
4: Και εγώ το πιστεύω.
5: Λοιπόν, το σημερινό σου θέμα έχει να κάνει με...
4: Με το ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που σε πείθουν ότι μπορείς να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο.
5: Εμπιστοσύνη, έχει να κάνει την εμπιστοσύνη.
4: Ναι.
5: Λέξε, μάλλον είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το θέμα, πάρα πολύ γιατί. Γιατί εάν έχεις εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο και αυτός έχει εσένα, ναι, τότε το πράγμα προχωρεί πολύ εύκολα στη συνεργασία. Και η πρόοδος είναι ante portas, δηλαδή μπροστά μας. Η εμπιστοσύνη είναι το ζητούμενο. Και αυτό εμείς οι δάσκαλοι το ζήσαμε σε όλη μας τη ζωή. Γιατί όσοι καταφέρανε δάσκαλοι και απέκτησαν την εμπιστοσύνη των μαθητών τους, έκαναν πιο εύκολα τη δουλειά τους και τα μεγαλύτερη ωφέλεια για τα παιδιά. Η εμπιστοσύνη είναι η αμοιβαία, όχι να σε εμπιστεύουμε εγώ και εσύ να με υποπτεύεσαι. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Πώς τώρα θα, με ποιο κριτήριο θα πιστούμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης? Από τα μάτια του, από το βλέμμα του, αν είναι ευγενής και αν υποκλίνεται, αρχίζουν ένα σωρό ερωτηματικά. Θυμάμαι όταν ήμουν νέο σχετικά στο επάγγελμά μου, έβαζα ένα θέμα έκθεσης. Με ποια κριτήρια πιστεύετε ότι πρέπει ένας άνθρωπος να... να προχωρεί στο να, να συνάψει μια στενότερη φιλία? Γιατί το κριτήριο πρέπει να είναι μετρήσιμο. Πρέπει να μπορείς εύκολα να το μετρήσεις και να πεις, να, επειδή έχει αυτό το χαρακτηριστικό που το μέτρησα και απεδείχθη, γι' αυτό δεν πιστεύουμε. Εκεί πάει το πράγμα, μετατίθεται. Και ύστερα από προβληματισμό και με τα παιδιά επί δεκαετίες, φτάναμε στο συμπέρασμα ότι το βασικότερο κριτήριο είναι εάν ο άνθρωπος αυτός που είσαι απέναντί σου είναι εχέμηθος, αν κρατάει μυστικό. Και η εχεμήθεια ελέγχεται. Μπορείς να πεις σε κάποιον που θέλει να τον ελέγξεις ένα δίθεν μυστικό σου και να ελέγξεις αν αυτό το μυστικό θα το μάθει μισή Αθήνα ή όχι. Μπορείς να το ελέγξεις. Ένα φανταστικό, ένα πλαστό μυστικό που θα εμπιστευτεί σε κάποιον, θα δεις εάν, ταλαιπωρημένο μυστικό, θα δεις εάν αυτό το πράγμα θα έχει διάρρευση, αν θα έχει προχωρήσει και αν θα το ξέρει κόσμος.
4: Ναι.
5: Ένας άνθρωπος που είναι εχέμηθος, θα μου πεις, εχέμηθος είναι και τι έγινε, έγινε προσθόν, όχι. Για να είσαι εχέμηθος πρέπει να έχεις πάρα πολλά άλλα θετικά στοιχεία, ώστε να μπορείς να είσαι εχέμηθος. Να έχεις αυτό κυριαρχία. Να έχεις σεβασμό στην προσωπικότητα του άλλου. Να έχεις αντοχή στον πειρασμό να κοινοποιήσεις ένα μυστικό κάποιου άλλου για να φανείς εσύ. Για να αναδειχθείς εσύ. Εγώ έτσι το είχα καλοσκεφτεί και με τα παιδιά μαζί, γιατί και εκεί με είχα αρκωθεί στον πρώτο άνθρωπο και εκεί είχαμε καταλήξει. Εάν δω λοιπόν ότι ένας άνθρωπος είναι εχέμηθος, όχι κρυψίνους, αν είχε μύθια το να κρατήσω ένα μυστικό που μου είχε επιστρέψει ένας άλλος που δεν μου το είχε επιστρέψει αλλά αφορά τον άλλον και εγώ δεν μπορώ να τον κάνω ρόμπα, να τον κάνω κόκκινο στο ρόμπα, δεν μπορώ. Εάν εγώ σεβαστώ τον άλλον είμαι ευχαριστός. Λυψίνος είμαι εάν δεν βάζω προς τα έξω πράγματα που θα έπρεπε να τα ξέρουν οι άλλοι για μένα, αλλά εγώ τα κρύβω. Γιατί δεν θέλω να τα αποκαλύψω, γιατί θέλω να τα μεταγγίσω αργότερα και χίλια γιατί. Είναι άλλο ζήτημα. Η λυψίνια και άλλο είχε μύθει. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί εγώ σταματώ και λέω ότι εάν ένας άνθρωπος είναι εχέμηθος, είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή, πάρα πολύ καλή αρχή για να αρχίσω να δίνω εμπιστοσύνη. Και από εκεί και πέρα προχωρούμε.
4: Μάλιστα.
5: Αυτό ήθελα να πω μάνα μου.
4: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
5: Και πάλι καλή δύναμη και καλές εμπνεύσεις.
4: Στο καλό.
5: Για χαρά.

0: Ελληνοφρένια.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Κουβεντιάζουμε για το πώς καταλαβαίνει κανείς ότι αξίζει τον κόπο να εμπιστευτεί κάποιον άνθρωπο. Και πάμε στην Καβάλα, Βασίλης Πασάλης. Γεια σου Βασίλη.
2: Μάνο, καλημέρα.
1: Γεια σου φίλε.
2: Καλή χρονιά.
1: Ευχαριστώ.
2: Χρόνια πολλά, με υγεία. Να το πάμε καλά, το καράβι όπως το πήγαμε μέχρι τώρα. Θαυμάσια. Και όλοι να έχουμε υγεία και να είμαστε τακτικοί στα ερωτήματά σου.
1: Να είσαι καλά.
2: Εμένα το αναμεταδότης δυστυχώς δεν βλέπω, δεν αναπροσαρμόστηκε και έχει μείνει, οπότε επικοινωνώντας με το γιο μου μου είπε μέσω ίντερνετ.
1: Βέβαια.
2: Έτσι τώρα μέσω ίντερνετ τώρα.
1: Το καλύτερο από όλα είναι αυτό.
2: Είναι καλύτερο αυτό.
1: Βέβαια.
2: Δεν ξέρω, από τέτοια είμαι κουμπούρας.
1: Ναι, εντάξει, αλλά τώρα είδες που τα κατάφερες. Πολλές φορές λέμε...
2: Έχω τη Λουίζα δίπλα ακόμη.
1: Okay. Έχεις κάποιον και σε βοηθάει, okay. Ναι, αλλά λύθηκε το πρόβλημα, αυτό έχει σημασία.
2: Προφανώς. Προφανώς λύθηκε.
1: Και,
2: ναι.
1: Και προφανώς
2: το κορίτσι θα μου φεύγει, 11 η ώρα θα φεύγει, γιατί τελειώνει η δουλειά της. Τώρα τι θα κάνουμε μετά, συνεχίζουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Θα το ελπίζω για να μεταδότησε να προσαρμόσει.
1: Γιατί τι έχει κάνει ο αναμεταδότης?
2: Συνεχίζει να παίζει τραγούδια.
1: Εντάξει.
2: Δεν άλλαξε την ώρα δηλαδή.
1: Ναι ρε παιδί μου, δεν άλλαξε την ώρα γιατί μπορεί να μην το έχει πληροφορηθεί ακόμα.
2: Το πιθανό, έτσι.
1: Καταλάβω σήμερα. Είναι.
2: Είχε γίνει όταν ήταν και 11 η ώρα.
1: Ναι. Όταν το μάθει, πάρτουσε ένα τηλέφωνο αύριο και ενημέρωσε έτσι.
2: Παίρνουμε συνέχεια και δεν απαντώ. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
2: Το πολεμάμε, εκείνο είναι πιο εύκολο για μένα. Λαμπρά.
1: Ναι.
2: Λαμπρά. Okay. Τώρα επί του θέματος του ερωτήματος. Κοίταξε, εγώ προχτές το άλλο το ερώτημα που κάναμε, πώς το καταλαβαίνεις τον άλλον ποια ήταν η ανάμνηση που έχουμε και τα αρέστα και κάτι τέτοια. Μπερδεύτηκα τώρα.
1: Ναι.
2: Γιατί είμαι αναστατωμένος με αυτό με το λόμπι που έτσι λέγεται αυτό το αναμεταδότης.
1: Ναι.
2: Πάση περιπτώσει, εγώ είχα πει ότι το χαμόγελο είναι εκείνο που με δίνει την ευχαρίστηση με τον άνθρωπο που μιλάω και μπορώ να καταλάβω από εκεί το χαρακτήρα του, αν είναι ευγενής, καλός και τα αρέστα και τα λοιπά. Κάτι τέτοιο μου δίνει πάλι την εντύπωση ένας άνθρωπος, αν πρόκειται να κουβεντιάσουμε κάτι που θα είναι σοβαρό και λίγο θέλω να ερευνήσω την πιστότητά του και τα λοιπά, πόσο είναι έμπιστος και τα λοιπά. Το χαμόγελο είναι η πρώτη εικόνα που θα μου δώσει να μου ανοίξει λίγο ένα παράθυρο, να καταλάβω περίπου ότι αφού έχει χαμόγελο και μάλιστα αυθόρμητο και γρήγορο, δεν προλαβαίνει να γυρίσει σε κόλπα, σε πονηρίες και σε τέτοια πράγματα. Και νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει κανείς να έχει εμπιστοσύνη. Αλλά και πάλι δεν χρειάζεται να ανοίγει το στόμα και να λέει τα πάντα, όσο κι αν άλλος θεωρείται, να πούμε, έμπιστος και δικός του άνθρωπος. Χρειάζονται κάποια τρίκ που θα πρέπει να ο καθένας μας να επινοήσει, γιατί σε σοβαρά θέματα, ειδικά σε οικονομικά θέματα, εκεί να είναι δίκοπο μαχαίρι. Και όπως σήμερα πλέον που ο ένας κλέβει τον άλλον, ο ένας ληστεύει τον άλλον, ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον, δεν ξέρεις πλέον, ειδικά όταν είναι άγνωστος και είναι και τηλέφωνο, εκεί κλάφτα χαράλαμπε.
1: Καλά.
2: Εκεί την έχεις πατήσει πέρα για πέρα. Τώρα, αν είναι φίλος, και ο φίλος σήμερα, φίλος των φίλων, αν κινδύνεις και γνώσεις τρίχες, και αυτό νομίζω έχει πάει περίπατο, πώς να πιστείς ότι αυτό μπορεί να ισχύσει σε έναν άλλον, σε έναν άνθρωπο, που μπορεί να τον ξέρεις και 10 χρόνια. Έχει κλονιστεί αυτή μας η εμπιστοσύνη μας. Έχουμε τρομοκρατηθεί, περιουσίες έχουν χαθεί, φιλίες έχουν χαλάσει, οικογενειακή πίστη επίσης έχει πάει κατά διαβόλου, παιδιά έχουν χαθεί. είναι ζόρι. Σήμερα είναι ζόρι να μπορείς να εμπιστευτείς σε κάποιον εκτός της οικογένειας, εκεί εφόσον όλη η οικογένεια ομονοεί και έχει μια κοινή συνισταμένη και αλληλοσέβεται ο ένας τον άλλον και εκτιμάται. Εκεί ναι. Αλλά με τα σόγια και με τα σόγια, τα σόγια έχω κάψει πολύ κόσμο πολλές φορές και εκεί είναι μια από τις πιο επικίνδυνες περιπτώσεις όπου κανείς ό,τι πει είναι δυνατόν να γίνει μετά σημαία. Εκεί είναι δύσκολα. Γιατί συνήθως από τα σόγια γίνονται όσα γίνονται, οι ιστορίες που δημιουργούνται και φτάνουν ακόμα και σε εγκλήματα και σε βάναυσες πράξεις και τα ρέστα. Αυτή είναι όλη η δική μου η άποψη περί της εμπιστοσύνης. Αγαπητέ φίλε.
1: Μάλιστα. Και δεν μου λες, Βασίλη, ο ψευδομάρτυρας στο δικαστήριο, δεν ο πρόεδρος καταλαβαίνει τους ψευδομάρτυρες.
2: Καταρχήν ξέρεις, στα δικαστήρια οι ψευδομάρτυρες είναι ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Νίκος. Αυτοί γυρίζουν σαν τα κοπρόσκυλα έξω από τα δικαστήρια. Είναι η πρώτη βορά των δικηγόρων. Έλα Μίτσο να σου πω τι θα πεις. Έλα Νίκο να σου πω τι θα πεις. Τώρα αυτή τη στιγμή βροντάει έξω και αρχίζει να γίνεται καλαπόδια να ρίχνει.
1: Α, τυχερέ.
2: Ναι. τώρα βροντάει.
1: Βροντάει ο Όλυμπος.
2: Βροντάει ο Όλυμπος και ο Κίσαβος τρομάζει.
1: Μάλιστα.
2: Που λες από ψευδομάρτυρες, άστο. Τους ξέρουμε τα μικρά τους ονόματα και ξέρει την πρώτη λέξη που θα πει. Ναι, του λέει, εντάξει. Ευχαριστώ κύριε. Πηγαίνετε. Μα λέει ο δικηγόρος, μα λέει δεν είπε τίποτα. Αφήστε, ξέρω λέει τι θα πει. Αφήστε. Γίνεται πλάκα δηλαδή στο τέλος ο πρόεδρος, γιατί ξέρει τις ίδιες φάσεις είναι.
1: Ναι, αν ένας πρόεδρος έχωνε ας πούμε 5 χρόνια στη φυλακή ένα ψευδομάρτυρα, δεν θα γινόταν απάλληψη του φαινομένου αυτού.
2: Ναι.
1: Αλλά...
2: Όσο να είναι θα τρομάζανε.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Αλλά ξέρεις, είναι τέτοιο το δασκάλεμα του ψευδομάρτυρα από τον δικηγόρο που υπάρχουν και περιπτώσεις. Ίσως σπανίως να εξαπατηθεί ένας πρόεδρος. Αλλά είναι σπάνιο γιατί σου λέω είναι στα τετριμένα κυρίως τους χρησιμοποιούν. Στις σοβαρές περιπτώσεις πρέπει και ο ψευδομάρτυρας να είναι σαΐνι, να ξέρει και εμπειρικά νομικά. Να μην πιαστεί δηλαδή στην πρώτη ερώτηση και να ανοίξει το στόμα και να κοιτάει σαν χάχα στον πρόεδρο και να αρχίσει το ακροατήριο να γελάει.
1: Ναι.
2: Και να γίνεται πλάκα όλη η ιστορία. Δύσκολο το καθήκον του ψευδομάρτυρα, αλλά γίνεται αντιληπτό όμως του λέω στο δευτερόλεπτο. Και γι' αυτό δεν δίνουν και σημασία, γι' αυτό και δεν τους παραπέμπουν σε δίκη και τα ρεστά. Άχι το διάλογο. Σαν να του λέει, άχι το διάλογο, φύγει από εδώ πέρα.
1: Ναι.
2: Αυτό το σημείο δηλαδή. Ξέρουμε ότι είσαι όχι απλώς αναξιόπιστος, είσαι γευτίσιμο. Φύγει από εδώ πέρα. Φτάνει, του λέει. Φτάνει και μας πηγαίνετε. Μα δεν είπα τίποτα. Μη με αναγκάζει. Τα λέει από μέσα το πόδι. Μη με αναγκάζει να σου πω καρακαντήλι γαλλικό. Άντε πήγαινε, χριστιανέ μου. Καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά αδελφέ μου.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, καλέ.
2: Καλή χρονιά, με
1: υγεία. Γεια χαρά.
2: Όλα καλά. Σε φιλώ.

0: Λάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Ζαφυρία από την Κλειφάδα, καλώς την.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλώς την, καλησπέρα.
1: Καλή αρχή στο καινούργιο ωράριο, 10-3. Βολικό μου ακούγεται, ναι. Αρκετά.
0: Πολύ.
1: Και εντάξει, ελπίζω να το, αν το κρατήσει.
0: Θα το κρατήσω. Το καινούργιο πρόγραμμα ξεκίνησε σήμερα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Αυτό. Όταν επιστρέψουμε, θα ξεκινήσουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο.
1: Έτσι ωραία είναι.
0: Για να το συνηθίσουν οι άνθρωποι. Το ξεκινήσαμε από τώρα, θα κρατήσει 15 μέρες και θα πάμε διακοπές μετά.
1: Και μετά βλέπουμε.
0: Όχι, μετά βλέπουμε. Τώρα αυτό δεν σου έλεγα.
1: Ότι μετά θα συνεχίσει.
0: Με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία, εγώ νομίζω ότι είναι βολικό.
0: Ναι.
1: Και επίσης, χρόνια πολλά για την ημέρα, για τους εορτάζοντες. Αυτά.
0: Ναι. Εσύ πώς είσαι?
1: Εντάξει, δύσκολο καλοκαίρι φέτος για μένα. Από τα πιο δύσκολα. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Θα δούμε. Αν έχουν έρθει και τα παιδιά, περιμένουμε να έρθουν για διακοπές, ειδικά η κόρη που είναι στη Σουηδία. Έχει να έρθει, έχουμε να τη δούμε από τον Ιανουάριο.
0: Ναι.
1: Και τώρα είχαμε μιλήσει λίγο μαζί και έχουν 19 βαθμούς εκεί πέρα.
0: Τι ωραία. Τυχερή.
1: Για χαρά. Τυχερή, αυτό τους λέω.
0: Βέβαια.
1: Αφού λέει κρυώνουμε λίγο.
0: Εντάξει, καλύτερα να κρυώνουμε παρά να βράζουμε.
1: Ναι, είχε πάει 27-28 πριν λίγες μέρες και ο φίλος της
0: τα είχε παίξει.
1: Ναι, ήταν λιπόθυμος. Και τώρα θέλει να τον φέρει Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Θα έρθουν Αύγουστο. Λέω, αυτό πρώτον εγώ πώς θα είμαι και δεύτερον πώς θα είναι αυτός.
0: Εντάξει, θα το αντιμετωπίσουμε. Ένας μήνας έμεινε βασικά, έτσι. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος είναι ένας πολύ γλυκός μήνας. Ναι,
1: ναι.
0: Και
1: είναι.
0: Είπανε ότι από την Πέμπτη θα πέσει 10 μονάδες.
1: Ναι. Ωραία. Όχι, μακάρι, καλό αυτό.
0: Όχι μακάρι, θα πέσει. Το, δεν είναι.
1: Θα πέσει.
0: Επιστήμονες είναι, δεν είναι χαβαλετζίδες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και να το κρατήσετε έτσι λίγο δροσερά και τον Αύγουστο να μην μας ψήσει.
0: Καλά, δεν μπορούμε να κάνουμε συμφωνίες με τον καιρό.
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Με ενοχλίζεις πάρα πολύ.
0: Και εμένα πάρα πολύ.
1: Είμαστε κλεισμένοι, είμαστε εξοχικό βέβαια από αυτόν τον καιρό. Και πηγαίνω, έρχομαι Αθήνα για τις δουλειές, αν είναι για διάφορα. Και γυρνάμε πάλι εδώ, είναι μόνο μία ώρα η διαδρομή. Και είναι πολύ καλά το βράδυ, ή τριώνεις δηλαδή, γιατί αφήνουμε ανοιχτά, έχουμε σίτε. Να ανοιχτά τα παράθυρα, τη βατοκάμαρα και κρυώνει, θες κουβερτάκι καμιά φορά.
0: Ναι. Τέλεια.
1: Ναι, αλλά όχι αυτές τις μέρες, αυτές τις 2-3 μέρες, ναι, ψητώ το. Έβρασε και το σπίτι.
0: Έτσι.
1: Αυτά, τι άλλο.
0: Εύχομαι το καλύτερο. Χαιρετίσματα στο σύζυγο.
1: Εδώ δίπλα είναι, επίσης χαιρετίσματα πολλά, ξεκουράζεται.
0: Ναι.
1: Από τη φροντίδα, είναι ο φροντιστής.
0: Ναι.
1: Πήραμε τον τίτλο. Και πριν το τραγούδι που μου έβαλε. Τα παντού, όπως το έλεγε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μου λέει αυτό, λέει, είναι για μένα, λέει προς εσένα, μου είπε.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Ζαφυρία μου. Εύχομαι το καλύτερο.
1: Να αρχίσει όλα και καλό καλοκαίρι. Επίσης. Καλό, λοιπόν. Καλά να περάσουν όλοι μαζί.
0: Να είσαι καλά.
1: Θα τα πούμε.

0: 2-11-10-80-8-8-0. 11 και 31 λέει το ρολόι και πάμε στον Πέτρο από το Χαλάνδρη.
1: Έλα
0: ρε Πέτρο, καλώς τον.
1: Τι γίνεται,
0: καλά,
1: καλωρίζικο το ωράριο.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Κατά γενική ομολογία επιτυχία.
0: Ναι. Μα το γυρεύανε πάρα πολλοί φίλοι κατά καιρούς.
1: Ναι.
0: Που βγαίναν στον αέρα, μιλάγαμε και μετά μου λέγανε δεν μπορείτε λίγο νωρίτερα.
1: Ναι. Και καμιά φορά που έτυχε και άκουγα την εκπομπή σου, ξέρεις, είτε γέρναγα αργά είτε μπορεί να ξύπναγα κάποια ώρα και να την άκουγα μετά τις 3 ουσιαστικά. Ναι. Ήτανε λίγο φύρα, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε εγκαταλείψει πάρα πολλοίς κόσμος, είχαν μείνει πάρα πολλοί λίγοι. Είχε χάσει ρε παιδί μου λίγο την εσάνς που είχε μεταξύ 12 και 3.
0: Σύμφωνοι, παρόλα αυτά οι μετρήσεις ήταν πολύ ικανοποιητικές και τις 2 αυτές ώρες. Απλώς προφανώς...
1: Φαντάσου τη δυναμική της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Όταν καταφέρνει για αυτές τις ώρες να έχει ακροαματικότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία. Ακόμα καλύτερα λοιπόν.
0: Ναι. Αλλά νομίζω ότι το 10 με 3 είναι καλύτερο.
1: Είναι σούπερ.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο. Κάθε αλλαγή φέρνει αδρεναλίνη στην επιφάνεια.
1: Έτσι ανακάτεμα.
0: Ναι.
1: Ανακάτεμα.
0: Ναι. Ανακάτεμα. Έστω.
1: Μπράβο. Άκουσα, ξέρεις, έτσι πολύ ευχάριστα μια κυρία, τη Δήμητρα νομίζω,
0: ναι,
1: η οποία περιέγραφε με τέτοια αυθεντικότητα και πάθος αυτό το οποίο βιώνει σαν χάδι στην ψυχή της με το μωράκι το καινούριο που έχει, ναι, στην οικογένεια. Και πραγματικά ρε παιδί μου, μετέφερε με τέτοιο τρόπο τουλάχιστον σε μένα ένα ποσοστό αυτό που νιώθει. Δηλαδή πραγματικά την είχε συνεπάρει αυτό που της συμβαίνει και ήταν τόσο όμορφο έτσι όπως το περιέγραφε. Mm. Με κάθε ειλικρίνεια και με ξέχυλο συναισθηματισμό.
0: Σωστά.
1: Ήταν έτσι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, για να μπω και στο θέμα, το κομμάτι της εμπιστοσύνης ουσιαστικά εγώ το θεωρώ κάτι πολύ κεφαλαιόδης σημασίας στη ζωή μας. Παρόλα αυτά, πιο εύκολα θα μπορούσα να καθορίσω κάποια κριτήρια βάσει των οποίων δεν εμπιστεύομαι κάποιον και ούτε πρόκειται να τον εμπιστευτώ. Από εκεί και πέρα, ως προς το να εμπιστευτώ κάποιον, δεν το βάζω μέσα σε μια διαδικασία έτσι τόσο λογιστική να κάτσω να σταθμίσω τα κριτήρια, και άκουσα που είπες και εσύ πριν ότι είναι και θέμα ενστίκτου.
0: Ναι.
1: Και έχεις τόσο δίκιο σε αυτό. Δηλαδή πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που τους εμπιστεύεσαι και δεν μπορείς να περιγράψεις τον λόγο, να καθορίσεις το γιατί. Γιατί έτσι ένιωσες από την πρώτη στιγμή ότι δεν κινδυνεύεις μέσα σε αυτή τη σχέση. Δηλαδή δεν διακυβεύεται κάτι το οποίο ουσιαστικά θα συντρίψει την προσωπικότητά σου.
0: Σωστό.
1: Οπότε και το κλιμακώνεις και πηγαίνει. Η επιφυλακτικότητα που είναι το αντίπαλο δέος της εμπιστοσύνης για μένα είναι στενό παπούτσι για τον άνθρωπο. Δηλαδή βλέπεις τους κουμπωμένους, τους επιφυλακτικούς, τελικά ζουν μέσα σε μια γυάλα και δεν παίρνουν τα αρώματα και τις γεύσεις αυτής της ζωής.
0: Αλήθεια.
1: Και πιστεύω ότι αν είσαι σαν προσωπικότητα σχετικά συγκροτημένος, νομίζω ότι ακόμα κι αν εκμεταλλευτεί κάποιος την εμπιστοσύνη που έχεις δείξει, γιατί εσύ καλοπροαίρετα κινείσαι, νομίζω ότι δεν είναι και τόσο σοβαρό το πλήγμα. Μπορεί να υπάρχει μια απογοήτευση, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει και κατακρίμνηση, ας πούμε, του ψυχισμού σου, επειδή κλονίστηκε η εμπιστοσύνη σου σε σχέση με κάποιον, επειδή συμπεριφέρθηκε ανακόλουφα, να πούμε έτσι.
0: Πριν συνεχίσεις,
1: ναι,
0: η Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη μας ακούει τώρα,
1: ναι,
0: και λέει τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον ακροατή Πέτρο μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπόρεσα να του μεταδώσω αυτή τη γλύκα που νιώθω στην ψυχή, ναι, μου.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά και να το χαίρεται η καλή κυρία αυτή. Λοιπόν, συνεχίζοντας το θέμα της εμπιστοσύνης, θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερα ευεργετική επίδραση επάνω μας το να ζούμε μέσα σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης. Συνεπώς καλό είναι να μην το απεμπολούμε έτσι για πλάκα, θεωρώντας ότι κινδυνεύουμε και να είμαστε έτσι μίζεροι και επιφυλακτικοί. Νομίζω ότι πρέπει να δίνουμε σε αυτό το παιχνίδι και να δίνουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους να ανοιχτούν και αυτοί, γιατί καθαρά θέμα ανοίγματος είναι η εμπιστοσύνη. Δεν έχει... Και κάποιος μπορεί να είναι εξίσου επιφυλακτικός με σένα και να είναι πολύ στήρο το περιβάλλον και να μην γίνεται τίποτα. Οπότε ας κάνει κάποιος πιο θαραλέο στην αρχή. Κάτι το οποίο συμβαίνει πολλές φορές, δηλαδή βλέπεις μέσα σε σχέσεις εμπιστοσύνης που πραγματικά θεωρείς ότι έχουν ατσαλωθεί στο πέρασμα του καιρού, μπορεί να συμβεί κάτι απρόσμενο, πιθανότατα και ασήμαντο, και ξαφνικά αυτό το οικοδόμημα να καταρρεύσει. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι μπαίνει μέσα και η παράμετρος των προσδοκιών. Το τι προσδοκίες έχεις εσύ από μια τέτοια σχέση εμπιστοσύνης. Αν αυτές οι προσδοκίες ξεπερνάνε το ρεαλισμό και είναι υπερβολικές, πολύ πιθανόν να πάρεις το μήνυμα ότι κρέμασε το σύστημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει και εμείς να κάνουμε έναν έλεγχο αυτά τα οποία προσδοκούμε από τον άλλον μέσα σε αυτό το περιβάλλον εμπιστοσύνης, καταρχήν αν είμαστε εμείς διατεθειμένοι, αν ήδη τα έχουμε βάλει εμείς στο τραπέζι. Γιατί μερικοί τις στείνουν και περιμένουν και σου λέει, να τον είδες εδώ. Δεν ήτανε, εσύ που ήσουν. Αναλόγως, έτσι δεν είναι, αναλόγως εσύ μπορεί να έχεις κινηθεί ελλειμματικά ως προς αυτή τη σχέση. Εσένα δεν είναι, αναλόγως εσύ μπορεί να έχεις κινηθεί.

0: οπωσδήποτε συμμετοχή και εμείς σε αυτή την ζημιά, αν θέλει, σε αυτή την απώλεια. Σίγουρα κάτι και εμείς έχουμε κάνει λάθος, σίγουρα και εμείς δεν το ποτίσαμε ίσως τόσο σωστά αυτό το φυτό της εμπιστοσύνης. Οπότε πάντα όσο ζούμε θεωρώ ότι αξίζει να δημιουργούμε συνθήκες και περιβάλλον εμπιστοσύνης και πάντα μέσα από αυτό και εμείς και οι άλλοι ίσως έχουμε μια καλύτερη αίσθηση της ζωής μας.
1: Σωστό.
0: Αυτά τα...
1: Είσαι στο Χαλάνδρι ή σε διακοπές?
0: Όχι, όχι. Είμαι εκεί που θα είναι η Σταυρούλα σε λίγες μέρες.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Μεγάλη πλάκα.
1: Που είναι πολύ κοντά, δηλαδή 500 μέτρα, ε.
0: Τα σπίτια μας είναι 500 μέτρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τρομερό, στην Εύβοια.
0: Ναι. Καταρχήν, χρόνια πολλά και στον Ηλία.
1: Σε ευχαριστεί πολύ.
0: Ναι, ναι. Αυτά που λες,
1: να
0: σε
1: καλά,
0: δηλαδή, ας εμπιστευόμαστε λοιπόν, αξίζει τον κόπο. Είναι καλό. Κάνει καλό.
1: Συμφωνώ.
0: Εντάξει.
1: Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά, να είσαι καλά, γεια.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
3: Συγγνώμη. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Κατερίνα από του Γκίζη.
4: Καλησπέρα.
3: Τι κάμνετε?
4: Δόξα τω Θεώ Παναγία μου, τα καταφέρνω.
3: Μπράβο.
4: Το καρκοτήσιο το έχω στον τοίχο. Με κοιτάει, το κοιτάω. Ρεύμα δεν έχω. Φτούς ο αφιλότιμο του λέω. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ηλία. Ηλία, πολύ χρόνος παιδί μου.
5: Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και παιδιά, γέλασα πάρα πολύ όταν ξεκινάγατε που λέτε άντε και καλό πρωινό. Στα γρήγορα να σας πω μια πλάκα που έπαθα σήμερα. Ξεκίνησα το πρωί γύρω στο 6:10.
3: Θέλω να μου μιλάς, άκου, επειδή κάνει κάτι το τηλέφωνο, θέλω να μου μιλάς κοντά στο μικρόφωνο.
4: Είναι καλύτερα τώρα?
3: Τώρα είναι, ναι.
4: Ωραία. Το πρωί έπαθα μια πλάκα, ξύπνησα 6:10 να πιω νερό. Ναι. Και βάζω το τρανστοράκι λίγο για να γλυκάνω, να ξανακοιμηθώ και πέφτω πάνω σε λάπρο καλαρίτη. Το Παναγία μου, 2 ώρες είπε θα μετακινηθεί, όχι 12.
3: Ναι.
4: Μέχρι να καταλάβω ότι ήταν επανάληψη. Καλά, μέχρι που περίμενα να βγείτε εσείς στις 10 η ώρα. Και όσον αφορά την κυρία Δήμητρα, μας γλύκανε όλους απόψε.
3: Ναι.
4: Να τη ζήσει το μωράκι, να τη ζήσει όλη η οικογένεια. Και μάλιστα την ώρα που περιέγραφε την αίσθηση του μωρού, αναλογιζόμουν και εγώ, πέρασα σήμερα μια πολύ όμορφη ώρα, με ένα υπέροχο πλάσμα, 10 χρονών τη Δήμητρά μου, μια πρικιπέσα, η Δήμητρα είναι το παιδί, η κόρη ενός παλικαριού του Παναγιώτη που έχει μεγαλώσει στην αγκαλιά μου. Όταν γεννήθηκε ο Παναγιώτης εγώ ήμουν 10 χρονών. Τώρα έχει κόρη. Και της λέω το πρωί μάλλον. Μπράβο της λέω Δήμητρα, μακρύνεις τα μαλάκια σου, έχω μακρύνει και αφέλειες. Μακρύνεις λέω και τις αφέλειες σου. Και μου απαντάει 10 χρονών παιδί. Όχι μου λέει, από μόνες τους μακρύνουν. Έγιωσα στα χέρια. Έγιωσα μάνα, έγιωσα.
3: Πολύ ωραία. Υπέροχη.
4: Όποιος θέλει να πραγματικά να ζήσει όμορφες ώρες, να περνάει ώρες με παιδιά και ηλικιωμένος, είναι κάτι που τα έφερε έτσι ζωή και το έχω βιώσει από μικρή και πραγματικά το έχω πολλά. Λοιπόν, εμπιστοσύνη.
3: Ναι, δηλαδή ποια στοιχεία οδηγούν τη σκέψη σου να εμπιστευτεί έναν άλλον άνθρωπο?
4: Λοιπόν, φερεγγιότητα, συνέπεια σε αυτά που λέει. Και επειδή παρέχω στον εαυτό μου από μικρή μια πολυτέλεια ότι θα πρέπει αυτόν με τον οποίο συναλλάσσομαι να είναι εν δυνάμει κοινός γνωστός με κάποιον άλλο γνωστό μου περίγυρο. Δηλαδή, οικογενειακός φίλος που έχουμε μεγαλώσει παιδιά από μικρά. Γνωριζόμαστε, οι μανάδες μας. Από τον επαγγελματικό χώρο. Λίγος πολύ κάποιος θα ήξερε το νέο μέλος στην παρέα. Και μ' άρεσε έτσι λίγο να αφιερώνω ώρα στο νέο μέλος που θα γνώριζα εγώ. Πώς συμπεριφέρεται στους άλλους, αν δεν είναι χώρο, αν δεν είναι χρόνο. Και κάτι για μένα που μου έχει φανεί, ελάχιστες φορές το έχω βιώσει. Κάποιος ο οποίος, με καλό λόγο θα το πω, θα εκτεθεί. Δηλαδή θα πει και εκείνο το δικό του πρόβλημα. Οπότε με ρίχνει στο φιλότιμο να τον εμπιστευτώ όταν ο ίδιος μου λέει ένα δικό του πρόβλημα. Τώρα, επειδή μίλησα για πολυτέλεια, από μικρή μάνα υπήρχε ένας κανόνας στο σπίτι, τον οποίο δεν τον αντιλαμβανόμουν για κανόνα, ανάγκη τον είχα. Μητέρα μου έλεγε, μπορείς να βγεις με την παρέα σου, με έναν όρο. Θα έστεινα σε πάρει από εμένα, θα με δει εμένα, τη μητέρα σου, να σε δίνω και θα σε ξαναφέρει όπως έδωσα. Αυτός ήταν ο όρος. Όταν λοιπόν πέθανε η μητέρα μου, ναι, ομολογώ ότι είχα λίγο, με την έννοια ότι είχα, ήμουν πιο επιφυλακτική, είχα λίγο αγριέψει. Δηλαδή, ήμουν πολύ πιο επιφυλακτική από ό,τι θα ήμουν πιο πριν. Όχι με την έννοια της επιφυλακτικότητας που ανέφερε πριν πολύ ευγενός ο Πέτρος, ότι χάνει αρώματα κτλ. Με την έννοια ότι έχω ένα λόγο ακόμα περισσότερο να προσέχω τον εαυτό μου. Και όμως, παρόλο που η μητέρα μου όταν πέθανε, εγώ ήμουν 29 χρονών, συγγνώμη τη φράση, γαϊδάρα, μου συνέβαινε περιστατικό στο οποίο χρόνων να επισημάνω εδώ ότι οι μουδίστρες σε όσα μαγαζιά συνεργαζόντουσαν είχαν τον δικό τους πολιτή, αυτόν ο οποίος θα ασχολείται μαζί του. Ένας άνθρωπος που τον ξέραμε για χρόνια, με το πέθανε η μητέρα μου, με συλληπίτε βέβαια, και μου λέει, Κατερινάκη, έχω και ένα ωραίο δαχτυλιδάκι στο υπόγειο, μου λέει, δεν θα πάμε να στο δώσω. Μόνο μου φάνηκε τόσο γελίο. Τόσο γελίο που ξέχασα ακόμα και την προσβολή, δηλαδή θυμάμαι ότι αποχωρούσα. Και λέω, καλά βρε Θεόφοβε, βρε Θεομπέστη. Περίμενε να με φάνει η μητέρα μου, με ξέρει από 8 χρονών, από το χέρι με έπαιρνε και ψωνίζαμε και, και περίμενε να πεθάνει η μητέρα μου για να μου πει μια τέτοια κοτσά, να με συγχωρεί. Στον αντίποδο όμως αυτού, έχω να πω και για συνεργάτη μου, φωτογράφο. Συνεργάτη μου εννοώ από το ατελιέ, τον οποίο βρε μάλλον, να πως κερδίζεται η εμπιστοσύνη. Τον έπαιρνα τηλέφωνο, Τάκη, μου ζητάνε από το ίντερνετ επεξεργασμένες φωτογραφίες. Όσο θέλεις. Τίποτα Κατερινάκη και δυο στοχαδάκια είμαστε βρετάκι. Πάρε κάτι. Πάρε κάτι λιγότερο για να έχω την ευχαίρεια να σε ξαναενοχλήσω. Δεν θέλω να είναι υποχρεώνω μέσα στους άλλους. Δεν ξέρω ότι και άλλοι έχουν προβλήματα. Αρεσμένο να μην μου έχει ποτέ πάρει τηλέφωνο να πει θυμάσαι τη χάρη που σου έκανα κάποτε. Πάμε για ένα ποτό. Ποτέ. Αυτό το άνθρωπο λοιπόν είναι αυτό που έλεγα πριν. Θα εκτεθεί με την καλή έννοια που θα έχει καλή πρόθεση. Που θα έχει ευγενικό τρόπο προσέγγισης. Επισημένο, όχι γλιώδη, ευγενικό. Και φτάνω λοιπόν στο διατάφτα να σου πω, φίλη μάνα, το έχω ξαναπεί, ότι σ' άκουγα για χρόνια στην εκπομπή, αλλά δεν έπαιρνα τηλέφωνο. Και μια βραδιά ακούω τον Γιάννη τον Δουδουλάκη. Ένιωσα τέτοια οικειότητα, σαν ο Γιάννης να είναι ο μεσάζων που μου συστήνει σε πιο κοντινό περιβάλλον το Μάνο. Και τότε θυμάμαι που φάσισα να πάρω και εγώ τηλέφωνο. Έχει να κάνει λοιπόν κατά λίγο με τις ευκαιρίες που δίδονται. Ο κύριος Μωρίκης πολύ σωστά μίλησε για την εχεμίσθεια. Ναι, πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται και η εχεμίσθεια είναι ένα από τα πιο βασικά στατικά. Για μένα είναι και αυτό που σου προείπα. Πόσο θα αφαιθεί και ο άλλος θα δείξει σε μένα την επιθυμία να τον εμπιστευτώ. Και αυτό γίνεται λίγο-λίγο και νομίζω φαίνεται σε ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα. Όπως επίσης, επειδή έχω πάρει διαζύγιο από την απογοήτευση, ότι αν μια φορά παιδιά την πατήσουμε, δεν σημαίνει ότι μας φαίνει η επόμενη. Σε αυτό είμαι κάθετη με τον εαυτό μου, ότι αν μια φορά κάποιος μου φερθεί άσχημα, δεν σημαίνει ότι και όλοι οι άλλοι θα μου έχουν φερθεί άσχημα, δεν και καλά. Χρειάζονται την ευκαιρία τους. Σε εισαγωγικά θα το πω, είμαι υποχρεωμένη να τους τη δώσω, σε εισαγωγικά έτσι χαρά μου. Εάν μου τη φέρνει, οκ, δεν πεθάνει κανείς από εξαπάτηση, δεν θα πρέπει να πεθαίνουμε. Με την επισήμανση ότι όταν εμπιστεύομαι κάποιον, δεν παραδίδομαι αναφόρο σε αυτά που λέει. Δηλαδή αν πω ένα μυστικό μου σε κάποιον και εκείνος με προδώσει, θα φροντίσω κι εγώ, θα πρέπει να φροντίσω αυτό το μυστικό μου να μην είναι αναφόρο παράδοση. Αυτά.
3: Μάλιστα.
4: Όλοι καλά.
3: Λες, καμιά κοντινή εκδρομή, τίποτα θα πραγματοποιηθεί?
4: Θα πάω μέσα στο εξωτικό, μέσα στα εξωτικά εξάρχεια μεθαύριο που έχω μεροκάματο.
3: Και μετά στις Μπραχάμες.
4: Και μετά στις Μπραχάμες, παιδιά. Ειλικρινά σήμερα σκεφτόμουν κάτι μεταξύ Ένια Θακοτόπουλου. Τα παλιά χρόνια, τώρα νομίζω έχει καταργηθεί αυτό, τα παίρναμε τα κοτοπουλάκια, είχαν πάνω πουπουλάκια και θυμάμαι μητέρα μου που άναβε ένα μπαμπάκι με ινόφλημα. Και τα καψάλιζε πριν το βράδυ.
3: Ναι.
4: Έτσι νιώθω σήμερα.
3: Μάλιστα.
4: Λέω κάπως έτσι πρέπει να νιώθει και το κρεβάτι μου σαν ψωμί που πάνω απλά είναι το βούτυρο. Είναι δυσκολάκι, δεν είναι ακατόστατο, το ξέρω ότι πρέπει να επικαλεστώ τις υπομονές μου και να βρω και τρόπους που θα ξεπεράσω τον μίνι καύσωνα, να τον αντιλαμβάνομαι για μίνι, γιατί ακόμα φυσάει, το σπίτι μου έχει ένα προνόμιο, είναι διαπερέ.
3: Μάλιστα.
4: Αυτά.
3: Να είσαι καλά, Κατερίνα μου.
4: Και καλημέρα μου.
3: Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
4: Καλημέρα.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Πώς καταλαβαίνετε ότι αξίζει τον κόπο να εμπιστευτείτε κάποιον άλλον άνθρωπο? Αυτές είναι απαντήσεις που βασίζονται στην προσωπική εμπειρία σου καθενός. Μας βρίσκεται πάντα στο 211-10-80-880, 211-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 211-10-80-880.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Ο κύριος Γιάννης από τη Λάρισα λέει ότι εξαιτίας του καύσωνα και της θερμοκρασίας που ξεπέρασε τους 40 βαθμούς στη Λάρισα, η πόλη ήταν τελείως έρημη σήμερα. Και εγώ όταν ξεκίνησα να πάω σε μια δουλειά που είχα το πρωί, καλά μου κόπηκε η ανάσα από τη ζέστη, όταν βγήκα από το σπίτι, από το παγωμένο χώρο ας πούμε, με το air condition έξω, είδα το Χριστό Φαντάρο που λέει και το... Τι να πω. Πάντως είναι αλήθεια ότι από την Πέμπτη θα κάνει βουτιά ο υδράργυρος και έτσι θα έχουμε μια ευκαιρία να ψιλοστανιάρουμε και να μας επιτεθεί πάλι ο καιρός με τη γνωστή του έλλειψη τρυφερότητος. 2-11-10-80-880 και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα.

θάλασσα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα όλα αφήμερα τρέχουν εκεί στερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: XFM 93.4.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

μίλησε και φασαρία μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει, μα το γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπεδα,

κόσμος υποφέρει και πονά. Κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα,

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως